0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, ταραμπάνκο κάτι εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως αδιευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα, έλα Κατερίνα μου, good morning, καλή εβδομάδα και όλα καλά ήταν. Εντάξει, τελικά βγήκαμε δεύτερη, βγήκαμε Champions League, ρίξε λίγο το πιο χαμηλά, χαίρομαι πάρα πολύ τι μου κάνεις. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατσέρ, παντού. Δεν μπορώ να σας πω και τι άλλα πράγματα μπορεί να κάνει αυτό το κορίτσι, αλλά τέλος πάντων είναι ταλαντούχο. Ναι. Τι άλλο έχουμε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πέρασε τελικά στο Champions League προς θλίψη του τιμολέοντα, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνεις, έτσι έχουν τα πράγματα. Θα μου πεις τώρα, είμαστε ευχαριστημένοι με τη δεύτερη. Όχι, αλλά όταν παίζει ο άλλος καλύτερα, αξίζει να το πάρει. Άξιζε καλύτερα, το πήρε, τελείωσε. Το Familia το βλέπει, το You Face, αυτό Familia, πώς το λένε, το είδες, ωραίος, εχθές έκανε τον ταλάρα ο άλλος, μια χαρά ήτανε. Τι άλλο έχουμε, για να δούμε, ο Τραμπ εκεί, ενισχύονται λέει, φόβοι λέει, επανέναρξη της σύγκρουσης εντατική, τι είναι αυτό ρε παιδιά, θα σας τα πω σε λίγο. Τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν, ο χρόνος λέει μετράει αντίστροφα, τους έταξε ότι θα τους εξαφανίσουν. Απειλές Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, είπα, ενώ στο κάδρο της σύγκρουσης τα στενά μπαίνουν και τα υποθαλάσσια καλώδια. Αφήστε ρε τα καλώδια για μετά, αφού δεν μπορούσατε να τα βάλετε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για να δω, Κατερίνα μου, συναγερμούς στην Εύβοια, χάθηκαν τρεις περιπατητές κοντά στο καταφύγιο, μάλιστα, όχι της Χαλκίδας, νομίζω, κάτσε να δω. Ναι, στο καταφύγιο, κάτσε, γιατί, του ορειβατικού συλλόγου Χαλκίδας. Μάλιστα. Ελπίζω να βρεθούν οι άνθρωποι, για να δω πριν, χθες το βράδυ ήταν, γύρω στις 10 η ώρα ανέβηκε αυτή η είδηση. Τώρα τι λέει ο Γεωργιάδης και αυτά, οι πολιτικοί δεν τους πιστεύουμε, δεν ασχολούμαστε μαζί τους. Τώρα ο άλλος βγάζει και κόμμα καινούριο, ξέρεις. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, αδερφέ. Μη λες ονόματα. Εγώ δεν λέω ονόματα, κατάλαβες τι γίνεται. Να μου πεις εσύ τι θα πω, Κατερίνα. Λοιπόν, σε σοκ. Α, μάλιστα. Άκου. Οι Αυστραλοί τουρίστες. Λοιπόν, σε σοκ Αυστραλοί τουρίστες στην Κρήτη, άγνωστοι, τους σημάδευαν με τα όπλα από καρότσα αγροτικού. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι είχαν ντυθεί. Δεν ξέρω, πήραν φωτογραφίες, έτσι. Λοιπόν, αξέχαστες λέει θα είναι διακοπές δύο τουριστών από την Αυστραλία, και μιας και λέμε Αυστραλία τώρα, κρίμα. Βγήκε τώρα της Βουλγαρίας που εντάξει, το είδες την Eurovision. Τίποτα δεν βλέπεις. Να βλέπεις εκεί πέρα μεγάλη κυρία. Εντάξει, καλό ήταν της Βουλγαρίας, δεν λέω, αλλά σαν της Αυστραλίας δεν ήταν. Δεν ήταν, ήταν τραγούδι κανονικό. Αλλά θέλουμε τα. Εντάξει, αλλά ήταν και της Βουλγαρίας κανονικό τραγούδι. Εμείς τι πήραμε, δέκατη θέση. Εντάξει. Για αυτή που στεναχωρήθηκα ήταν για την Κύπρο. Γιατί είχε καλό τραγούδι, ξέρεις γιατί δεν πήγε καλά. Okay. Θα πήγαινε πολύ καλύτερα αν το τραγούδαγε καλά. Αυτό. Ναι, δεν το τραγούδισε και τις δύο φορές καλά. Ήταν εκτός τονικής, λίγο στο πλάι ήταν, έχανε λιγάκι. Δηλαδή είναι, δεν είχαμε το auto-tune να τις βάλουμε live, απαγορεύονται τέτοια πράγματα. Έτσι, ή κάνα μηχανηματάκι να τη φέρνει. Ήταν από το άγχος της κοπέλα και ζήταγε και συγγνώμη. Γιατί η κοπέλα μου ζητά συγγνώμη. Έκανε το καλύτερο που μπορούσε, τελείωσε. Δηλαδή, στεναχωριέμαι όταν βλέπω καλλιτέχνες να ζητάνε συγγνώμη επειδή, ας πούμε, δεν πήραμε το τρόπαιο. Και τι έγινε, πήγες εκεί πέρα, τα πες μια όπως μπόρεσες. Α, αυτό είναι. Αυτό μπορείς, κατάλαβες. Θα κάνεις και ανάλογη καριέρα σύμφωνα με το τι μπορείς. Συμφωνείς. Γιατί το live. Καλά, εντάξει. Θα μπορούσε να είναι άλλη καριέρα που κάνει ο άλλος τραγουδώντας τώρα που κυκλοφορεί στο Spotify, στα CDR, στα ένα το έλα. Και άλλο είναι τα live. Είσαι ακούσει κάτι τραγουδίστριες. Number one, σε live. Έχεις δει το βίντεο, τι περνάει ο ηχολήπτης. Το έχεις δει, Κατερίνα. Αυτό είναι. Στο live είναι, ξέρω να ουρλιάζω. Καταλάβες, ναι. Την κατάληξη να βρω. Φουτάνει. Ο άλλος δεν μπορούσε να μπει, ξέρεις κανονικά. Δεν μπορούσε να μπει στο τέτοιο και για να του βγαίνει, έλεγε. Είναι το φτάνει να γυρίσει, το θυμάσαι. Δεν λέω τώρα για τον κανονικό τραγουδιστή που το λέει. Σε live. Για να μπει η ορχήστρα του έχουν πει. Θα λες φουτάνει. Το φού να του τραβάς για να ξέρουμε που θα πέσει. Στο φτά πρέπει να σκάσει. Κατάλαβες το ένα. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι. Αχ. Αλλά τέλος πάντων, δευτεριάτικο, ρε, σε πει, και άρχισε τον αγακολογείς. Απαπάρεση, τι είναι αυτός, μαζεύτε τον. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς τον Τιμολέοντα. Τον εκεί, κάτσε να δω τι μου γράφουνε, γιατί άρχισαν και μου γράφουνε διάφορα. Περίμενε, κάτσε ρε, πού είναι το τροχτικό. Είπαμε, εντάξει, θα φοβόμαστε τα ποντίκια με το νέο ιό, αλλά να είναι και εγώ από εδώ κοντά, τα βλέπουμε. Πού είναι ρε, Τιμολέοντα, κάτσε να σε βρω. Α, ναι, ναι, η άλλη παίρνει τηλέφωνο. Πες ρε αυτήν να μην παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα που στέλνει και τα τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τονική όταν... ναι, τον ωραίο Μάρεν εννοούσε. Καλό, καλό, εντάξει. Έλα, έλα, τι μου λέτε. Έλα, καλά ξυπνήσες. Καλό ήταν, καλό ήταν. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Περίμενε μισό λεπτό εδώ πέρα γιατί βγήκαμε τις καλές μου. Λοιπόν... Ναι, αυτά. Αυτά είμαστε με το. Είδαμε και Eurovision, τέρμα και Eurovision. Αλλά ευτυχώς θα υπάρχει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Θα πήξουμε. Εγώ δεν θα πήξω. Η γυναίκα μου θα πήξει. Θα με βλέπει με 2-3 τηλεοράσεις μαζί. Ναι, ναι, ναι. Αν να με περιγράψει σε παρέα, αγελάσεις. Αγελάσεις. Έχει τραβήξει και φωτογραφίες για να με δείχνει. Τι να κάνω. Ρε τι ρε να την τραβάει για αυτήν την κοπέλα. Λοιπόν. Αχ, για να δω τι άλλο καλό έχω. Λοιπόν, ναι, ναι. Αυτά, είπα να πω 2-3 καλές κουβέντες. Καλή εβδομάδα. Έτσι, σταματάω γιατί δεν μου αρέσει και να κακολογώ. Έτσι, άντε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Πες πάντων, σταματάω γιατί δεν μου αρέσει και να κακολογώ.

Έλα, έλα, Κατερίνα μου, να αναλύσουμε λιγάκι το περιστατικό αυτό με, το, με τους δύο Αυστραλούς που τους σημαδεύανε ιστορίες. Καλά, δεν σημαδεύανε, ξέρεις, κοιτάγανε έτσι. Κάνω και λίγο παραπάνω, γιατί ξέρεις, δεν έχουν. Όταν πας στο στρατό, σου λένε ρε παιδί μου, πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Αλλά υπάρχει και η Εθνοφρουρά, το ξέρεις, στην Κρήτη. Λόγω της στρατηγικής σημασίας που έχει η Κρήτη εκεί πέρα, έχει πολλούς εθελοντές. Εκεί δεν, εντάξει, το έχουν και με τα όπλα και με τα τέτοια. Τους αρέσει λιγάκι. Το αγροτικό είναι εξοπλισμένο, έχουν δώσει και όπλα. Κατάλαβε τι γίνεται, λέει, θυμάσαι τη μάχη τη Κρήτη. Ε? Ποιο ο αρχηγό ήταν ο Φερνάντο Σάντζο. Το θυμάσαι, αυτό ήταν ο ηθοποιό, βρε. Ναι, είχαν φέρει ξένο. Λοιπόν, μεταχλητισμένο ήταν ο τύπο. Μια χαρά. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Ναι, διατηρεί. Συνέβη την Κυριακή. Σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται λόγο για άσκηση της εθνοφυλακής, άκου να δεις που πέρασαν οι άνθρωποι, αντίστοιχη με εκείνη που είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη Κυριακή στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιχείρησης ετοιμότητας. Έλα ρε, τους το είπε κανένας, πρέπει να τους το πεις. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, στην Κρήτη λοιπόν η εθνοφυλακή διαχρονικά έχει ισχυρή παρουσία περισσότερο από άλλες περιοχές της χώρας, λόγω της στρατηγικής σημασίας.

0: δυστυχώς εχθές. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μια κοπέλα 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα στην Ξάνθη. Ρε παιδιά. Λοιπόν, και μιας και είμαστε εδώ για να φύγουμε από αυτές τις ειδήσεις τις κακές. Λοιπόν, είπαμε για το τελεσίγραφο του Τραμπ. Λοιπόν, ο χρόνος τελειώνει. Έτσι, γατάκια, τους λέει. Ο χρόνος τελειώνει, δεν θα απομείνει τίποτα. Ωραία, ξεκινάμε, ωραίες συνομιλίες. Οι άλλοι λένε, θα δεις και μετά εμάς. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ρε. Άνθρωπος εξουσιάζει τον άνθρωπο για τη βλάβη του, αλλά δεν καταλαβαίνει κανένας. Κοιμόμαστε. Λοιπόν, τι άλλο. Έχουμε, Ζελένσκι. Για επιθέσεις με drones στη Μόσχα. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Τραυματίες σε Οδυσσό και μπλα μπλα μπλα σε επιδρομές της Ρωσίας με drones και πυράβλους. Μάλιστα. Θες κάτι άλλο. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Άκου, τρόμο στην Αυστρία. Επειδή δεν πήραν το τέτοιο, το είχαν σίγουρο, την Eurovision. Είχαν Eurovision, δεν κάνανε στην Αυστρία, δεν γινόταν. Ναι. Ναι, όχι. Λέω εγώ τώρα. Μόλι προσπαθώ να δικαιολογήσω την είδηση. Τρόμο στην Αυστρία. Χτύπησαν ξανά οι φωνικές αγελάδες. Επιτέθηκαν και σκότωσαν 67χρονη γυναίκα. Κατάλαβες, έχουν λαλήσει και οι αγελάδες. Ναι. Είναι σαν τα Ντόμπερμαν, ξέρεις, που σταματάει να μεγαλώνει το κρανίο και μεγαλώνει ο εγκέφαλος. Τα ξέρεις αυτά, Ναι. Λοιπόν, και γίνονται επιθετικά. Τι άλλο σου έχω, Κατερίνα, εδώ πέρα για να ξυπνήσεις και να λες, Νετανιάχου θες. Δεν μπορώ άλλο, όχι. Αφήστε με. Λοιπόν, στη Μοντένα, αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς, 7 τραυματίες, ακυρώθηκε το ταξίδι της στην Κύπρο, ακύρωσε το ταξίδι της στην Κύπρο η Μελώνη. Να δούμε τώρα αυτό τι ήταν, Ναι, ένας 33χρονος Ιταλός δεύτερης γενιάς με καταγωγή από Μαρόκο. Εμβόλησε πεζούς με ένα από τα οχήματα που οδηγούσε με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Ό,τι να είναι. Χάνουν τις ζωές έτσι, ο άλλος βαράει τυφλά, ανάλογα με το χρώμα και το που βρίσκεται. Σύμβουλοι του Τραμπ φοβούνται ότι η Κίνα μπορεί να στοχοποιήσει την Ταϊβάν. Άντε ρε εσύ τώρα, κάτι μας είπες. Πληρώθηκες για αυτή την είδηση που έγραψες. Λοιπόν, άντε Κατερίνα, νομίζω, για να δω, πρέπει να πας στα διαφημιστικά σου. Όχι, πάω εγώ ένα τραγουδάκι και φεύγουμε μετά, εντάξει. Έλα, πάμε. Πού θα πας. Πάω, τώρα καλοκαίρι. Κάπου θα πάω, δεν μπορεί, έλα πάμε.
1: Δεν είναι κακή ιδέα. Τηλέφωνα στα Φλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο Λαγονίσι.
2: Όχι, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.

0: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα.
1: Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα. Θέλετε πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
0: όχι. Λεμονάδα θέλετε.
1: Άγια, λεμονάδα.
0: Από λεμόνια.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
3: Πατώ.
8: Έλα, βρε Κατερίνα μου, έχει μια λιακάδα χθες. Σαββατοκύριακο δεν την είχε και κανένα καλό καιρό. Ήταν της δυστυχίας. Ήταν λίγο, ξέρεις, μουντός. Είχε τα σεά του, τα μέα του βέβαια. Έριξε και μια λασποβροχή, λίγη δηλαδή. Γιατί καταλαβαίνεις, τώρα φέρνουμε και τόνου στην τη σκόνη από την Αφρική. Βέβαια, βέβαια. Από Αίγυπτο. Λοιπόν, και όχι μόνο. Τι καιρό θα σου κάνει σήμερα, Κατερίνα μου? Κάφριν, έχουμε έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Να τα, είδες. Λοιπόν, στα δυτικά και στα βόρεια το απόγευμα θα έχει νεφώσεις. Λοιπόν, από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ οι άνεμοι και από το μεσημέρι νοτιάδες, όχι βρε, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, εντάξει. 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή το μεσημεράκι θα έχεις τέτοια ώρα. Τέτοια θερμοκρασία. Βέβαια αυτό, βόρειες διευθύνσεις και τέτοια, αν να τα καταλάβεις, όπως ξέρεις, δεν πας από εκεί πέρα που θέλει να σου πει το GPS και ξαφνικά εκεί που σου λέει κατευθυνθείτε, λέει, βορειοδυτικά. Πού είναι το βορειοδυτικά τώρα? Έτσι. Δεν βάζουν και ένα τέτοιο. Έχεις ένα πηξίδατο οι χάρτες. Έχει. Πού είναι, να το δω και εγώ το χάρτη. Να το βάλω. Κάποια στιγμή ποιους χάρτες βάζεις εσύ στο αυτοκίνητο? Τους Google ή τους Google? Δεν έχει χάρτη, μαντά. Έχει. Το επιλέγεις. Θα το δείξεις. Το βγάζεις στην οθόνη αυτό του αυτοκίνητου. Το βγάζει, έτσι. Εσύ μπορεί να βρεις τώρα πώς πρέπει να πας βορειοδυτικά εκείνη την ώρα εκεί που είσαι? Λοιπόν, το λέει. Μας έχει σκάσει. Τι λες, μαντάμ? Κατάλαβες, εξαρτάται τι έχεις βάλει, έτσι. Εγώ έχω βάλει μία που μου λέει, γυναίκα. Ναι, βέβαια. Να έχω την κρίνια. Λοιπόν, τέλος πάντων, φεύγω από τον καιρό, αυτά με τον καιρό σήμερα. Φεύγω από εδώ και θα σε πάω στο σαν σήμερα, μια και είπαμε σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα είναι η μέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Με τις καπετάνισσες. Καπετάνισσα, λοιπόν, τις μπουμπουλίνες και τέτοια, ξέρεις, Λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Α, βέβαια. Καταπληκτικό. Λοιπόν, επίσης έχω να σου πω τι άλλο. Να σου πω μισό λεπτό, γιατί κάτι μου ήρθε τώρα. Θα το βρω μόνο. Δεν το βρίσκω. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, να το βρήκα. Μιας και μιλήσαμε για τα μουσεία, καταλαβες. Ναι. Τι άλλο είναι σήμερα? Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Έτσι. Λοιπόν, είδες τι έμαθες. Αλλά κυρίως ότι είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Είναι δωρεάν τα μουσεία. Για να ξέρω, να πάω, να δω. Έλα, Κατερίνα μου, πάμε.
9: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
10: Τι να κάνουμε?
9: Να δούμε τις αρχαιότητες.
10: Αρχαιότητες.
9: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.

0: άκου, μαμά, την είπα σαν είπες, ναι. Αμα όμως, μη είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, άκου, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολύ και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.
1: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα να σε πω για. Τι, χόρευε σε Μπέκικο Λιόπουλος. Εντάξει, τι να κάνω, άμα δεν γλεντήσει τώρα που πήρε το πρωτάθλημα, πότε θα γλεντήσει. Λοιπόν, άξιος, ωραίος, εντάξει, να λέμε ρε παιδί μου, να είμαστε. Είπε. Εν τω μεταξύ, έκανε δήλωση στην τελευταία προπόνηση που είπε. Λέει, δεν θέλω να βρίζετε μάνες. Η μάνα λέει είναι, πώς το λένε, ιερό πράγμα. Γιατί την ημέρα λέει που πήραμε το πρωτάθλημα, εννοεί τον αγώνα, ήταν της μάνας. Λοιπόν, χθες τι είχαμε, Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, αυτό ήταν καλά, σκοτωμός γινόταν εκείνη την ώρα, έχανε ο Παναθηναϊκός, κέρδισε, άκου, 0-1 Ολυμπιακός, έτσι, έχανε ο Παναθηναϊκός 0-2, λοιπόν, ισοφαρίζεται Ολυμπιακός 1-1, και μετά ισοφαρίζει το 0-2 σε 2-2 Παναθηναϊκός και βγαίνει η Ευρώπη Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Καλύτερα γιατί τα καταφέραμε εμείς. Λοιπόν, τουλάχιστον λέει, είδα μια είδηση σε ένα εξώφυλλο, πρωτοσέλιδο δηλαδή, εφημερίδας που έλεγε κάλυψε λέει τα λάθη του με το Σεντόνι. Το πιάνεις το νόημα, έτσι. Το κατάλαβες, έτσι σου πήρε δευτερόλεπτο όμως. Είναι πρωί ακόμα, εντάξει. Ο Άρης το Λεβαδιακό 3-0, ο Όφι το Βόλο στην 3-1 και τι άλλο, είχαμε και Πανσεραϊκό Πανετολικό 1-1. Λοιπόν, στο μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας κέρδισε τη Μύκονο 76-90, ο Άρης την ΑΕΚ 90-81. Στο αγγλικό ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν είδες Manchester United Nottingham Forest, τι δεν έδωσε πέναλτι, όχι τι δεν έδωσε, έχει μαγκώσει με το χέρι την μπάλα στο τέτοιο, την έχει σταματήσει και βάζει μετά γκολ και το κατοχυρώνει τον γκολ. Ναι, ναι, τώρα εντάξει, αυτός ήταν Manchester για να το κάνει αυτό, δεν ξέρω αν ξανασφυρίξει μετά από αυτό. Α, τον καλεί το VAR να το δει. Και δίνει γκολ κανονικά. Δίνει γκολ, σκέψου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Λίντς Μπράιτον 1-0. Γουλφς Φούλαμ 1-1. Έβερτον Σάντερλαντ. Η Έβερτον δεν πέρασε καλά. 1-3. Και η Νιούκαστλ με West Ham 3-1. Έτσι. Η Ρεάλ κέρδισε τη Σεβίλη 0-1. Η Μπαρτσελόνα 3-1 την Πέτης. Και η Σεβίλη και η Πέτης. Και οι δύο παίζανε. Όχι. Η μία έπαιζε στην Σεβίλη. Και η Μπέτις έπαιζε στην Μπαρτσελόνα. Η Μπέτις είναι ομάδα της Σεβίλης και αυτό, το ξέρεις, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, η Γιουβέντους έφαγε δύο γκολάκια από τη Φιωρεντίνα στην έδρα της. Η Ρώμα κέρδισε τη Λάτσιο 2-0. Η Πίζα έμεινε γυρτή έτσι γιατί η Νάπολη της έριξε τρία γκολάκια, 0-3. Η Μίλαν την Τζένοα 1-2. Η Κόμο την Πάρμα 1-0. Η Ίντερ την Βερόνα 1-1. Ιντερ Βερόνα, η Σάκαρη έχασε πάλι και στα προκριματικά, στο πρωτάθλημα, στα προκριματικά για το handball, μέσα στην Ολλανδία η Ελλάδα κέρδισε 33-38. Λοιπόν, σπουδαίος αγώνας, σπουδαία νίκη. Πάμε να δούμε τι βλέπουμε και σήμερα. Κάφριν, έτσι για να γνωρίζεις τι καλό θα δούμε. Λοιπόν, από τι ώρα να ξεκινήσεις να βλέπεις αθλητικά έχει σήμερα? Λοιπόν, δεν έχει πολλά, αλλά έχει ένα Arsenal Burnley. Ναι, αυτό 10 η ώρα. Μια χαρά για να κλείσεις την ημέρα σου της Δευτέρας. Μπορείς να κάνεις πράγματα, να έχεις εκκρεμότητες. Όλο το Σαββατοκύριακο σκεφτώσεις να τι θα κάνεις σήμερα, έτσι δεν είναι? Α, βέβαια, βέβαια. Άντε πάμε, Κατερίνα, έλα πάμε.
0: Σου πιτάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκί της, μπέμπι.
2: Παντελή.
0: Μπέμπι.
2: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
2: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τα ντά ο μπαμπάς. Ενώ αλλιώς εσύ πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την Χαριτόβρη των Δεσποσίνην Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα, να σου πω την κίνηση. Χαμός γίνεται. Εντάξει, Δευτέρα, χαμός. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε. Εντάξει, είναι σίγουρο ότι όλη η Ελλάδα είναι Χαϊδάρη και Δαφνή αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, γιατί καταλαβαίνεις. Ποιο Δαφνή. Δαφνή είναι, ναι, από Χαϊδάρη και μετά, λίγο μετά το Χαϊδάρη αρχίζει η κίνηση. Καλύτερη μου φαίνεται, ναι, έχει λιγότερη δηλαδή, μην φανταστείτε ότι δεν έχει ακινησία σε κάποια σημεία, όπως και λιγότερη κίνηση έχει στις Χριστούς Καραμαγκά, γιατί ναι, ξεκινάει από τα μέσα των ναυπηγείων και νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη κίνηση, δηλαδή διέλευση των αυτοκινήτων. Πώς το είπα, τι είπα, Κατερίνα, διέλευση, ωραίο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, στο ποτάμι. Από πού ξεκινάει η κίνηση. Γεια σου, Κάτια. Λοιπόν, η κίνηση ξεκινάει πριν τα υπεραστικά λεωφορεία πολύ και εκτονώνεται, θα λέγαμε, εκεί που πήραν το πρωτάθλημα, στα Νέα Φιλαδέλφια. Γίνεται κίτρινο εκεί. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει. Για να δω στο κέντρο της Αθήνας. Στα κάτω Πατήσια, θέλεις να σου πω, δεν έχει κίνηση. Έχει όμως λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αρκετή κίνηση για σήμερα στο ρεύμα προς Κηφισίας και Μεσογείων. Που πας εκεί, προς Αμπελόκηπους δηλαδή. Έχει αρκετή κίνηση κυρίως στο ύψος του Γκίζη. Γκίζη Περιστέρη Κολονό, που έλεγε και ο Λουκιανός. Λοιπόν, στον Ευαγγελισμό έχει κινησούλα απ' έξω, εκεί στη Διχάλα που γίνεται με την Βασιλός Κωνσταντίνου στην Πινακοθήκη. Έχει λίγο πήξιμο, όπως και με το που βγαίνει από την Καλλιρόης Αρδίτου, να το τονίσω και σωστά. Έχει μια κινησούλα, βλέπω εδώ, και να σε πάω. Συγκρού είπαμε δεν έχει, δεν είπαμε, αλλά το λέμε τώρα. Αλλά προσέχετε, είπαμε, έχει τις AI εκείνες τις κάμερες. Λοιπόν, για να δω τώρα εδώ. Α, βγήκαν τα καράβια. Βγήκαν τα καράβια, μάλιστα. Αυτή η Ετωνία έχει. Η Ετωνία, θες να το πω, η Ετωνία σου. Ναι. Η Ετωνία της Ετωνίας είναι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ναι, έχει κινησούλα εκεί στο φαναράκι για να βγείτε στο λιμάνι. Και αφού βγείτε, λοιπόν, αχτή κονδύλι, λίγο υπομονή στο φανάρι για να πάτε στην Κόνονος. Μέχρι να φτάσετε πάνω στην Αλιπέδου δεν έχει κινησούλα. Για να δω τη Γούναρη, έχει ένα φαναράκι, θα σας πιάσει. Η Αλιπέδου, για να εκτονωθεί, να πάει Μικράς Ασίας και να πάει παραλιακή, έχει δουλειά ακόμα. Λοιπόν, αυτά με την κινησούλα και μια, γιατί δεν έχουμε και πολύ καιρό, λέγαμε για την Αντιγόνη που επέστρεψε εκεί πέρα στην Κύπρο, που πήγε η κοπέλα και ζήταγε συγγνώμη. Όχι ρε κοπέλα, μην ζητά συγγνώμη.

0: Να πας στο καλό.
1: Σε θα κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και αδύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και εγώ γίνει σε σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε θα κάτσε εδώ. Πάω εγώ.

0: Έλα Κατερίνα, έλα, έλα. Σήμερα 18 λοιπόν, ελπίζω να πέρασατε καλά. Μάιος στα μέσα και λίγο παραπάνω του Μαΐου. 2026, να μην χάνεστε μες τον χρόνο. Ήταν η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Ιφαντής. Στο μικρόφωνο την επιλογή της μουσικής η Μαντάμου Κατερίνα, Καφρίν Κατερίνα, Εκατερίνη, δηλαδή Κατερίνα με AI. Ήταν στην ρύθμιση του ήχου στα φώτα στο Λαμπατόρ. Έρχεται η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος για το επόμενο τρίωρο. Να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας. Και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Τα λέμε αύριο στις 6. Μπαγιά, μπαγιά.
1: Τι κλείσατε?
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τα βλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Κάνετε. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε και εσείς, κύριε Γιώργο.
1: Καλή εβδομάδα και στην κυρία Κατερίνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι.
0: Κατερίνα Κοκαλίδου εδώ στις ρυθμίσεις των ήχων και στην παρέα. Και εμείς μέχρι τις 10 παρέα σας όπως κάθε μέρα. Τι έχουμε?
1: Καλό καιρό.
0: Μόνο αυτό έχουμε καλό.
1: Καλό και 27 βαθμούς έχουμε σήμερα. Έτσι θα πάει μάλλον όλη η εβδομάδα αυτή, διότι μπήκαμε και στο καλοκαίρι. Λογικά το είναι. Που είναι τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, έτσι. Και μια εβδομάδα πριν από το τρίμερο του Άγιου Πνεύματος.
0: Να.
1: Να το βλέπουμε και αισιόδοξο έτσι το θέμα.
0: Καλά, αισιόδοξο να το δεις. Μόνο αν έχεις λεφτά να πας κάπου.
1: Ναι, έτσι.
0: Τέλος πάντων, έχουν αλλάξει τα τρίμερα πλέον τα τελευταία χρόνια, οπότε.
1: Έχουν γίνει μονοήμερα.
0: Ούτε καν αυτό δεν έχουν γίνει. Πού να σηκωθείς να πας με 2-10 βενζίνη.
1: Και με 200 ευρώ και να πας από εδώ στις Πέτσες με το πλοίο, δύο άτομα. Δύο κατοστάρικα. Καθόμουν και τα υπολόγιζα χθες, δύο κατοστάρικα είναι. Πήγαινε, έλα. 100 να πας, 100 να γυρίσεις.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε ξεκινήσει καλά τώρα για 7 η ώρα το πρωί με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε τούτη χώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όλα μέσα είναι. Λοιπόν. Πάμε, Δευτέρα, 18 Μαΐου. Α, ολοκληρώνεται σιγά σιγά και αυτός ο μήνας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Η κίνηση έχει ξεκινήσει, παρότι τα δημοτικά σχολεία ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες τους την Παρασκευή που μας πέρασε. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και πολιτήρης εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Μέχρι τις 27 Μαΐου για την τρίτη λυκείου, μετά να ξεκινήσουν και οι πανελλαδικές δηλαδή. Λοιπόν, αυτά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο γίνανε διάφορα πραγματάκια και στα εντός Ελλάδας και στα εκτός Ελλάδας.
1: Και πολιτικές εξελίξεις.
0: Και πολιτικές
1: Παρασκευή βράδυ διαγράφει,
0: ναι,
1: ο Πολάκης. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Σαββατοκύριακο. Χθες το βράδυ στο Κολωνάκι, κυρία Καριστιανού. Είχαμε πολλά, πολύ έτσι ωραίες ιστορίες.
0: Ναι, έχουμε διάφορα. Θα δούμε. Θα το δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Βέβαια, το συγκλονιστικό τώρα είναι αυτό που έγινε στη Ρόδο, έτσι. Μιλάμε για φοβερό τροχείο χθες, δηλαδή, που μου το είπαν εκεί μια οικογένεια. Δηλαδή, κρίμα, ειλικρινά. Από μια στραβοτιμονιά σε έναν δρόμο ο οποίος, εντάξει, επαρχιακός είναι μεν, αλλά είναι έτσι βατός, γιατί εκεί είναι μια φίλη εκεί που μένει, εκεί στην περιοχή της Αφάντου. Δυστυχώς μια μάνα και ένα και η κόρη της χάσαν τη ζωή τους κάτω από έτσι. Άστο τώρα, τι να λέμε πρωί τώρα, δεν είναι ιστορίες αυτές, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, αναλαμβάνεις.
1: Ναι, ναι.

Είχαμε και ιστορίες στην Ήδρα την προηγούμενη Παρασκευή. Τρεις αλλοδαποί που δούλευαν στο νησί, δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός που δούλευαν σε εστιατόριο, ήπιαν, μέθησαν και πήγαν στο μαγαζί που είχε, το είχε ο ιδιοκτήτης, ένα πολύ γνωστό, ίσως από τα πιο γνωστά εστιατόρια της Ήδρας στο Βλυχό, και ήθελαν να μπουν μέσα. Δεν τους επέτρεψε ο υπάλληλος στην είσοδο. Τότε άρχισαν να παίρνουν αντικείμενα, πήγαν στο σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη.

0: Α, θεωρούσαν, λέει, οι δράστες ότι οι υπάλληλοι τους είχαν κλέψει τα λεμόνια τα οποία είχαν μαζέψει από τις λεμονιές που ήταν στον κήπο του εστιατορίου.
1: Πολύ πληροφορία τώρα εδώ. Τους χρώσταγε ο ιδιοκτήτης.
0: Έλατε, τι να σας πω.
1: Ναι. Τους είχε πάρει παράνομα για δουλειά. Άμα είναι παράτυποι, δεν έχουν χαρτιά, τους είχε πάρει παράνομα.
0: Δούλευαν εκεί, ναι. Ήταν και μάλιστα το έχουν ανεβάσει. Προχτές έγινε αυτό, την Παρασκευή. Χτες το μάθαμε αυτό. Κυκλοφόρησαν και διάφορα βιντεάκια ως γνωστόν στα social.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία έγιναν ανάρπαστα από τα μέσα.
1: Ανάρπαστα.
0: Ναι. Χαμός γίνεται. Αυτά ήταν τα πολύ ωραία και γυροβίσκα, θα πούμε. Είδατε?
1: Όχι.
0: Καθόλου?
1: Όχι, δεν είδα.
0: Δέκατος.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε, πρώτα τον είχαμε. Τον φέραμε μέσα στη τριάδα.
1: Ακούστε να δείτε. Το ότι μεταξύ μας τώρα θαυμαζόμαστε και νομίζουμε ότι είμαστε καλύτερότεροι όλοι στις Ιφιλίου, είναι δεδομένο. Δηλαδή αυτό συνέβαινε ανέκαθεν σε τούτη εδώ τη χώρα. Νομίζουμε ότι επειδή είμαστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Θουκυδίδη, είμαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει και βγαίνουμε και αυτοθαυμαζόμαστε και δεν είναι μόνο στα καλλιτεχνικά, σε όλα, στην πολιτική, στα επιχειρηματικά, σε όλα. Και αυτοθαυμαζόμαστε και αυτοχαιρόμαστε και μετά τρώμε την κρυάδα και λέμε «Α, τι γίνεται, μας πολεμώνε, τα ξένα τα συμφέροντα». Εντάξει, υπάρχουν και άλλα ωραία τραγούδια, υπάρχουν και άλλοι ωραίοι άνθρωποι και εν πάση περιπτώσει η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος μόνο με το τραγούδι δεν έχει να κάνει. Με άλλα πράγματα έχει να κάνει και νομίζω έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε και τι ακριβώς κάνουμε, έτσι. Δηλαδή η Eurovision απέκλεισε τη Ρωσία το 22 λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, το Ισραήλ εξακολουθεί να τραγουδάει. Υπάρχουν δύο μέτρα. Καλά, και πέρυσι και πρόπερσι. Και αυτό θα έπρεπε κάτι να μας πει. Λοιπόν, δύο μέτρα και δύο σταθμά κάποια στιγμή, τάξη, θα έπρεπε να μην έχουν ρόλο σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη Eurovision, οπότε το ότι ο Ακύλας ήρθε δέκατος σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, τίποτα δεν
0: το έχουμε φουσκώσει το θέμα όμως. Λέγαμε,
1: μεταξύ μας το φουσκώσαμε.
0: Μέσα στους τρεις πρώτους, ναι εντάξει, μέσα στους τρεις πρώτους έλεγε ότι όταν ήταν ο ημιτελικός, θυμάστε τότε, λέγαμε ότι ήταν πολύ καλή εμφάνιση, ότι χτυπάμε πρωτιά την προηγούμενη Τρίτη που ήταν εδώ.
1: Μα τα λέμε μόνοι μας. Πολύ καλή εμφάνιση ήταν πράγματι. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος εμφανίστηκε χτες. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάνει μια πορεία, πολύ, πολύ μικρή σύμφωνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα αξιόλογο πλάσμα. Ναι. Φυσικά είναι συμπαθητική παρουσία.
0: Συμπαθέστατος είναι. Και ανταπόκριση και στην αρένα. Πολύ
1: λοιπόν,
0: καλή.
1: Λοιπόν, το ότι μόνοι μας ξεκινάμε και λέμε «Α, θα βγούμε πρώτοι», «Α, ακούστε τι γίνεται κάτω στην αρένα μετά την εμφάνιση του Ακύλα», μόνοι μας. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να ισχύει, από τη στιγμή που εμπλέκονται και κριτικές επιτροπές και televoting, το οποίο εξαγοράζεται και έχει αποδειχτεί, λοιπόν, και διάφορα πολιτικά παιχνίδια, κλάθα χαράλαμπε τώρα, τι συζητάμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και διάλειμμα και επιστρέφουμε να βγούμε και έξω να δούμε τι γίνεται.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ήρθε, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν 7 και 33 πρωταλεπτά μετά τις 8, να πούμε ότι θα έχουμε μαζί μας τον διοικητή της Τροχέας Πειραιά, τον κύριο Σιλβέστρο Καραγιάννη, όπως κάθε Δευτέρα τον τελευταίο μήνα. Τα παράπονά σας, τις καταγγελίες σας, τις ερωτήσεις σας για αυτά που σας απασχολούν, για αυτά που βλέπετε στους δρόμους, στο Viber μας 6951904904, email στο ίδιο παπάκι κανάλι1.gr και τηλεφωνικό κέντρο 4224-441 έως και 6. Μετά τις 8 θα είναι εδώ ο κύριος διοικητής για να μας τα πει. Ήδη μου στείλανε φωτογραφίες από την Σωτήρος, λίγο κάτω από τον Προφήτηλία, με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα πάνω στον πεζόδρομο, που είναι Σωτήρος είναι πεζόδρομος, και τα οποία εμποδίζουν φυσικά την κυκλοφορία των πεζών, και είναι και βέβαια και κίνδυνος για την πρόκληση ατυχήματος.

0: Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εδώ είμαστε με την κυρία Κάτια, πώς είστε, και την κυρία Κατερίνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και στα κορίτσια του σταθμού μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, πού είσαι?
1: Πού να είμαι, εδώ τρέχω, γίνεται χάμος εξ' από τον Πειραιά. Εδώ τώρα μόλις μπήκα στο λιμάνι, μόλις έφτασα στην Ε1.
0: Και βρήκες
1: και... ξυλοκινησούλα.
0: Μετά τις 8 θα έχουμε εδώ το διοικητή της τροχέας Πειραιά, τον κύριο Καραγιάννη. Τι να τον ρωτήσουμε, τι θέμα έχεις, τι θέμα έχετε εσείς οι επαγγελματίες?
1: Τι θέμα έχουμε εμείς οι επαγγελματίες? Εμείς τα θέματα που έχουμε με... Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει και κάτι ο άνθρωπος αυτό. Είναι η εποχή τώρα το καλοκαίρι που μαζεύει περισσότερα αυτοκίνητα ο Πειραιάς. Απλά λίγο εκεί, λίγο να κάνουν λίγο τα στραβά μάτια στις επιβιβάσεις εκεί πέρα στους λεωφορειόδρομους. Εκεί, Γιώργο, δεν λέω να σταματάμε να κάνουμε πιάτσα, έτσι προς Θεού, αλλά να μπορούμε να μπούμε μέσα, να επιβιβάσουμε, να αποβιβάσουμε, να δουλέψουμε κι εμείς.
0: Εσύ που λες αυτή τη στιγμή, στην Κονδύλη και στην Τζελέπη?
1: Εκεί πέρα μπροστά, ναι, γιατί μας σταματάνε εκεί ο κόσμος και πρέπει να τους πάρουμε κι εμείς, δηλαδή κι εμείς να δουλέψουμε.
0: Βγαίνοντας από το λιμάνι εννοείς δηλαδή, έτσι?
1: Ναι, εκεί πέρα μπροστά από τον ηλεκτρικό, από τα γεννήτικα. Βέβαια δεν μιλάμε να σταματάμε εκεί πέρα να κάνουμε δικιά μας πιάτσα, έτσι. Καταλαβαίνω, γιατί είναι και ορισμένοι που πάνε και σταματάνε και κάθονται εκεί με τις ώρες. Δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για τους διερχόμενους.
0: Δεν έχετε πιάτσα έξω από την Ε8 εσείς, ο Άγιος Σπύριος ήταν απέναντι?
1: Όχι, έχει απέναντι στην πλατεία Καραϊσκάκη, αλλά αυτή η πιάτσα εκεί στην πλατεία Καραϊσκάκη είναι μια ζωή πιασμένη από γιοταχή. Εκεί ακριβώς στην πλατεία Καραϊσκάκη απέναντι που είναι ο κιόσκι της Έλπα, εκεί πέρα είναι μια ζωή παρκαρισμένη τα γιοταχή και δεν μπορούμε να κάνουμε πιάτσα τουλάχιστον.
0: Αυτό να το πούμε.
1: Αυτό ναι, να το πούμε και αυτό.
0: Ωραία, ναι, αυτό να το πούμε. Δεν μου λες κίνηση ερχόμενος βρήκες, είχε πουθενά, δηλαδή, εσύ, από πού ερχόσουν?
1: Γιώργο, έχει παντού κίνηση, έχει παντού κίνηση. Επίσης θέλω να πω και καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν. Να μην το ξεχάσουμε, γιατί ξεκινήσαν οι εξετάσεις.
0: Καλή επιτυχία, να είναι καλά, καλά κάνεις και το λες, καλή επιτυχία σε όλους που δίνουν εξετάσεις.
1: Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους οπαδούς της ΑΕΚ. Με συγκινήσανε χθες που άκουγα.
0: Έλα, ήταν απρέπει αυτό που έγινε.
1: Όχι φίλε, εγώ τους δίνω συγχαρητήρια. Όχι. Γιατί πώς το λένε, υμνούσανε το Μυτιλήπα.
0: Θα τα πούμε και μετά με τον Λουκάν. Ήταν απρέπει αυτό που έγινε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι. Φίλε, κάπου και η πλάκα έχει όρια.
1: Γιατί ξέρουν να αναγνωρίζουν έναν άνθρωπο που τους έχει τρελάνει στις 4 και στις 6. Είναι μεγάλη δουλειά να παραδέχεις έναν αντίπαλο και να τον επιθυμείς.
0: Καλή εβδομάδα Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Φιλιά από τον μπαμπά του στο Μυτιλήμπα.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.

0: Κύριε Κείμωνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε?
0: Εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά.
0: Είδατε τι έγινε στη Ρόδο?
1: Είδα το δυστύχημα με μάνα και κόρη που έχασε τη ζωή της.
0: Με μια στραβοτιμονιά, έτσι.
1: Ναι. Δυστυχώς, έτσι. Έχουμε και μια εβδομάδα με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Και με ένα έτσι πολύ τραγικό γεγονός, τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο νησί της Ρόδου και εκεί μεγάλο δικοδίκτυο, πολλές μετακινήσεις. Δεν ακούμε συχνά από εκεί, αλλά σήμερα έρχεται έτσι μια είδηση από τη Ρόδο, η οποία είναι πολύ δυσάρεστη. Και είχαμε και τραυματισμό βέβαια, ναι, και στο άλλο όχημα.
0: Και φοράκαν ζώνη, έτσι.
1: Είναι.
0: Φοράκαν ζώνη. Φορούσαν
1: ζώνη. Φοράγανε ζώνη, ναι, φορούσαν. Εντάξει, φυσικά και η ζώνη είναι κάτι το οποίο μας προστατεύει, όμως και αυτό έχει ένα όριο, έτσι. Δεν είναι ότι όταν φάγαμε ζώνη πάντα δεν παθαίνουμε τίποτα. Προφανώς όταν η σύγκρουση είναι σφοδρή, η ζώνη μας προστατεύει με μικρές ταχύτητες, δηλαδή με 40-50 χιλιόμετρα. Όταν η σύγκρουση είναι σφοδρή με μεγαλύτερη ταχύτητα, εκεί και η ζώνη δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
2: Πώς πάνε σήμερα τα πράγματα λοιπόν εδώ?
1: Πώς πάνε? Έχουμε κίνηση, έχουμε ξεκινήσει δυσκολίες στην Αττική Οδό από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και αυξημένη κυκλοφορία μέχρι το Μαρούσι. Η Κηφισίας συνέχεια στην κάθοδο από το Χαλάνδρι μέχρι το Ψυχικό έχει αρκετή κίνηση και στην άνοδο από την Πανόρμου πάλι μέχρι το Ψυχικό. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό, στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αθηνών Κορίνθου προς Κόρινθο από το παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς έχει μεγάλες δυσκολίες. Κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, Σύραγγες του Αλυρικού, Κόνονος, Ομυρίδους Κυλίτσι, Πειραιός χαμηλά. Καλή είναι για την ώρα η Ποσειδώνος, αυξημένη κυκλοφορία στη Βουλιαγμένης και πολλή κίνηση στην άνοδο της Συγκρού. Από χαμηλά, από τον Άγιο Σώστη μέχρι τη Στήλη του Λιβύριος. Εκεί είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Και συνεχίζει και Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Έχουμε δυσκολίες.
0: Και είναι 8 παρατέταρτο, έτσι.
1: Είναι 8 παρατέταρτο, ναι, και έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα.
2: Και η ώρα είναι αυτή που όλοι κυκλοφορούν για δουλειές και υποχρεώσεις. Τέτοια ώρα.
1: Ναι, σαφέστατα, είναι ώρα αιχμής. Είναι ώρα αιχμής. Έχουν κλείσει όμως κάποια σχολεία, έτσι, τα δημοτικά είπαμε.
0: Ναι,
2: ναι, τα δημοτικά.
0: Αλλά είναι σήμερα με περίοδος εξετάσεων ξεκίνησε και εκεί, μόνο πόδι και εκεί θα έχει κίνηση.
1: Ναι.
2: Είναι προαγωγικές και
1: οπότε δεν θα δούμε διαφορά αλήθεια από αυτό, όχι, όπως φαίνεται στην κίνηση.
0: Τι να πούμε.
2: Λοιπόν, 18 Μαΐου και τα ζυγά κυκλοφόρων, δεν έχει τελειώσει ακόμα δικτυλίως.
1: 18, ναι. Και επίσης θα σας δώσω και μια είδηση, θα σας πω αύριο ποιες θα είναι οι κυρώσεις, αλλά έρχονται δυσάρεστα νέα για όσους τώρα με τις κάμερες κάνουν την εξής εξυπνάδα που αφαιρούν την πινακίδα του αυτοκινήτου, είτε την μπροστινή είτε την πίσω στους μοτοσυκλέτες. Και θα σας πω αύριο τι ετοιμάζει το Υπουργείο γι' αυτό.
0: Αφαιρούν την πινακίδα και να μην την καταγράφουν οι κάμερες, έτσι.
1: Πόσες μηχανές βλέπετε στον δρόμο, κυρίως μεγάλου κυβισμού, που δεν φαίνονται οι πινακίδες ή πολλά σπόρα αυτοκίνητα οποία η μπροστινή πινακίδα λείπει?
2: Βάζουν και από πάνω κάποιο υλικό για να μην φαίνεται καλά.
1: Υλικό, πατέντες. Ναι, στις μηχανές υπάρχει μια πατέντα στην οποία όταν πατήσει ο οδηγός ένα κουμπί μπροστά από το χειριστήριο, μπορεί η πινακίδα να διπλώσει. Σαν κάτι ταινίες που βλέπαμε παλιά με τον James Bond.
2: Σοπαρέσει. Μάλιστα. Okay. Να δούμε. Okay.
0: Να δούμε το λοιπόν, ε? Κείμενο, σας περιμένουμε.
1: Τι ετοιμάζει το Υπουργείο γι' αυτό.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.

0: Δεν ξέρω αν τα είπε και ο Ντίνος το πρωί. Σαν σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική. Δεν είπε τίποτα. Μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2000, το Ευρωκοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε την αίτηση της Ελλάδας για ένταξή της στην ΟΝΕ, την Οικονομική Νομισματική Ένωση. 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από 1η Ιανουαρίου του 2001. Υπερψηφίστηκε από τους ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού. Το ΚΚΕ καταψήφισε και απήχαν και οι ευρωβουλευτές του Δίκη. Δύο νομίζω ήταν. Και από 1η Ιανουαρίου 2001 ξεκίνησαν όλα. Αυτά. Και σαν σήμερα πέθανε και ο Ιαν Κέρτης, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Joy Division. Αυτά, κυρίες κύριοι. Λοιπόν,
1: πάμε στο διάλειμμα. Να πούμε καλημέρα στον Χρήστο Καραμούζη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σου. Ο Χρήστος Καραμούζης κληρώνει και ένα διήμερο πάρα πολύ ωραίο στον Πόρο. Θα μας στείλει τις κληρώσεις την άλλη εβδομάδα και να τα κατατριούμε με το Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο. Τουλάχιστον 7 νεκροί, 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Ο χρόνος με τα αντίστροφα για το Ιράν, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο, απειλεί ο Τραμπ με φόντο το αδιέξοδο των συνομιλιών. Άνοδο άνω του 1% σημείωσαν τις τιμές πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια εκτός της εγκατάστασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν άνοδο 1,36 δολαρίων, φτάνοντας στα 110 δολάρια το βαρέλι. Στις 11 θα συνεδριάσει, είπε το Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το ΚΙΣΕΑ. Νέο μοντέλο για ακριβές τον εντοπισμό φορολογουμένων που αδυνατούν να πληρώσουν προωθεί ΑΔΕΑ εν ώψη της ρύθμισης 72 δόσεων τον Ιούνιο, διαχωρίζοντας στρατηγικούς κακοπληρωτές από πραγματικά αδύναμους πληρωτές. Χίος και κύθυρα ΠΑΣ 2026 λήγουν σήμερα. Η αιτήση για τα βάουτσερ των 300 και 250 ευρώ αντίστοιχα. Διεθνή ημέρα μουσείων σήμερα με ελεύθερη είσοδο για ιδιωτή πολιτισμού στα μουσεία της Ελλάδος. Κέρδος γενικά έθριος άνεμο τα βλητίως 3 μποφόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρα σε μία ώρα.
0: '90,4 Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. '90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα λεπτά μετά τις 8, συντονισμένους στους 94 στο κανάλι 1. Και δεν είμαστε μόνοι μας στο ραδιοθάλαμο.
1: Όχι, είναι και ο διοικητής του Αγίας Πυρέου, όπως κάθε Δευτέρα, και ο Σιλβέστρος Καραγιάννης εδώ δίπλα μας, για να μας πει, να του πούμε, να του πείτε, να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα που απασχολούν την πόλη όσον αφορά την τροχέα.
2: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ και πάλι που μας καλείτε και δίνετε βήμα στην τροχέα. Μας δίνει την ευκαιρία να μιλάμε με τους πολίτες του Πειραιά, να μας λένε τα προβλήματά τους και να προσπαθούμε να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι.
1: Θα ξεκινήσετε εσείς ή θα ξεκινήσουμε εμείς, θέλετε?
2: Όπως θέλετε.
0: Αυτό θα μας κάνει μια.
1: Κάντε μας.
2: Ναι, αυτό που θα πω είναι ότι αυτή την ώρα έχουμε λίγο κίνηση κάτω στο λιμάνι. Είναι η ώρα αιχμής. Είναι η ώρα που πάνε στη δουλειά τους οι άνθρωποι. Έχουμε και τις αφήξεις των καραβιών. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά μια κυρία, είχε πει για τη Μιαούλη.
1: Τώρα που θα μένετε στο λιμάνι, είχαμε το φίλο μας τον Γιώργο Σουητσιμένου που έχει ταξί, ο οποίος λέει ότι η τροχέα εξαντλεί την αυστηρότητά της στις λεωφορείες, όταν βγαίνουν από το πλοίο οι επιβάτες και σταματούν να παρκάρουν, να επιβάσουν. Έρχεται ο τροχονόμος και τους διώχνει. Στην πιάτσα δε της τροχέας πριν στην πλατεία Καρασκάκη δεν έχουν καταλάβει τα γιοταχή και δεν μπορούν να πάνε να σταθμεύσουν εκεί τα ταξί για να πάρουν να επιβάσουν ή να αποβάσουν επιβάτες.
2: Καλά κάνετε και μου δίνετε στην πάσα. Το έχω και εγώ κατά νου να μιλήσω για τους φίλους οδηγούς ταξί. Και λέω φίλους εντός εισαγωγικών, γιατί προφανώς δεν είμαστε φίλοι, αλλά δεν είμαστε σίγουρα και αντίπαλοι με τους επαγγελματίες αυτούς, ούτε στοχοποιούμε κάποιους. Θα ήθελα να τους παρακαλέσω, ειδικά από τώρα και μετά, στη Μιαούλη να μην μας κάνουν πιάτσα ταξί, να μην σταματάνε και μας κλείνουν τη λωρίδα. Υπάρχουν πιάτσα ταξί μέσα στο λιμάνι, που τους υποδεικνύει το λιμενικό και μπαίνουν μέσα να παραλάβουν τους πελάτες τους. Μπορούν να σταματάνε για την επιβίβαση και την αποβίβαση. Δεν είμαστε ούτε να παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι, να κυνηγάμε τους οδηγούς, ούτε απλά μη μας δημιουργούν προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τις πιάτσες τους, προφανώς και κάποιοι τις καταλαμβάνουν, μας καλούν και πηγαίνουμε και επιλαμβανόμαστε.
1: Υπάρχει το φαινόμενο.
2: Όπως υπάρχει πάντως και στο Μέταξα, στο νοσοκομείο, γιατί εκεί έχουν και τα έκθετα μεσαιδικά. Υπάρχει, πηγαίνουμε όμως και επιλαμβανόμαστε. Τους παρακαλώ λοιπόν να είμαστε όσο μπορούμε να συνεργαστούμε, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Γιατί ήθελα να αναφερθώ στη Μιαούλη που είπε μια κυρία την προηγούμενη εβδομάδα και μου είπε ένα συνάδελφος της τροχέας φεύγοντας από εδώ, μου λέει: μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, έτσι. Είναι η Μιαούλη. Οπότε αυτό το καλοκαίρι, φανταστείτε τα χιλιάδες αυτοκίνητα που την διασχίζουν.
1: Δεν έχει κάνει παράπονα η φρόση φίλη μας.
2: Ναι, και ήδη θα έχει δει, δεν ξέρω αν το έχει δει, αν το έχει προσέξει, ήδη έχουν μεταφερθεί δύο τροχονόμοι και έχουν μπει κατά μήκος Μιαούλη Μεραρχίας και Ποσειδόνος, και στην Ποσειδόνος Γούναρη έχει μπει τροχονόμος.
1: Με τη Σωτήρος θα πούμε κάτι?
2: Με τη
1: Σωτήρος. Έχουμε φωτογραφίες, μας έχουν στείλει εδώ οι φίλοι, τη Σωτήρος, η οποία είναι πάρκινγκ.
2: Τη είδα.
1: Εδώ βλέπω, κοιτάξτε εδώ. Εδώ.
2: Τη είδα, ναι. Σίγουρα θα το ελέγξουμε, σίγουρα όμως θα συνεργαστώ και με τη Δημοτική Αστυνομία που είναι και στην αρμοδιότητά της, το συγκεκριμένη παράβαση, συγκεκριμένες παραβάσεις, θα επιληφθούμε. Προφανώς είναι κάτοικοι αυτοί που παρκάρουν εκεί γιατί δεν βρίσκουν αλλού.
0: Γιατί δεν βρίσκουν κάπου αλλού, ναι.
2: Δεν βρίσκουν κάπου αλλού.
0: Τι θα γίνει τώρα το καλοκαίρι εδώ γύρω από το λιμάνι με τις αφήξεις, με τα πλοία που θα έχει μεγαλύτερη κίνηση?
2: Το ξέρετε και εσείς, έχουμε τεράστιο όγκο οχημάτων και πάρα πολύ κόσμο. Έχω πει πάλι ότι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ το μετρό, έρχεται πολύς κόσμος πλέον με το μετρό, επιβιβάζεται και αποβιβάζεται. Έχουμε αυτά τα διήμερα, τα τριήμερα συνήθως, που έρχεται πάρα πολύς κόσμος. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξυπηρετούμε όλο τον κόσμο. Να είστε σίγουροι ότι κανένας μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ στη τροχέα για εκεί με αρκετά χρόνια, δεν έχει χάσει καράβι.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
2: Δεν έχει χάσει καράβι και δεν θα χάσει καράβι. Γιατί να ξέρετε ότι ρυθμίζουμε μέχρι τις 9 και 10 το βράδυ, γιατί έχουμε και τις αναχωρήσεις των κριτικών από την
0: ε2.
2: Αλλά σίγουρα θα είμαστε εκεί και θα βοηθάμε τον κόσμο.
1: Ωραία. Είχαμε ένα τροχαίο στη Ρόδο, το είδατε αυτό, και είχαμε και ένα τροχαίο στην Πειραιώς. Μια στιγμή προσεξία δυστυχώς στήχησε τη ζωή σε έναν συμπολίτη μας πριν από λίγες ημέρες. Το έχετε δει αυτό, έτσι?
2: Το είδα και είναι τραγικό. Το ήθελα να αναφερθώ και στο δικό μας το τροχαίο. Γι' αυτό σας ήθελα να ξεκινήσω ότι δεν ήταν μια καλή εβδομάδα για εμάς. Γιατί όταν έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα με θάνατο συνανθρώπου μας, μόνο καλή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Το έχω πει πάλι από εδώ από εσάς. Και δεν είναι υπερβολή και δεν είμαι. Δεν το λέω για να το πω. Αν εφαρμόζουμε τον κώδικα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ατύχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το λέω γιατί σας έχω πει ότι και εγώ δίκυκλη οδηγού και βλέπω καθημερινά τους κινδύνους. Προχθές, μάλιστα, είδα και ένα άλλο ρεπορτάζ στην τηλεόραση, σε κάποιο κανάλι. Έδειξε την Ηρώνη Πολυτεχνείου. Έδειξε την Ηρώνη Πολυτεχνείου, τις διαβάσεις, πώς ένας πεζός περνάει απέναντι. Δεν περνάει. Δεν σταματάει κανένας. Δυστυχώς δεν σταματάει. Αν δεν είμαστε σε σηματοδότη, δεν σταματάνε.
0: Καλά, αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο εδώ το.
2: Όχι,
0: το
2: απλά έδειξε και την Πειραιώς. Έδειξε και την Ηρώνη Πολυτεχνείου. Συγγνώμη. Έδειξε την Ηρώνη Πολυτεχνείου.
1: Άρα το ρισκάρει να περάσει απέναντι.
2: Το ρισκάρει.
0: Ναι, με δική του ευθύνη ο καθένας.
2: Μην ξεχνάμε ότι όπου υπάρχει διάβαση πεζών και υπάρχει πεζό στην άκρη, είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε.
0: Τα έχουμε ξαναπεί και από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι τις διαβάσεις τις σεβόμαστε μέχρι και το αεροδρόμιο. Από εκεί και μετά έχει τελειώσει η ιστορία για τις διαβάσεις. Άντε μου πάνε και σε ένα δήμο ότι σέβονται τις. Δηλαδή πάει με βάση το πώς έχουν μεγαλώσει ή πώς φέρονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε γενικές γραμμές διάβαση δεν σέβεται κανένας.
2: Είναι αλήθεια, ναι, το έχω διαπιστώσει και εγώ. Το έχω διαπιστώσει και εγώ δυστυχώς. Πρέπει να το
0: καλά, αυτό δεν είναι δικό σας
2: θέμα. Είναι θέμα δικό μας. Ολονών μας θέμα είναι. Δεν είναι ότι δεν είναι δικό μου ή δεν είναι δικό σου. Είναι ολονών μας το θέμα αυτό, έτσι. Όλοι οι οδηγοί είμαστε, όλοι κυκλοφορούμε έξω. Έχω πει πολλές φορές ότι όλοι μας κάνουν παραβάσεις. Εγώ μιλάω πάντα στο πρωτοπληθυντικό. Δεν αποποιούμε καμία ευθύνη. Δεν λέω ότι εμείς κάνουμε τέλεια τη δουλειά μας. Προσπαθούμε να είμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι και όσο μπορούμε να βοηθάμε τον κόσμο, έτσι,
0: ναι,
2: τον πολίτη.
0: Την καθημερινότητα.
2: Ξεκάθαρα.
1: Μην ξεχνάτε ότι στην Ηρώνη Πολυτεχνείου έχουμε και μια σειρά ατυχημάτων, έτσι. Είτε λόγω της αντίρροπης κυκλοφορίας των λεωφορείων, είτε λόγω των διαβάσεων που λέτε κι εσείς. Και πολλές φορές τα ατυχήματα φαίνουν και πολύ σοβαρά.
2: Το έχουμε αναφέρει πάλι, το έχουμε ξαναπεί. Δεν έχω πει πάλι ότι δεν ευθύνονται μόνο οι οδηγοί, ευθύνομαστε όλοι μας. Και εμείς που κυκλοφορούμε και με τα πόδια. Έχουμε δει πάρα πολλούς και πάρα πολλές να χρησιμοποιούν το κινητό, να μιλάνε στο κινητό ή να στέλνουν ένα μήνυμα και να περπατάμε. Βέβαια το τραγικό είναι όταν οδηγάμε, αλλά και η πεζή ακόμα. Βγαίνουμε στον δρόμο και έχουμε ένα κινητό στο χέρι. Είναι το σοβαρότερο, έτσι πιστεύω, των τροχαίων ατυχημάτων σήμερα. Το κινητό τηλέφωνο.
1: Μας ρωτάει ο φίλος μας εδώ, ο Νίκος, σχετικά με το καλοκαίρι θα υπάρξει πρόσθετη αστυνόμευση στον δρόμο, στο λιμάνι θα υπάρξει κάποια μεγαλύτερη επίβλεψη στους χώρους έξω από το λιμάνι για να μην ταλαιπωρεί ο κόσμος.
2: Θα είμαστε κατά μήκος του λιμανιού από τη Μιαούλη μέχρι κάτω το τέλος Κονδύλι, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8-9 το βράδυ. Σε καθημερινή βάση.
1: Γιατί υπάρχει και φόρτος κίνηση, υπάρχει, έτσι.
2: Θα είμαστε σε καθημερινή βάση, σας είπα, μέχρι τις 8-9 το βράδυ.
1: Η Όλγα μας λέει με την πλατεία Ποταμίας τι γίνεται, ότι έχουμε πρόβλημα εκεί, ειδικά τις Κυριακές που είναι το παζάρι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το αυτοκίνητο, γιατί σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά στη μέση του δρόμου και γιατί περνάει ο κόσμος χωρίς καμία προσοχή. Η Όλγα, την φίλη, καλημέρα. Όλγα, μένει στα Καμίνια.
2: Καλημέρα στην κυρία. Ναι, υπάρχει το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κίνηση την Κυριακή. Γι' αυτό και δεν έχουμε τροχονόμο στην πλατεία Ποταμίας στην Κυριακή, ενώ στις άλλες μέρες έχουμε το έχετε διαπιστώσει. Όλη τη βδομάδα έχουμε τροχονόμο. Θέλει λίγο προσοχή, ναι. Είναι άνθρωποι που πάνε για εκεί για να εργαστούν και για κάποιοι άλλοι να κάνουν τις αγορές τους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρκάρουν λίγο άναρχα εκείνες τις ώρες. Όσο μπορούμε, περνάμε και τους απομακρύνουμε.
0: Το διαχρονικό πρόβλημα μου έχει στείλει μήνυμα ο Σάκης, ένας φίλος. Το διαχρονικό πρόβλημα με τη διπλοσυρά, παρένθεση, διπλό παρκάρισμα, που κλείνει κεντρικούς δρόμους και εμποδίζει τα λεωφορεία. Πώς ακριβώς θα το λύσουμε?
2: Δεν κλείνει μόνο τα λεωφορεία, έχει δίκιο ο άνθρωπος, δεν κλείνει μόνο τα λεωφορεία.
1: Την Ηρώνη Πολυτεχνείου θα βλέπει ο Σάκης.
2: Κλείνει την Ηρώνη Πολυτεχνείου, τη Αγωστού Τετάρτου Συντάγματος, τη Γρηγορίου Λαμπράκη, αν δεν διπλοπαρκάρισε εκεί, τελείωσε. Και όλοι το έχω πει, η δικαιολογία είναι θα πάρω ένα καφέ και θα φύγω 5 λεπτά. Δεν είσαι εσύ μόνο στα 5 λεπτά, είναι και ο επόμενος που θα για 5 λεπτά.
1: Μα κύριε Διοικητά, μου το πάνε και παρκάρουν, διπλοπαρκάρουν απέναντι από την αστυνομική διεύθυνση Πειραιά.
2: Παντού. Παντού, αλήθεια είναι. Κατά μήκος διασχίζουν, αν θα έχουν διαπιστώσει ότι και εγώ περνάω πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω αν το έχουν δει, με έχουν δει, τη δίκυκλη, και άλλοι τροχονόμοι, και τους απομακρύνουμε κυρίως. Κοιτάξτε, δεν μας είναι ευχάριστο να κόβουμε κλήσεις. Όποιος το πιστεύει αυτό, πλανάτε. Ειλικρινά δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο. Γιατί και εμείς σε αυτή την κοινωνία ζούμε, εδώ πέρα είμαστε. Δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο. Προσπαθούμε να είμαστε προληπτικοί παρά κατασταλτικοί.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι άλλο για να κλείσουμε.
2: Κάτι άλλο μου είπατε εσείς για τα δίκαια. Α,
1: μπράβο.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλω να αποφύγω τίποτα.
1: Όχι, μας είπε ναι για τα δίκαια τα οποία σταθμίζουν στον δρόμο και εμποδίζουν την ομαλή πρόσβαση του πεζού με αποτέλεσμα να κάνει να κάνει κύκλους για να ανέβει και να μπει και να.
2: Στον δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.
1: Και στον δρόμο και στο πεζοδρόμιο.
2: Στον δρόμο, αν σταθμεύσουν, θεωρητικά είναι νόμιμα σταθμευμένα. Το πρόβλημα το σοβαρό που έχουμε στα πεζοδρόμια. Και να πω ότι πραγματικά τους καταλαβαίνω, πλην όμως δεν επιτρέπεται. Γιατί πολλοί οδηγοί και κάτοχοι δικύκλων μου λένε το έχω σταθμεύσει στον δρόμο. Όταν είναι ένα μηχανάκι σταθμευμένο στον δρόμο, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έχει καλή ορατότητα, δεν έχει την ίδια ορατότητα όταν σταθμεύει όπως έγινε το αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να προξενούνται υλικές ζημίες. Και αυτό ίσως κάποιοι αναγκάζονται. Βέβαια, οι περισσότεροι το θέλουμε στο πεζοδρόμιο γιατί το έχουμε κάτω από το σπίτι μας. Να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε χώρο στάθμευση κύκλων στον Αγίου Κωνσταντίνου. Ευελπιστούμε να μας φτιάξουν και άλλες.
1: Λέει ο φίλος ο Χρήστος Καραμούς εδώ που είναι και οδηγός. Όταν στη διάβαση υπάρχει φανάρι και είναι κόκκινο, θα πρέπει να γνωρίσουν και οι πεζοί ότι πρέπει να σταματήσουν. Το κόκκινο ισχύει και για τους πεζούς.
2: Προφανώς. Προφανώς. Μα και εγώ αναφέρθηκα στους πεζούς. Δεν αναφέρομαι μόνο στους οδηγούς. Αναφέρομαι και στους πεζούς. Προφανέστατα.
1: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα.
2: Βεβαίως.
1: Ελπίζω να μην έχουμε κοιμηθεί το βράδυ της Κυριακής. Και να έρθουμε κατευθείαν λοιπόν εδώ.
2: Θα έρθουμε κατευθείαν εδώ. Θα έρθουμε εδώ κατευθείαν.
1: 8 και 10.
2: Όπως έγινε και στον τελικό με τη Φιωρεντίνα που τελειώσαμε στις 9.10 το πρωί.
1: Μακάρι να πάμε και πάλι 9.10 το πρωί, κύριε διοικητά μου.
2: Ελπίζω να προλάβω μόνο να έρθω γιατί 8 και 10 είναι λίγο νωρίς να έρθω.
1: Δεν ούτε εγώ δεν προλάβω να έχω έρθει. Σε λίγο δηλαδή, ειλικρινά, με όλο το σεβασμό θα είναι η κυρία Κάτια εδώ, οπότε θα τα κάνουν σε εκείνη τώρα τα πράγματα.
2: Μακάρι να πάω να
1: κάνω. Μακάρι, ευχαριστώ πολύ και
2: εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: 26 του μήνα.
1: Ακολούθησε αυτή τη σειρά αναρτήσεων των τελευταίων ημερών και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από 23-24 λεπτά περίπου. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία ανάρτηση με τον αριθμό 26 και τώρα είναι 26 Πέμπτου και τώρα είναι η ώρα.
0: Δηλαδή μιλάμε την επόμενη Τρίτη, έτσι. Η επόμενη Τρίτη, ναι. Το Μάρτι ήταν νωρίς, την Κυριακή είπε το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Και σήμερα είναι Σάββατο το Μάρτι, ήταν όρις Κυριακή, το Σεπτέμβριο θα αργά, και σήμερα και τώρα είναι η ώρα.
1: Λοιπόν, έρχεται η σημερινή ανάρτηση για να καθορίσει το χρόνο των ανακοινώσεων, οπότε αυτό που ξέρουμε είναι ότι πολύ πιθανό η εκδήλωση για την ίδρυση του νέου κόσματος θα γίνει κέντρο-κέντρο Αθήνας, θα γίνει στο Θησείο, όπως λένε οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου. Και μέσα σε μια τεράστια κρίση για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Γιατί την Παρασκευή είχαμε την. Το Σάββατο είχαμε την. Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης έχει καταφέρει να διαγραφεί από όλους τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι απίστευτο. Και από τον Τσίπρα και από τον Κασελάκη και από το Φάμελο. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 26 του
0: Πάντως,
1: μήνα.
0: Πάντως ο κ. Τσίπρας έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάρτηση με AI στο ΟΑΚΑ με δύο παιδάκια που αγκαλιάζονται και ένα το παιδάκι έχει το 26 και το άλλο έχει το 5 και φόντο είναι το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Κάτι σημαίνει, θα γίνει ματσάκι. Ποιος ξέρει.
0: Και διαλέγει το Ολυμπιακό Στάδιο με το μεγαλύτερο στάδιο της Ελλάδας, έτσι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μέσα στην εβδομάδα λογικά θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, δρομολογούνται εξελίξεις, κατά πώς φαίνεται. Και στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικότερα σε αυτό το κομμάτι της πολιτικής βεντάλιας. Τέλος πάντων, παραμείνουμε στα πολιτικά για λίγο. Να πούμε

0: ότι υπάρχει το καταλληλότερο ή τέλος πάντων κάποιος ηγέτης ή οτιδήποτε.
1: Έχει στόχο την καταλληλότητα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, και παρόλα αυτό ο κατάλληλος είναι ο πιο κατάλληλος είναι κανένας.
1: Ναι, και μετά τον κανένα ίδιος.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα και αυτή η υπερβολή ότι αν δεν είμαι εγώ τότε ποιος.
1: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο,
0: το καταλαβαίνω.
1: Τώρα
0: εντάξει, υπάρχει απάντηση τώρα αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα και η ζωή δίνει τις λύσεις. Και υπήρχε πολιτική ζωή και πρώτο Μητσοτάκη του Κυριάκου.
1: Και θα υπάρχει και μετά.
0: Και θα υπάρχει και μετά. Οπότε, αυτές οι υπερβατικές οριστολογίες, μεγαλοστομίες δεν χρειάζονται. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, άμα έχεις υπάρξει καλός πρωθυπουργός και έχεις κάνει καλό για τον τόπο, θα το κρίνει και η ιστορία και το κρίνει και η καθημερινότητα των πολιτών.
1: Το κρίνει ο λαός πάνω απ' όλα.
0: Σωστότατο. Λοιπόν, εν όψη λοιπόν και της Προεδρίας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2027, υπογράμμισε και τη σημασία της σταθερότητας και της ικανότητας διαπραγμάτευσης που έχει η Νέα Δημοκρατία στην παρούσα φάση. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε λοιπόν και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογική ετοιμότητα ο μηχανισμός του κυβερνώντος κόμματος. Θα έχουμε δουλίτσα τώρα, δηλαδή και ο ΕΚΟ που είπε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, κάτι μου λέει ότι θα υπάρχουν και τον Αύγουστο ειδήσεις. Δεν θα μείνουμε ήσυχοι. Πάμε κυρία Κατερίνα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά και να καλημερίσουμε τον Γενικό Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπίου, τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα κύριε Λαγκουβάρδο, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Χαρά μας.
0: Τι γίνεται, έρχεται και ο Ελληνίνιο.
1: Εντάξει, αυτό είναι μακριά από εμάς.
2: Δεν μας αφορά.
1: Κοιτάξτε, μας αφορά πολύ λίγο. Αυτό που μας αφορά είναι ότι επειδή ανεβάζει τη θερμοκρασία σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του πλανήτη, δηλαδή στον Ειρηνικό ωκεανό που εμφανίζεται και στη Λατινική Αμερική, στις περιοχές της Ανατολικής Ασίας, σε τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βόρειας Αμερικής, ανεβάζει και το μέσο όρο της θερμοκρασίας του πλανήτη. Δηλαδή πάνω στην αύξηση που έχουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, στις πρωινές που έχουμε Ελνίνιο, έρχεται και αυτή η επιρροή του και ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία. Γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια που είχαμε Ελνίνιο, όπως το 2015, 2024, είχαμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες στον πλανήτη. Δεν είναι από μόνο το που ανεβάζει η θερμοκρασία, ο κύριος λόγος είναι η κλιματική αλλαγή. Το Ελνίνιο είναι ένα επιπρόσθετη θέρμανση, η οποία επηρεάζει τον πλανήτη μας τους μήνες, λίγους ή πολλούς μήνες που πετάει το Ελνίνιο, αναλόγως και με αποτέλεσμα να βλέπουμε τις σημαντικές αποκλίσεις προς το πάνω. Δηλαδή, ιδιαίτερα έτσι, η έντονη θέρμανση του πλανήτη λόγω και του Ελνίνιο. Αλλά το παραλαμβάνω, ο κύριος λόγος που ανεβαίνει η θερμοκρασία μας είναι η κλιματική αλλαγή.
0: Εμείς πώς πάμε εδώ αυτές τις μέρες, πώς το βλέπετε, μπήκαμε στο καλοκαίρι?
1: Όχι, θα το έλεγα ότι είναι ανοιξιάτικο το κ. Σαραντάκο, γιατί αυτή η εβδομάδα θα είναι σταθής. Δηλαδή, ναι, μεν θερμοκρασία λίγο κοντά στα κανονικά, ίσως λίγο κάτω. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, στην Γενική στο Λεκανοπέδιο θα είμαστε στους περίπου 26-28 βαθμούς, που είναι λίγο πάνω από τα κανονικά ή κοντά στα κανονικά. Αυτό που θα χαρακτηρίσει αυτή την εβδομάδα είναι οι βροχές και κυρίως από τη μέση της εβδομάδας και μετά.
0: Α, θα έχουμε βροχές πάλι.
1: Θα έχουμε βροχές, αστάθεια. Να πω όμως εδώ ότι αυτές οι βροχές και αστάθεια και καταιγίδες που θα έχουμε και θα είναι κατά τόπους ισχυρές είναι απολύτως φυσιολογικό να συμβαίνει αυτή την εποχή. Ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι μήνες που έχουμε έντονη αστάθεια και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αυτό χρειάζεται και προσοχή ακόμα περισσότερο, γιατί η κεραυνική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη και λόγω του καλού καιρού γενικά βρισκόμαστε σε αρκετά ανοιχτούς χώρους και θέλει προσοχή πάντα όταν έχουμε εκδήλωση καταιγίδων και κεραυνών προστατευτούμε.
0: Και στην Αττική βλέπετε καταιγίδες, κύριε Λακουβάδο μου.
1: Ναι, πιθανότητα θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται τη στιγμή, το λέω μια μικρή επιφύλαξη γιατί είναι μακριά, την Παρασκευή και το Σάββατο.
0: Όχι, δεν μου λες. Ναι, την Παρασκευή θα έχει. Γιατί έχει και το Final Four και θα μετακινείται πάρα πολλοί κόσμος, ξέρετε, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα αυτοκίνητά του, καταλαβαίνετε, γι' αυτό το λέω.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Θα το δούμε όμως, το λέμε μια επιφύλαξη, είναι 5 μέρες μπροστά, αλλά το δούμε και μέσα στις επόμενες ημέρες. Απλά φαίνεται να υπάρχει έτσι μια ενίσχυση της αστάθειας προς το τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ίσως και συνεχίσει. Το παραλαμβάνω όμως, έχουμε μέσα στο Μάιο και αρκετές φορές και τον Ιούνιο τέτοιες καταστάσεις.
2: Ναι, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, κάτι απρόβλεπτο, ούτε κάτι μη διαχειρίσιμο.
1: Ακριβώς, και ούτε κάτι το πινάκι. Δηλαδή, ο Μάιος και ο Ιούνιος, παρόλο που θεωρούμε ότι είναι, μπαίνουμε πια στο καλοκαίρι, είναι όμως μήνες που έχουμε έντονη αστάθεια για καταιγίδες. Και μάλιστα από τις καταγραφές που έχουμε τον κεραυνό στη χώρα μας, βλέπει κανείς τον Μάιο και τον Ιούνιο, έχουμε μεγάλο αριθμό κεραυνό σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Κεραυνή σημαίνει συνδέεται με καταιγίδη. Στον ορισμό τη καταιγίδη να έχουμε δηλαδή κεραυνική δραστηριότητα.
0: Οπότε λογικά Τετάρτη Πέμπτη θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα, ε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε... Θα έχουμε βροχές και Τετάρτη, πιο βόρεια, δηλαδή στα υπηρετικά. Θα έχουμε καταιγίδες και νωρίτερα. Το που φαίνεται όμως πιο εκτεταμένη αστάθεια είναι προς το τέλος της εβδομάδας, πάντα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, η οποία θα επηρεάσει και την Αττική αλλά και υποχή νότια μέχρι την Κρήτη, για παράδειγμα. Πιθανό να βρέξει σε κάποια και στις Κυκλάδες να έχουμε κάποιες καταιγίδες. Το παρακολουθούμε, αλλά θα έχουμε σίγουρα μια πιο σαφή εικόνα, μια πιο καλή εικόνα, πιο έγκυρη στα μέσα της εβδομάδας για το πώς εξελιχθεί και το τέλος της.
0: Οπότε να σας ξανανοχλήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν για ακόμη μια μέρα οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, καθώς η κίνηση που παρατηρείται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έτσι, όπως φαίνεται, είναι στο κόκκινο ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηναίων έως και τη Νέα Ιωνία. Κίνηση και στην Κηφισίας και τη Μεσογείων, τη Λεωφόρο που εισουδώνω στο ρεύμα προς Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. 18 Μαΐου σήμερα κυκλοφορούν τα ζυγά, προσοχή μεγάλη γιατί γίνονται έλεγχοι και για δακτύλιο και για τεχνικό έλεγχο, για κταίο δηλαδή. Τώρα, επειδή εξέδωσε ανακοίνωση και η Αττική Οδός, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και συγκεκριμένα. Άνω των 30 λεπτών είναι οι καθυστερήσεις από τη Φυλή έως και την Πλακεντία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ενώ και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία, 10 με 15 λεπτά από Πλακεντία έως Κηφισίας, ενώ η μεγάλη κίνηση έως 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, συντονιστείτε εδώ στους 94 και εμείς θα είμαστε κοντά σας για ακόμα περίπου μια μισή ώρα μέχρι και τις 10 δηλαδή. Εν αναμονή τώρα των εξελίξεων στο διεθνές επίπεδο θα συζητήσουμε σε λίγα λεπτά. S-ar putea a doua oară să nu mai fie la fel.

0: Πάμε για να δώσουμε στην Κατερίνα Πρίφτη το χρόνο της να μας εξηγήσει όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρίως παράλογα.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ, προσπαθούμε να
0: θα το πατήσουμε το κουμπί, το κόκκινο.
1: Έλα μωρέ τώρα και εσύ θα πατήσουμε το κουμπί.
0: Εγώ δεν τα λέω εγώ, πλανητάρχης τα λέει.
1: Εξήγησε, δώσε εξηγήσει στον κόσμο, τι εννοεί?
0: Ότι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε μια φωτογραφία που τον AI φωτογραφία που τον δείχνει να πατάει το κόκκινο κουμπί, αυτό που όλοι στο συλλογικό ασυνείδητο το έχουμε συνδέσει με τα πυρηνικά του κόσμου όλου, ότι δηλαδή θα καταστραφούμε, ότι είναι έτοιμος να το πατήσει.
1: Ναι, κοίτα.
0: Αυτό που λέμε εμείς Κιμ πάτατο.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ότι
0: ο κύριος Κιμ δεν μας έχει ενοχλήσει.
1: Νομίζω πως ζήλεψε τη δόξα του Κιμ.
0: Του Κιμ Γιονγκούν.
1: Ξεκάθαρα. Γιατί είναι μεγάλη ατάκα το Κιμ πάτατο. Έχει
0: ναι, αλλά
1: ατάκα.
0: Αυτός ο κύριος δεν μας έχει ενοχλήσει καθόλου παρόλα αυτά, έτσι.
1: Όχι. Ιδέες.
0: Άμα τα βλέπω.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο Τραμπ έχει γεμίσει το λογαριασμό του στο Truth Social. Με εικόνες φτιαγμένες από AI όπου δείχνουν από αυτό που περιγράφεις μόλις, δηλαδή με το κοκκίνο κουμπί, μέχρι τον ίδιο σε κάτι έτσι πολύ, θα το έλεγε σύγχρονο gladiator εικόνα, όπου διασχίζει ένα διάδρομο και από πίσω είναι ο αμερικανικός αετός και φωτιές βγαίνουν από μαχητικά αεροσκάφη, καταστρέφονται το βλέπεις τώρα, δεν μπορείτε να δείτε την έκφραση της κυρίας Αντωνιάδη της κυρίας Αντωνιάδη εδώ, αλλά βλέπει ακριβώς αυτό που της περιγράφω λοιπόν στον υπολογιστή της. Άλλες εικόνες όπου καταστρέφονται μέσα στις φλόγες ιρανικά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης. Γενικά, από πίσω θα μπορούσε να πεις και το Opus Dei, ξέρεις.
0: Oh.
1: Ή τα Κάρμινα Μπουράνα, έτσι, κάπως έτσι το φαντάζομαι εγώ. Όχι.
0: Αυτό το Κάρμινα Μπουράνα, άστο στην ησυχία του.
1: Καλά, εντάξει, είναι όμως από αυτά τα.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, είναι κάπως έτσι επικό, ναι.
1: Opus Dei, που είναι το έτσι πιο καταστροφικό, το τέλος του κόσμου κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά πάντως έχει κάνει και κάτι αναρτήσεις, οι οποίες.
0: Στο Truth Social όλα αυτά.
1: Πάντως Truth Social, γιατί η πολιτική πλέον γίνεται μέσω Truth Social στις ΗΠΑ, έτσι. Λοιπόν, έχει κάνει μια σειρά από αναρτήσεις, στις οποίες για μια ακόμη φορά λέει ότι ο χρόνος του Ιράν τελειώνει, ότι εάν δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, το Ιράν θα αφανιστεί. Είδαμε πάλι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή, να έχει φτιάξει έτσι έναν, είναι ένας χάρτης ουσιαστικά της Μέσης Ανατολής και από πάνω σαν ιδατογράφημα είναι η αμερικανική σημαία και μια σειρά από βελάκια τα οποία δείχνουν προς το Ιράν, θέλοντας προφανώς να υπονοήσει τις επιθέσεις οποίες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν εάν δεν έχουμε μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν απειλές και από την άλλη πλευρά. Έχουμε Ιρανούς αξιωματούχους οι οποίοι απαιτούν την πλήρη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων και τονίζουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες για περαιτέρω σύγκρουση εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί. Και είχαμε και κάποιες εξελίξεις κατά κάποιο τρόπο. Σύμφωνα και με δηλώσεις που έχουμε από Πακιστανούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν αναλάβει την διαμεσολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ότι επικοινωνήθηκε μία ακόμη πρόταση από πλευράς των ΗΠΑ, μία πρόταση 5 σημείων. Αυτό όμως το οποίο είδαμε να λέει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ο κορυφαίος διαπραγματευτής στο Ιράν, ο κύριος Γαλιμπάφ, είναι ότι δεν είναι μια πρόταση την οποία θα μπορούσε ποτέ να συνενέσουν το Ιράν, καθώς φαίνεται ότι θέλουν να περιορίσουν στο απόλυτα ελάχιστο τις πυρηνικές προσδοκίες τις οποίες υπάρχουν από πλευράς του Ιράν. Θέλουν να μεταφερθεί εκτός Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, να περιοριστεί όλο το πυρηνικό πρόγραμμα στη λειτουργία μίας μονάχα εγκατάστασης. Θεωρούν γενικότερα, όπως αναφέρει και το πρακτορείο ειδήσεων, το ΦΑΡΣ, ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη συμφωνία για να μπορούσε, πρόταση για να μπορούσε ποτέ να συνενέσει το Ιράν. Και συνεπώς βρισκόμαστε πάλι, είμαστε στο ίδιο τέλμα ουσιαστικά. Εξετάζεις, βλέπω το χάρτη, έχει κανένα λάθος.
0: Βλέπω έχει λάθη.
1: Α, για πες.
0: Στα ονόματα των χωρών.
1: Α, γύρω-γύρω.
0: Ναι. Αζεραζάν. Ταμπκιστάν. Επίσης, ναι, μέτρησα και τα αστεράκια εδώ στη σημαία, μην τυχόν και... Έχει προσθέσει, έχει κοτσάρει κανένα έξτρα.
1: Έξτρα, ναι, όχι, τα μέτρησες όλα, σίγουρα.
0: Ναι, τα μέτρησα. Ναι, αλλά έχει λάθη στα ονόματα των χωρών. Δεν βαριέσαι.
1: Πού το βρήκε τώρα αυτό το χάρτη, ποιος να ξέρει.
0: Δεν ξέρω, μωρέ Κατερίνα, τώρα.
1: Δεν ξέρω, μωρέ Κατερίνα. Λοιπόν, στο ίδιο μήκος κύματος τώρα κινείται και το Ισραήλ. Το οποίο γνωρίζουμε ούτως ή άλλως ότι δεν θέλει μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου. Θα ήθελε να συνεχιστεί ο πόλεμος, ελπίζοντας σε μια ολοκληρωτική κατάρρευση όπως ποντάρει του καθεστώτος. Και έχουμε Ισραηλινά μέσα ενημέρωση, τα οποία αναφέρουν ότι ο στρατός έχει τεθεί ξανά σε επιφυλακή για μια πιθανή συμμετοχή σε νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Και επίσης υπάρχει το οποίο το έχουμε ξεχάσει και εντάξει, καταλαβαίνω λίγο τους λόγους. Το μεγάλο θέμα σαφώς είναι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει και το θέμα του Λιβάνου, όπου δεν αντιλαμβάνουμε πραγματικά για ποιο λόγο έχουμε σχεδόν κάθε 10 μέρες μια νέα συμφωνία κατάπαυσης πυρός, η οποία δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή δεν έχει εφαρμοστεί. Αμφιβάλλω αν έχει εφαρμοστεί στον 24ωρο. Να. Από το διάστημα που ξεκίνησαν να γίνονται αυτές οι συμφωνίες και να ανανεώνονται, υποτίθεται, κάθε 10 μέρες περίπου. Το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά πάρα πολλές περιοχές, σε κάποια και χειρουργικά, ας το πούμε έτσι, πλήγματα, τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, είχαμε χθες την δολοφονία ουσιαστικά του ενός από τους διοικητές της Ισλαμικής Τζιχάτ μαζί με τη 17χρονη κόρη του σε ένα διαμέρισμα στον Λίβανο. Συνεχίζουμε όμως και έχουμε και τυφλές επιθέσεις, έτσι, οι οποίες έχουν να κάνουν με αμάχους είτε στα νότια προάστια, είτε στα νότια του Λιβάνου, στις περιοχές δηλαδή κοντά στο Ισραήλ, είτε και σε κατοικημένες περιοχές μέσα στις μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, δεν αντιλαμβάνουμε λοιπόν ακριβώς για ποιο λόγο υποτίθεται ότι έχουμε αυτές τις συμφωνίες από τη στιγμή που δεν τηρούνται. Τέλος πάντων, θα πούμε βέβαια και για το. Θέλω να πούμε λίγο και για το βίντεο με το Apprentice.
0: Ναι.
1: Που είχαμε από τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, mm-hmm. του κ. Μπαγκάη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζαμε προφανώς, γιατί δεν έχουμε κοιτάξει έτσι και πολύ προς Ανατολάς. Αλλά τελικά οι Ιρανοί έχουν πάρα πολύ χιούμορ, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε δει μια σειρά από αναρτήσεις που έχουν κάνει επίσης, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν ένα λεπτό ποιοτικό χιούμορ και συνεχίζεται αυτή η τακτική από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε λοιπόν μια ανάρτηση ενός βίντεο από τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ένα απόσπασμα από τη ταινία Apprentice που θυμίζει ένα βιογραφικό φιλμάκι για τα πρώτα χρόνια της πορείας του Ντόναλντ Τραμπ. Στη σκηνή λοιπόν παρουσιάζεται ο Ρόι Κον, ο οποίος είναι μέντορας του Τραμπ. Και αρχίζει και περιγράφει τους κανόνες της νίκης. Μεταξύ αυτών λοιπόν είναι και η ιδέα ότι ό,τι και αν συμβεί πρέπει να ισχυρίζεις σε νίκη και να μην παραδέχεσαι ποτέ την ήττα, υπονοώντας ότι αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί όντως λέει ότι νικήσαμε, τους ισοπεδώσαμε, τους καταστρέψαμε, σχεδόν τους αφανίσαμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και επίσης διατυπώνει και τη φράση ότι η επιτυχία απαιτεί να είναι κανείς έτοιμος να κάνει τα πάντα σε οποιονδήποτε. Πολύ, πολύ αμερικανικό αυτό. Όχι.
0: Δεν ξέρω, Κατερίνα, δηλαδή ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί η διπλωματία και η πολιτική σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.
1: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι αυτό είναι διπλωματία καν. Δηλαδή νομίζω είναι προσβολή για τη διπλωματία. Αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα, αλλά εντάξει. Έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι θα πορευτούμε.
0: Μωρέ, έτσι πορευόμαστε. Το θέμα είναι ότι πορευόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο που δεν θα έπρεπε.
1: Ναι. Αυτά. Έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Δευτέρα,
0: εντάξει,
1: 18 Μαΐου.
0: Δευτέρα 18 Μαΐου. Περιμένουμε να δούμε μέχρι αύριο, Τρίτη 19 Μαΐου, τι θα έχει. Πώς θα έχει συνεχιστεί η κατάσταση. Τι άλλη φωτογραφία η ΑΕ θα έχει ανεβάσει ο ηγέτης της υπερδύναμης. Εντάξει, Κατερίνα Πρίφτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Όχι, εμείς σε ευχαριστούμε.
1: Όχι, εγώ σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε μουσικά μέχρι τις 9 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς εάν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απείλησε ξανά το Ιράν ο Τραμπ. Σε περίπτωση νέας επίθεσης, οι αμερικανικές δυνάμεις και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρεθούν αντιμέτωπα με πρωτοφανείς και επιθετικές ενέργειες, η απάντηση της Τεχεράνης. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας χθες τις εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο κόμμα του, με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση νωρίς το πρωί. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε Τροχέα, σε Πέραμα, Ελευσίνα και Ρόδο. Μέχρι τα μεσάνυχτα, υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

9 και 7 πρώτα λεπτά μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της πρωινής ενημερωτικής σας ραδιοεφημερίδας. Είμαστε εδώ στο Viber 6951904904, email studio papakikanelena.gr και τηλεφωνικό κέντρο που είναι και ο Στάνος Καλοδούκας 210-42-24-441-6. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή της υπηρεσίας, Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την γαλάζια, την εκδήλωση που γίνεται, η 56η μέρα καριέρας που γίνεται στον Πειραιά την Παρασκευή και προσφέρει περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας σε ναυτιλιακές και συναφείς επιχειρήσεις. Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας, πάνω από 30 επιχειρήσεις να μιλήσουν με τους ενδιαφερόμενους. Είναι δωρεάν η είσοδος, αλλά θα είναι καλό όσοι θέλετε να πάτε εκεί να έχετε προετοιμάσει το βιογραφικό σας, να το έχετε εκτυπώσει και σε αρκετά αντίγραφα μάλιστα. Castor Place, Ασκληπίου 5 και Castor 48, πολύ κοντά στον σταθμό μετρό του Πειραιά και στον ηλεκτρικό σταθμό, στην Μαυρομιχάλη από πίσω, εκεί θα γίνει λοιπόν η εκδήλωση την Παρασκευή 10 το πρωί με 6 το απόγευμα.

0: Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Γεωργιάδη, τον υποδιοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που είναι μαζί μας, να μας δώσει όλες τις χρηστικές πληροφορίες για αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι στις 23 του μήνα, εδώ στον Πειραιά. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και εσάς και καλή εβδομάδα. Δώστε μας τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Γαλάζια οικονομία, ναυτιλία, Πειραιάς, πάνω
2: και,
0: από 30...
2: Και θέσεις εργασίας.
0: Και θέσεις εργασίας, ναι. Βέβαια.
1: Λοιπόν, το Σάββατο, στο πλαίσιο της γαλάζιας ναυτιλίας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διοργανώνει την 55η ημέρα καριέρας στην όμορφη πόλη του Πειραιά, με πάνω από 30 επιχειρήσεις και πάνω από 1.000 προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Είναι κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα επαγγέλματα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, της θάλασσας και ό,τι έχουν να κάνουν σχέση γύρω από αυτά. Και οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας οι οποίες δίνουν είναι πάνω από 1.000. Οι μέρες καριέρας είναι ένας θεσμός πραγματικά, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να το πούμε ότι έχει γίνει θεσμός, που έχει αγκαλιαστεί τόσο από τους συμπολίτες μας, όσο και από τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και συνεχίζουμε την πορεία η οποία έχουμε ξεκινήσει.
2: Όταν λέτε θαλάσσια επαγγέλματα, τώρα διαβάζω και από το δελτίο τύπου που έχουμε μπροστά μας. Σωληνουργοί, ναυπηγοξυλουργοί, τορναδόροι, μηχανοδηγοί, μάγειρες, ναυαγοσώστες, πολιτές. Μια πλειάδα επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, οι οποίες θα συζητηθούν, θα παρουσιαστούν και το Σάββατο, έτσι.
1: Θα παρουσιαστούν το Σάββατο. Ουσιαστικά και για να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι οι μέρες καριέρας, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος που ψάχνει για θέση εργασίας να έρθει με το βιογραφικό του και να κάνει εκεί επιτόπου μια συνέντευξη και με την επιχείρηση την οποία επιθυμεί και για τις θέσεις τις οποίες επιθυμεί. Και εδώ θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις, αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
1: Η πρώτη είναι ότι οι μέρες καριέρας δεν αφορούν μόνο τους άνεργους που ψάχνουν μια νέα θέση εργασίας.
2: Mm-hmm.
1: Μπορεί να αφορά και κάποιον εργαζόμενο ο οποίος μπορεί να θέλει να αλλάξει είτε επιχειρηματική στέγη, είτε να θέλει να κάνει στροφή στην καριέρα του και να αλλάξει ειδικότητα.
2: Ναι.
1: Και το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνουμε για να γνωρίσει και ο κόσμος είναι ότι οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται δεν είναι θέσεις μέσω κάποιου επιδοτούμενου προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Είναι πραγματικές θέσεις εργασίας, τις οποίες εκείνη τη δεδομένη στιγμή έχει ανάγκη η επιχείρηση και θέλει να προσλάβει.
2: Με πιο απλά λόγια, εκείνη την ημέρα, το Σάββατο, θα έρθουν επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν προσωπικό σε ένα χώρο ο οποίος έχει οριστεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και όποιος ενδιαφέρεται πάει, κοιτάει, συζητάει, ρωτάει, βρίσκει εργασία ή συζητάει νέα καριέρα ή νέο προσανατολισμό. Πείτε μας λίγο και τις ώρες κατά τις οποίες και το χώρο που θα μπορούν να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι.
1: Είναι, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει στο site της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης να δει και ποιες επιχειρήσεις θα συμμετέχουν και ποιες είναι οι προσφορές.
0: 48.
1: Το κάστρο είναι ένα ειδικό μέρος,
0: ναι, ναι,
1: εκδηλώσεων, γι' αυτό δεν το θυμόμουν καλά.
0: Είναι κύριε Γεωργιάδη, να σας βοηθήσω, είναι 5 λεπτά με τα πόδια από τον ηλεκτρικό σταθμό Πειραιά και από το μετρό Πειραιά. Από το μετρό Πειραιά, ναι, 5 λεπτά.
1: Ωραία, και μια πληροφόρηση παραπάνω. Είναι 5 λεπτά από το μετρό Πειραιά. Οπότε περιμένουμε όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν από κοντά, να κάνουν εκεί πέρα μια συνέντευξη όσοι αναζητούν μια νέα θέση εργασίας. Με το βιογραφικό στο χέρι, κατευθείαν με την επιχείρηση την οποία επιθυμούν.
0: Σε αρκετά αντίγραφα το βιογραφικό, έτσι, γιατί είναι πολλές επιχειρήσεις. Μπορεί να πας και σε άλλη και σε παράλληλη.
1: Σε όσες θέλουν μπορούν να κάνουν, όσες συνεντεύξεις θέλουν. Ακόμα και με όλες. Αν επιθυμούν με όλες, μπορούν να κάνουν και με όλες.
2: Και εν πάση περιπτώσει να γνωρίσουν και από κοντά τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει ο κλάδος της γαλάζιας οικονομίας, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Ανεξάρτητα από το αν ψάχνουν δουλειά ή όχι, δεν είναι κακό να επεκτείνεις λίγο και τον κύκλο γνωριμιών σου όταν δουλεύεις σε τέτοιο κλάδο.
1: Δεν είναι καθόλου κακό, ούτε είναι κακό το ότι να έρθει κάποιος και να κάνει μια συνέντευξη για κάποια άλλη ειδικότητα από αυτή την οποία εργάζεται αυτή τη στιγμή, την έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι θα μπορούσε να του είναι καλύτερη από πολλές απόψεις και γιατί όχι να το δοκιμάσει κιόλας.
2: Μια χαρά. Άψογα. Το Σάββατο λοιπόν, το Σάββατο, από τις 10 λοιπόν. Το πρωί, Castor Place, 56η ημέρα. Όχι 56η ημέρα,
0: 56η ημέρα
2: εκδήλωση, ημέρες καριέρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.

υποβολή των αιτήσεων για την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας και της Χίου που επλήγε τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου του 25 και των κυθύρων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 25. Μέχρι σήμερα λοιπόν μέσω του vouchers.gov.gr για την έκδοση καρτών 300 ευρώ ή 250 ευρώ. Αν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι είτε Μάιο-Ιούνιο είτε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα μπορούσατε να επιλέξετε μία από αυτές τις δύο περιοχές και για τη στήριξή τους και γιατί υπάρχει και αυτή η συνδρομή κρατική που αφορά σε περισσότερους από 6.000 ανθρώπους. Είναι 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για το Δήμο Χίου και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για το Δήμο Κυθύρων. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει δίνει ένα μπουστάρισμα, ένα κάτι. Δηλαδή μπορεί να σας καλύψει τα ακτοπλοϊκά σας έξοδα, οπότε γιατί να μην το επιχειρήσετε. Κάντε μια αίτηση και θα δείτε. Ούτως ή άλλως η διαδικασία απλή είναι. Μέσω του vouchers.gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet και προχωράτε κάνοντας την αίτηση.

0: Καλημέρα έχετε από την κυρία Κλέη Παπαγγελοθέου. Καλημέρα κυρία Κλέη, συνόμορφη κυρία εκεί που είστε εσείς. Καλημέρα παιδιά μου, καλημέρα αγαπητή Κάτια, καλημέρα Γιώργη από τον κύριο Τιμολέοντα. Ο κύριος Αργύρης Καλαμαράς σχολιάζει αυτά που είπατε πριν με την κυρία Πρίφτη, με τέτοια ασχολούνταν ο Τραμπ όλο το Σαββατοκύριακο αντί να μας πει την πεντάδα του για την Eurovision. Ο κύριος Τιμολέων συμπληρώνει και μια πολύ ωραία ανοιξιάτικη φωτογραφία με κόκκινα τριαντάφυλλα, ο κύριος Τιμολέων. Πολύ ωραία είναι η φωτογραφία, κύριε Τιμολέοντα μου, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, Τιμολέων.
0: Γιατί πέρασαμε ένα άσχημο Σαββατοκύριακο, φτιάξε μας έτσι ωραία τη διάθεση τώρα.
1: Και 11 η ώρα έχει και Κησαία, ε.
0: Και Κησαία και το απόγευμα έχει την ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Λεκών Τουριστικών Επιχειρήσεων, εδώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με παρουσία του Πρωθυπουργού, όπου θα αναλυθούν όλες οι επιπτώσεις που υπάρχουν από τον πόλεμο και οι προβλέψεις, οι οποίες δεν είναι καλές. Είστε πολύ πιεζόμαστε.
1: Ναι, πιεζόμαστε και από το νέο κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, καθώς συνεχίζονται οι αυξήσεις.
0: Θα τα δείτε στα εισιτήρια σε λίγο και κάτι ακόμα.
1: Λοιπόν, καλά, γελάμε, αλλά δύσκολα τα πράγματα. Βενζίνη 2,097, άγγιξε τα 2,10 ουσιαστικά, ντίζελ κίνησης 1,816 και οι ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ από το κακό στο χειρότερο.
0: Με πετρέλαιο σήμερα 113 ευρώ, το δολάριο το βαρέλι το βέντε έτσι.
1: Ναι.
0: 113 ευρώ, 112,75 ευρώ, δεν υπάρχει πρόκληση. Αυτά τα ωραία.
1: Μόνο ωραία.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω.

0: Πραγματικά.
1: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
0: Ορίστε.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Τώρα θα ξεκινήσουν και τα ρεπορτάζ, πόσο κοστίζει η ξαπλώστρα, πόσο κάνει ένας φρέντο εσπρέσο, πόσο για την είσοδο σε μία παραλία. Καλά αυτό που πρέπει να πληρώνεις είσοδο για να μπεις σε παραλία, αυτό και αν
1: σε οργανωμένη.
0: Είσοδο θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να πληρώνεις. Να πληρώνεις, να χρησιμοποιήσεις τον εξοπλισμό της οργανωμένης παραλίας, ναι.
1: Στην είσοδο περιλαμβάνεται πολλές φορές και ο εξοπλισμός. Δηλαδή είναι είσοδος, είναι την ξαπλώστρα. Τις καθημερινές.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά θα έπρεπε... Οι παραλίες είναι ελεύθερες.
1: Ελεύθερες.
0: Δηλαδή εγώ θέλω να περάσω και να μην χρησιμοποιήσω την ξαπλώστρα σου. Θέλω να κάνω μία βόλτα στην άμμο.
1: Είναι υποχρεωμένοι να έχουν κομμάτι το οποίο θα αφορά τους ελεύθερη ναι. πρόσβαση.
0: Άρα δεν πληρώνεις εισόδημα.
1: Είναι υποχρεωμένοι, υπάρχει κομμάτι που θα αφορά ελεύθερη. Δηλαδή στον Άλμο για παράδειγμα υπάρχει οργανωμένη παραλία Ακτή του Ήλιου και δίπλα υπάρχει η ελεύθερη παραλία. Αλλά στην ελεύθερη παραλία έχει πάει, υπάρχει δυνατότητα σε επιχειρηματία να αναπτύξει το μπαρ του, την καφετέρια του, που μπορείς και αν θέλεις να πάρεις το καφέ σου, το παγωτό σου, το τόστ σου κτλ.
0: Ναι,
1: αλλά μπορεί να πλώσει την πετσέτα σου άντε και να κάνεις μπάνιο.
0: Άλλο λέω. Εγώ να περάσω σε μια παραλία και δεν θέλω να κάτσω κάπου. Θέλω να περπατήσω 7 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, στην παραλία και να γυρίσω πίσω να φύγω. Μπορώ να μπω και χωρίς να πληρώσω εισιτήριο.
1: Για να κάνεις 7 χιλιόμετρα. Το φάλιρο. Ναι, τον πείτε από το φλύσιο να περπατήσετε, θα ανεβείτε τα βραχάκια, τα κατεβείτε, θα πάτε λίγο δεξιά πάνω και θα φτάσετε μέχρι το έδαφο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι άρα δεν προβλέπετε το να με αφήσουν να μπω χωρίς να πληρώσω εισιτήριο σε εκείνες τις παραλίες που είναι οργανωμένες.
1: Σε οργανωμένες όχι. Σε οργανωμένες υπάρχει εισιτήριο σε όλες τις παραλίες της Αττικής, σαν νησιά δεν υπάρχει.
0: Εισιτήριο για να μπεις, όχι. Σε ποιο νησί?
1: Όχι, εννοώ για να κάτσεις και να
0: για να κάτσεις άλλη δουλειά για να χρησιμοποιήσεις τον εξοπλισμό ενός καταστήματος. Αλλά αυτό να πληρώνεις είσοδο δεν ξέρω. Μου κάθεται πολύ βαρύ. Θα σου πάρω. Θα τα δούμε, θα τα δούμε στην πορεία. Καλά να είμαστε, να τα συζητάμε και αυτά και άλλα πολλά. Να συζητήσουμε και με τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Θα έρθει.
1: Λογικά.
0: Για να δούμε.

0: Δεν βλέπω να έρθει ο Λουκάς.
1: Καθυστερεί. Mm. Καθυστερεί πολύ.
0: Θέλετε να μας τα πείτε εσείς?
1: Ναι. Εγώ θα το πω.
0: Χθες είχαμε πρωταθλήτρια.
1: Είχαμε, ναι.
0: Και πρωταθλήτρια και πίσω μου και συγχαρητήρια και όλες οι ομάδες της ΑΕΚ. Δεύτερος ο Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Και από εκεί και πέρα ήρθε.
1: Έλα ρε Λουκά.
0: Ξεκίνησε να τα λέω εγώ.
2: Ξεχάστηκα.
1: Α,
2: ξεχάστηκα,
1: ωραία.
2: Να πω την αλήθεια, δεν ξεχάστηκα. Καλό. Θυμάσαι με μωρέ, ξεστή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Στην ώρα σου, γήπεδο ποδοσφαίρου στο ΣΕΦ. Έχει μια τελευταία πανηγυρική προπόνηση μεικτή ομάδα K16 του Ένωση που κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και πλέον ήμασταν στη διαδικασία με τον Ευαγγέλη και με τα παιδιά από τη Web TV να κανονίσουμε να κάνουμε ένα μικρό αφιερωματάκι. Να έχουμε στη Web TV πλανάκια, διαδικασία των παιδιών, το πρωτάθλημα και όλα τα υπόλοιπα. Το τρόπο μάλλον του πρωταθλήματο και όλα τα υπόλοιπα. Και είναι όλα καλά.
0: Έκανε
2: καλά.
0: Και κάποια μια εισαγωγή, είπε ότι πρωταθλήτρια ανακοινώθηκε επίσημα. Η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια.
0: Ναι, και επίσημα.
2: Ναι, απλώ χθε είχαμε. Μια μίξη έτσι ράλι Ακρόπολης, ειδική ανάβαση Ριτσόνας και όλα τα υπόλοιπα.
0: Γιατί δεν μπήκε ο Σούπερ Μάριο με το σκάφος μέσα στο γήπεδο?
2: Ποιο σκάφος?
0: Τα Σούπερ Τζετ.
2: Τα CJ, εντάξει, θα έπρεπε να.
0: Όχι, θα ήταν.
2: Δεν είναι λίχη λιμάνι η Νέα Φιλαδέλφια. Μια γραφική λιμνούλα έχει το άλσο με κύκνους. Παλιά θυμάσαι που είχε και το ζωολογικό κήπο.
0: Πηγαίναμε μικρή.
2: Πηγαίναμε μικρή και βλέπαμε, είχε και λιοντάρι, είχε, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και μετά για παγωτό στο
0: Βιλιουλάνι. Ή στο Κανάκι.
2: Ή στο Κανάκι.
0: Ή άμα είχε αντοχή, στη Χάρα κατέβαινε πιο κάτω.
2: Αυτό είναι Πατήσια.
0: Ναι.
2: Για Βαρβάρα και πέρα στο ηλεκτρικό.
0: Εγώ θυμάμαι γιατί εγώ πήγαινε και σαν οπαδό ή σε αντικειμενικό και ουδέτερο. Πηγαίναμε στο Άλσο και πηγαίναμε το Άλσο από τον Περισσό και τα Πευκάκια με τα πόδια μέσα από το Άλσο και πηγαίναμε στο γήπεδο.
2: Κοίταξε, κάποια στιγμή.
0: Όταν ήμασταν παιδιά, τώρα μεγάλωσα.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα για τη Φιέστα μπορεί να πει ο καθένα περιορέξιο κολοκυθόπιτα. Αλλά νομίζω ότι εντάξει τράβηξε πάρα πολύ ομιλία μόνο του.
0: Ήταν εφόλη τη ύλη.
2: Να, κάποια στιγμή τρόμαξα εκεί πέρα. Λέω θα βγει ο Παπανδρέου, λέει τη ΑΕΚ. Είχε προδιαθεί και το ένα του Χελιδόν και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο ο ήλιο έλειπε. Από το. Η πιο ωραία στιγμή, νομίζω εντάξει, είναι. Έγραψε, είναι. Ξέρεις, οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα, ο οποίος πριν πει το οτιδήποτε. Μίλησε, ναι. Για τα δύο κορίτσια τα οποία αυτοκτόνησαν. Πέρασε το δικό του μήνυμα ότι εντάξει, μια αγκαλιά είναι στα παιδιά μας, δεν χρειάζεται.
0: Και αυτό, σχεδόν συνομιλία.
2: Αυτή είναι και η δύναμη του αθλητισμού. Το να μπορούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες και όλοι οι υπόλοιποι να περνούν μηνύματα. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα είναι στις τηλεοράσεις εκατομμύρια
0: φορές. Γιατί έχουν fan club δικά τους ο καθένας. Ναι. Είναι είδωλα.
2: Λοιπόν, σίγουρα η ΑΕΚ. Το πανηγύρισε, πήγαν μετά και στον Αργυρό. Ξανατραγούδησε ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν ήταν δυνατό να μην τραγουδήσει. Εντάξει, έτσι είναι. Όταν παίρνεις το πρωτάθλημα, το κες. Το κες.
0: Και φωνάς και μην τη λίμπα.
2: Καλά, τώρα εντάξει, αυτό ήταν. Χαρακτηριστική κίνηση του Ντάνι Γκαρθία με τα 6 δάκτυλα. Εντάξει, είναι. Αν φέρει και μάλιστα τώρα. Προφανώς αυτό το οποίο συζητούσαμε χθες το βράδυ, έτσι, η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, γενικά είναι για ποιο λόγο μπορούσε να το κάνει αυτό, να το κάνουν οι οπαδοί της ΑΕΚ στον Μεντιλίμπαρ. Ο οποίος βέβαια την απάντησή του την έδωσε. Είπε ότι στον αθλητισμό, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, στον αθλητισμό πρέπει να μάθει και να
0: ξέρει
2: και να χάνει. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ ξέρει να χάνει. Το έχει αποδείξει η Πολάκης. Προφανώς επειδή θυμάσαι πέρσι. Με τον Ματίας Αλμέιδα που.
0: Φωνάζει τον Ολυμπιακή Αλμέιδα.
2: Ναι, αλλά εκεί πέρα έχει προηγηθεί ένα 6-0. Τώρα χθες. Εντάξει, έχει χάσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ένα από τα λίγα τα οποία έχει χάσει τα τελευταία χρόνια. Ολυμπιακός, ο οποίος για 9 λεπτά ήταν στο Europa League. Δηλαδή από τη στιγμή που ισοφάρισε ο Κοϊτά μέχρι τη στιγμή που ισοφάρισε ο Ταμπόρδα στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αποδείχθηκε ιδανικός αυτοχείρας, δηλαδή αν λέμε εμείς. Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός πληρώνει τις χαμένες του ευκαιρίες και χθες το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να είναι 0-3. Αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού. Τελικά δεν κατάφερε για ακόμη μια φορά παρά μόνο να πετύχει γκολ με τον Ροντινέη.
0: Τέταρτο
2: στα playoffs. Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα.
0: Δεν έκανε πάσα δεξιά στον Ελκαμπή, έτσι.
2: Ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον τι να πει, παιδάκι μου. Δηλαδή, έβγαλε και ανακοίνωση αργά χθες το βράδυ ο δικέφαλος του Βορρά ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους του και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα επανέλθει η ομάδα, θα γίνουν οι κινήσεις. Τώρα στον Ολυμπιακό, μπείτε κανάλι 1.gr, έχω βάλει έτσι δύο λογάκια όσον αφορά το τι περιμένει από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός. Σε πρώτη φάση περιμένει να τερματίσει τέταρτη στον Βίλα και μεθαύριο στον τελικό του Europa League να νικήσει τη Φράιμπουργκ. Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός γλιτώνει ένα γύρο. Όχι ότι, παραδείγματος χάρη, οι ομάδες τις οποίες έχει να αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο ο Ολυμπιακός, ούτως ή άλλως τους χειρούς είναι σε όλες τις κληρώσεις και με το σπαθί του, το έχει κερδίσει αυτό. Αλλά κερδίζει 15 μέρες. Δηλαδή, άλλο να μπει 22 Ιουλίου, άλλο να μπει.
0: Είναι ένα παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Πρόσεξε, και ειδικότερα το εφετινό καλοκαίρι που έχει Μουντιάλ, που θα πρέπει να βιαστείς, να κλείσεις παίκτες. Δεν ξέρεις αν παίκτες αυτούς που ποιος θα πάρεις θα είναι στο Μουντιάλ. Δηλαδή, είναι περίεργη η φετινή, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες. Τώρα μιλάμε για, εδώ, για την ομάδα του Πειραιά. Τι άλλο.
0: Τον Πιανικό, γιατί δεν έβαλε εντεχό.
2: Εντάξει, εκείνη τη στιγμή έψαχνε κάτι να κάνει. Εντάξει, θεώρησε ότι το έχει ξανακάνει με τον Πιακό και στο παρελθόν. Έχει ξαναμπεί στη διάρκεια παιχνιδιού, έχει γυρίσει από πίσω μπροστά ψάχνοντας γκολ ο Ολυμπιακός. Αλχημίες βλέπουμε πάντα στο ποδόσφαιρο. Επειδή πολλές φορές κάποιος μπορεί να ψάχνει να βρει το από πίσω, αν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Και όσον αφορά και την προπονητολογία, ρωτήθηκε χθες που σε λύσουμε και λοιπά, και είπε αυτό, ότι ξέρω ότι έχω ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Προσφάτως είχε ανανεώσει. Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα στη διαδικασία της οργάνωσης, όλες οι ομάδες. Στο Παναθηναϊκό αποχαιρέσαν τη Λεωφόρο με ψηλά το κεφάλι, αλλά χωρίς την παρουσία των φιλάθλων τους, οι οποίοι ήταν απ' έξω, άναψαν καπνογόνα, έκαναν έτσι ένα μικρό αποχαιρετιστήριο πάρτι στην ιστορική τους έδρα, καθώς τον χρόνο θα παίζουν στο ΆΚΑ και τη μεθεπόμενη χρονιά πάνε στο νέο τους γήπεδο στον Βοτανικό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σφράγει θέση και την παρουσία στα ημιτελικά των play-offs στο μπάσκετ, επικρατώντας τη Σμικόνο με άρωμα καναλιού 1 τα χθεσινά play-offs.
0: Γιατί?
2: Παναθηναϊκό. Γελά η Κατέρινα, τη ξέρει την ιστορία. Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, ο Σύθιστε ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος. Ο Εθνικός Ύμνος σε αυτό το παιχνίδι ακούστηκε από τη Φιλαρμονική του Δήμου Μικόνου. Ποιος πριν από ένα χρόνο πήρε αυτά τα παιδιά που δεν ήξεραν ούτε να πιάνουν τις τρομπέτες του, να σου Καλοδούκας. Και μέσα σε ένα χρόνο αυτά τα παιδιά έπαιξαν χθες τον Εθνικό Ύμνο. Άμα το δεις σε τηλεόραση, είναι. Και μάλιστα επειδή το παιδί που, έχει, που παίζει την τούμπα, λέγεται αυτό, κάπου χάνει το ρυθμό, βλέπεις ένα δίπλα ο Θάνος και ρίχνεις και που είναι τυμπανιστής, γραμμίστας. Μπράβο στο Θάνο, να λέμε και τα δικά μας.
0: Δεν το έξω.
2: Ο Θάνος έχει μακρά θητεία ούτως ή άλλους αγωνιστικούς χώρους. Μην ξεχνάμε ότι στη νεαρή ηλικία ήταν ο τροπετίστας της non-gay της προοδευτικής. Μουσικός, καλός δάσκαλος και τώρα και στην φιλαρμονική της Μικόνου. Είδες? Παντού υπάρχει το κανάλι. Παντού υπάρχει το κανάλι 1. Και αυτή η εβδομάδα βέβαια, από αύριο μεθαύριο, θα ξεδιλύγουμε και το κουβάρι της πολύ μεγάλης διοργάνωσης. Ολυμπιακός πάει να επαναλάβει στιγμές 2024, όταν στο γήπεδο που χθες πήρε την ισοπαλία, παραχώρηση μάλλον ισοπαλία στην πρωταθλήτρια, είχε κατακτήσει το UEFA Conference League.
0: 29 Μαΐου.
2: 29 του Μάη. 24 του Μάη ευελπιστούν οι παίκτες του μπασκετικού Ολυμπιακού να σηκώσουν στον Αττικό ουρανό το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Προηγείται βέβαια ο ημιτελικός με τη Φενέρμπαχτσε. Γίνεται κουβέντα γενικότερα στην Τουρκία. Στην Τουρκία διάβαζα έτσι δηλώσεις από την πλευρά μπασκετανθρώπων, οι οποίοι αυτό το οποίο λένε ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με τη Φενέρ, το μόνο που έχει το πλεονέκτημα είναι το τυπικό έτσι, το εντός έδρας.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει εισιτήριο. Δεν τα γύρισε. Αυτά τι θα γίνουν.
2: Δεν ξέρουμε τώρα πόσα έχουν γυρίσει και όλα και τι δεν έχουν γίνει. Αυτά θα δούμε τώρα με τα μέτρα τάξης. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτό. Δεν μπορούμε τώρα από αυτή τη στιγμή αερολογίες θα πούμε.
0: Αυτά.
2: Το μεσημεράκι πολλά περισσότερα.
0: Πολλά περισσότερα με τον Λουκά Τρυπανόπουλο και την πολύ ωραία παρέα του.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Σε διαφορετική περίπτωση η θάλασσα του Ομάν θα γίνει το νεκροταφείο τους, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Εάν δεν ενεργήσουν σύντομα για την επίτευξη συμφωνίας, δεν θα απομείνει τίποτα οι νέες απειλές που εξαπέλυσε χθες ο Τραμπ στο Ιράν. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας χθες τις εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο κόμμα του, με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, γνωστοποίησε με ανάρτηση νωρίς το πρωί. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχέα σε Πέραμα, Ελευσίνα και Ρόδο. Μέχρι τα μεσάνυχτα υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομαδούλα. Πώς είμαστε, πώς ξυπνήσαμε, πώς ξεκίνησε αυτή η λιόλουστη υπέροχη Δευτέρα. Θέλω το μήνυμά σου, έτσι ξεκινάω σήμερα. Στο 6951904904, από τώρα ξεκινάω και γίνομαι απαιτητικούλα. Λοιπόν, η ώρα είναι στα 10 και πρώτα 7 λεπτά στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές σήμερα. Όπως κάθε μέρα έχετε συνηθίσει με Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, Κάτια Τεραμπάνκο, παρέα σήμερα με Αλκίνο Σιφνιό και Δημήτρη Μορφέση. Καλημέρες, αγόρια όμορφα. Είμαστε έτοιμοι να σας βάλουμε. Έχουμε ξεκινήσει βασικά ήδη και σας βάζουμε ωραίες μουσικές. Ξεκινήσαμε με On the Radio από Donna Summer, Ringing My Bell από Anita Ward. Θα το ακούσουμε έτσι λίγο να μπούμε σε χορευτικούς ρυθμούς, ειδικά αν είμαστε στην κίνηση, στο δρόμο. Δεν έχω μπει ακόμα να δω τι γίνεται εκεί έξω, αλλά εμένα μου πήρε μια ωρίτσα μόνο να φτάσω από την νότια πλευρά της πρωτεύουσας μας. Οπότε, καταλαβαίνεις, χρειάζεται λίγο μουσική έτσι για να χαλαρώσουν οι ενέργειες, να πάρουμε τις ανάσες μας και να αντιμετωπίσουμε όσοι βρίσκεστε έξω τώρα αυτό που γίνεται. Όλα θα περάσουν όλα καλά. Κανάλι 1, 90,4, η πιο αγαπημένη σας όμορφη συνήθεια εδώ στο Πειραιά και όχι μόνο.

Όχι, όχι, όχι. Δεν το έχω, δεν το έχω, δεν το έχω. Έχω όμως, θα σου πω την κίνηση. Η οποία, κοίτα να δεις, δεν έχει πολύ κόκκινο χάρτης, οπότε είναι καλά. Έχει κατατόπους και όλα αυτά που θα σου πω είναι τμηματικά. Λοιπόν, ξεκινάμε από, από τον Κηφισό μας, από την Εθνική Οδό, από το Εγάλεο μέχρι και το Περιστέρι στην Κάθοδο και από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην Άνοδο. Συνεχίζοντας τα αριστερά του χαρτίου, Λεωφόρος Αθηνών στην προς Ελευσίνα από Χαϊδάρι μέχρι τα Νεόπτιστα. Από την άλλη δε όχθη, από την απέναντι όχθη, η Κηφισίας τμήματικά σε όλη της την έκταση από την Αττική Οδό, από το Μαρούσι μέχρι και το κέντρο. Το ίδιο έχει και η Μεσογείων, λίγο όμως λιγότερη κίνησου, λίγο λιγότερα τα χρώματα, λίγο περισσότερο το πρασινάκι. Στο κέντρο τώρα θα συναντήσεις λίγα θεματάκια, πώς λέγεται, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφία και στους βασιλιάδες τέλος πάντων, στην Συγκρού, στην Άνοδο, όχι στην Κάθοδο, το συγγνώμη, και στην Καλλιρόης Αρδιτού. Και στην Αμαλία, τίποτα εδώ πέρα, τα ανάκτορα μας κάνανε λίγο δύσκολο, μας κάνανε λίγο ζόρι και τη ζωή, τέλος πάντων. Βουλιαγμένη, μια χαρά, δεν χρειάζεται καν αναφορά, λίγα πράγματα, τμηματικά, πυροελάχιστα και όπως πάντα υπολογίζω, επειδή την κάνω κάθε μέρα, την έχω μάθει απ' έξω, είναι τα φανάρια της. Συνεχίζοντας και κλείνοντας με την παραλιακή μας, με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και λίγο μετά τη Συγκρού, έχει θέμα στην Κάθοδο, δηλαδή προς τον Πειραιά. Και στον Πειραιά μας η είσοδος η Μικράς Ασίας. Κατά τα άλλα, και η Κόνονος. Η Κόνονος. Η Γούναρη μια χαρά, η Αθηνών μια χαρά, η Αλυπέδου μια χαρά και αυτή. Τούτα με εκείνα, μια χαρά η κίνηση. Θα σου πω τώρα και τον καιρό. Ουφ, μας έκανε το Σάββατο, η αλήθεια είναι μια έτσι μουντάδα. Εν τω μεταξύ είχα κανονίσει το πρόγραμμα, Παρασκευούλα τα είχα φτιάξει όλα και λέω κάτια Σάββατο. Θα κάτσεις και θα ξεκουραστείς. Την Κυριακή εχθές είχαμε την τελευταία εκπομπή για την σεζόν με την Grand League, οπότε ήθελα να, έτσι, να το αφουγκραστώ, να το συνειδητοποιήσω λίγο, να κάνω μια ανασκόπηση πώς κύλησε όλο αυτό το εγχείρημα. Παρθενικό για εμένα με τα ποδοσφαιρικό-αθλητικά. Οπότε είχα και σκοπό να πάω για μπάνιο. Έλεγα Σάββατο, ξέρω εγώ, θα κάνει. Εδώ ήμασταν την Παρασκευή, τα είπαμε. Έδειχνε, αλλά ήλπιζα ότι θα αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, έκανα μια πάρα πολύ ωραία μεταφύτευση στα λουλουδάκια μου. Φύτρωσα εκεί πέρα, έσπειρα βασικά κάτι σποράκια για τα γατιά να τρώνε χορταράκια ωραία για το στομάχι τους. Και ασχολήθηκα με τέτοια πράγματα. Δεν πειράζει, καλό είναι να καθόμαστε και σπίτι έτσι να, όπως είπα, να αφουγκραζόμαστε, νομίζω αυτή η λέξη είναι αντικατοπτριστική. Τι έχω πάθει καλή σήμερα με το λεξιλόγιο. Εγώ όλη αυτή την πάσα την έκανα προκειμένου να μπω στο μετέο για να σας πω το καιρό, να φορτώσουν οι σελίδες. Παρ' όλα αυτά τώρα το κάνω. Και λοιπόν, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές μονονεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις από 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι, η ίδια σε ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 26 βαθμούς. Παιδιά, νομίζω πια η παραλία είναι στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, η λέξη αυτή. Βγαίνουμε, σας έχω δει εκεί έξω, απολαμβάνετε τον ήλιο. Η θάλασσα είναι λίγο δροσερή ακόμα βέβαια, αλλά δεν φυσάει, ψήνες εκεί πέρα σαν μπιφτεκάκι, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω. Τσουπ τσουπ μια βουτιά γρήγορη σε ένα σεκόν και ξανά μετά σαν τη τηγανίτα, ξέρεις. Γύρω εκεί πέρα, σαν σούβλα στο δύο. Τώρα που ο ήλιος είναι ακόμα καλός και ζεστός. Στα ποδοσφαιρικά μας τώρα έληξε χθες το πρωτάθλημα της Super League. Εντάξει, πρωταθλήτρια από την παραπροηγούμενη Κυριακή. Βαθμολογικά ήταν η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά περιμέναμε μεγάλα πράγματα και αυτά είδαμε από την ΠΑΕ, από την ηγεσία και από όλους τους συντελεστές. Η φιέστα ήταν έξω πραγματική, τουλάχιστον από αυτά που μεταδώσαμε και είδαμε, γιατί
γίνεται. Εγώ πήγα στο γήπεδο, έφυγα 10 λεπτά πριν λήξει το μάτς, προκειμένου μη τυχόν και κλείσει κανένας δρόμος και μείνω. Τι θα είναι με τη live εκπομπή, ρήτρα έχει εκεί, ρητρούλα. Οπότε έφυγα λίγο νωρίτερα και μετά είδαμε όλα τα πλάνα και τα αναλύσαμε στην Κρατελή και ήταν τα καταδρομής, καταδρομής δεν λέγονται αυτοί που κατεβαίνουν. Ναι, καταδρομική, έσκασε καταδρομική, σωστό. Λοιπόν, εντάξει, ο κύριος Ηλιόπουλος μπήκε εκεί με τα μπαντιλίκια στο γήπεδο. Γήπεδο του είναι, ό,τι θέλει κάνει. Η αλήθεια είναι, εκεί θέλω να σταθώ, ότι και εγώ στη θέση του και νομίζω αντικειμενικά όλοι στη θέση του, αν είχαμε έτσι την άνεση, αν είχαμε μια ομάδα η οποία μόλις κατέκτησε κάτι στην πρώτη μας θητεία ή οποιαδήποτε θητεία τέλος πάντων, και το είχαμε και είχαμε και αμάξια τα οποία τρέχουν κανδράν και εγώ θα έμπαινα, η αλήθεια είναι, με μπαντιλίκια, αν ήξερα κιόλας να κάνω. Ναι. Έληξε και αυτό με όμορφα συναισθήματα. Είδαμε όμορφες εικόνες. Άντε και στα επόμενα, 22 Αυγούστου, ραντεβού πάλι πρώτα ο Θεός, όλα καλά να πάνε στο πόστο μας. Δεν θα πω παραπάνω. And the wall. Μέχρι να μπω λίγο στις όμορφες ειδήσεις μας και στα καλά μας, τα έτσι τα ωραία. Να πω ένα χρόνια πολλά στον Εφράσιο, στην Εφρασία, Ιούλιο, Ιουλία, Φαϊνή, Γαλατία, και, ναι, και Φαϊνή, Φαϊνός, χρόνια πολλά. Και επίσης Διεθνής ημέρας μουσείων σήμερα, είναι αυτό που λέγαμε την Παρασκευή, ότι Κυριακή Δευτέρα, ναι, 17-18, αν δεν κάνω λάθος, είχα διαβάσει, γίνονται κάποιες δράσεις στο νομισματοκοπέ, ναι, σε ποιο. Τέλος πάντων, στο Εθνικό, σε πάρα πολλά, τέλος πάντων, σε πάρα πολλά μουσεία, οπότε μπορείτε να μπείτε να γκουγκλάρετε. Νύχτα μουσείων νομίζω είχα γράψει, θα το τσεκάρω και εγώ τώρα και να δείτε μήπως πάτε καμία βολτίτσα σήμερα. Παρόλα αυτά, λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά περιμένω το μήνυμα σου στο 6951-904-904 με το εξής θέμα. Άκουγα μία έρευνα για το Green sharing, αν δεν κάνω λάθος λεγόταν. Είναι μια νέα τάση τέλος πάντων τα ζευγάρια να συνδέονται με κάτι το οποίο και τους δύο τους κάνει να συχτηρίζουν, ρε παιδί μου, να μην τους αρέσει. Δηλαδή δεν μου αρέσει εμένα το πορτοκαλί χρώμα, δεν αρέσει και στο σύντροφό μου το πορτοκαλί χρώμα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δεν μας αρέσει και στους δυο μας το πορτοκαλί χρώμα, ας πούμε. Και λέει ότι αυτό συνδέει το ζευγάρι στο... τους κάνει να αισθάνονται την αίσθηση, τους δημιουργεί το αίσθημα της ομάδας, ότι είναι μαζί εναντίον κάτι το οποίο δεν συμπαθούν και οι δύο, και ότι ουσιαστικά αυτό είναι πιο έντονο συνέστημα από ότι είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο σε συνδέει, κάτι όμορφο το οποίο σε συνδέει, ας πούμε, μ' αρέσουν οι ντομάτες, του αρέσουν και αυτού οι ντομάτες και τρώμε μας οι ντομάτες και χαιρόμαστε και το ευχαριστιόμαστε. Όχι, δηλαδή αυτό που συνδέει, αυτή είναι η τάση σήμερα, το ότι δεν μ' αρέσουν οι ντομάτες, δεν του αρέσουν οι ντομάτες και είμαστε στη γωνία και λέμε που χάλι είναι ντομάτες, ναι, αυτές οι ντομάτες και, ή ας πούμε το, γενικά όλο αυτό το κράξιμο, το να βγεις και να κουτσομπολέψεις κάποιον σαν ζευγάρι πάντα έτσι, όχι ότι το κάνεις στην καθημερινότητά σου. Και το ανέλησα λοιπόν και θέλω να το σκεφτείς και εσύ έτσι και να μου στείλεις την άποψή σου, με τι τύπος είσαι, τι άνθρωπος είσαι αυτός που ο οποίος... Σκέψε το όμως λίγο, γιατί και εγώ στην αρχή είπα ούτε καν, εγώ μόνο με τα καλά, τι αρνητικούρα είναι αυτή, και σκέφτηκα δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Ένας φίλος μου πολύ καλός, με τον οποίο δεν μιλάμε τώρα, άλλη ιστορία αυτή, με τον οποίο έχουμε κοινό χιούμορ, dark, ακραίο, κακό κοινό χιούμορ, και ας πούμε classic, στέλναμε ριλάκι ο ένας τον άλλον έτσι πολύ... Δηλαδή λέγαμε ότι οριακά άμα κάποιος πάρει το κινητό μας δεν θα φοβόμαστε για τις φωτογραφίες που υπάρχουν ή άμα ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, για τα μηνύματα, φοβόμαστε για αυτό το συγκεκριμένο chat. Δηλαδή για κρεμάλα που λέει ο λόγος. Και κατέληξε ότι μα συνδέε με τον άνθρωπο αυτόν κάτι κοινό αρνητικό, δηλαδή κάτι το οποίο το κράζαμε μαζί από κοινού, ας πούμε. Πού βρίσκεται άραγε η αλήθεια? 6951-904-904. Εσύ πώς συνδέεσαι καλύτερα
με έτσι, κοινό στρατόπεδο, κοινή γωνία και μπούρου μπούρου εναντίον των αλωνών ή μόνο με κάτι ας πούμε θετικό. Για να δούμε τι άνθρωπος είσαι.

Σε άλλα νέα, σε ευχάριστα νέα, διαβάζω ότι κι αν είναι συντονισμένος ο αγαπημένος μου ο Ιωάννης, με τον οποίο θα κάνουμε μικρού μήκους πρώτα ο Θεός από Σεπτέμβριο, στο μαγευτικό λοιπόν Πηλίο, ένα νέο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου φιλοδοξεί να φέρει κοντά δημιουργούς, προβολές και πολιτιστικές δράσεις για 8 αξέχαστες ημέρες. Ξέρουμε όλοι παράλληλα πόσο μαγικό και πανέμορφο είναι το Πηλίο. Παρενθεσούλα. Όχι, θα ανοίξω ξανά την παρένθεση για να σου μεταφέρω λίγο την εικόνα, γιατί είναι σαν να το φαντάζομαι μόνη μου και να σου λέω μίσες λέξεις. Πήλιο, επειδή το φεστιβάλ αυτό είναι 13 με 20 Σεπτεμβρίου, φαντάζομαι θερινά, θα έχουν στήσει κάποιον θερινό χώρο, ή μπορεί και όχι, ή μπορεί και τα δύο. Και να βλέπεις το Πήλιο, ταινιούλα, όμορφα, όμορφη ταινία για... με, κουλτουριάρικη με την καλή έννοια, όχι με την κακή, με την καλή έννοια, στο Πήλιο. Ακούγεται λίγο ειδηλιακό, ακούγεται δηλαδή από τις 8 μέρες σε κλέβεις κάπου ένα διήμερο, ένα μονοήμερο, κάτι τι, διήμερο βασικά, τι μονοήμερο. Λοιπόν, με φόντο τα μαγευτικά τοπία του βουνού, καλημέρα, επιβεβαιώνομαι. Θα μπορούσα απλά να διαβάσω παρακάτω. Anyway, των κεντάβρων, αυτό το boutique διεθνές φεστιβάλ θα παρουσιάζει για 8 ημέρες ένα προσεκτικά επιμελημένο πρόγραμμα ταινιών τόσο από ανερχόμενα ταλέντα όσο και από φτασμένους δημιουργούς. Το φεστιβάλ που το όνομά του είναι Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πήλιου Κένταυρος, ή αλλιώς πώς είναι ο Κένταυρος στα αγγλικά? Κένταυρ, International Film Festival of South Pelion. Διοργανώνεται από τον Δήμο Νοτίου Πήλιου από τις 13 έως 20 Σεπτεμβρίου. Επαναλαμβάνω, από τις 13 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ο πυρήνας των προβολών, των βραβεύσεων και των παράλληλων εκδηλώσεων. Πώς θα το πάμε. Και παράλληλα να εκδηλώσω masterclasses, debates, συναυλίες, θα είναι τα χωριά Χόρτο, Νεοχώρη και Άγιος Γεώργιος. Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες παραγωγούς, οι οποίοι θα παραβρίσκονται για ολόκληρο το οκταήμερο στο βουνό, και κάποιοι από αυτούς θα παρουσιάσουν, εκτός συναγωνισμού σαφώς, ταινίες τους. Υπάρχουν σημαντικά χρηματικά βραβεία και για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα μεγάλου και μικρού μήκους, και επίσης προβλέπεται φιλοξενία για επιλεγμένους σκηνοθέτες. Περισσότερες πληροφορίες στα links που ακολουθούν, πατώντας Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πήλιο Κένταυρος ή Νοτιού Πηλίου Κένταυρος, άμα το θες ολοκληρωμένα, θα βρεις ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι, και εγώ θα κάνω ένα copy paste εδώ πέρα αυτό το μήνυμα και θα το στείλω στο φίλο μου τον Ιωάννη, γιατί νομίζω με το καλό όταν βγει η ταινιούλα μας θα τη στείλουμε 100% και εκεί.

Ακούσαμε Another Brick on the Wall από Pink Floyd, Sultans of Swing από Dire Straits, Serenade από Steve Miller και με smooth, απαλούς ρυθμούς και ωραίους smooth operator από Sunday. Θα περάσουμε στο διάλειμμα μας και εσείς μένετε συντονισμένοι. Δεν αλλάζετε γενικά κανάλι, δεν υπάρχει άλλο κανάλι, δεν υπάρχει άλλο σταθμός κανάλι, ένα 90,4 και ξέρω ψωμί. Να πω την καλημέρα μου στον Σωτήρη, καλημέρα όλη η μέρα, πάρε μια καρδούλα. Καλημέρα και στον Αστέρη, καλημέρα στην πιο όμορφη, καλημέρα στην καλύτερη, καλημέρα με τέλειες μουσικές, αυτά ακούω και εγώ στο σπίτι. Κάτια μου, εύχομαι του χρόνου να είσαι πάλι και στο ράδιο και στην τηλεόραση, δεν σε χορταίνουμε γαμό. Καρδούλα, τα φιλιά μου και σου στέλνω μια ζεστή αγκαλιά, Αστέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό το όμορφο μήνυμα. Και εγώ το εύχομαι να παραμείνω. Μ' αρέσουνε. Μ' αρέσει και το ράδιο. Μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό που γινόταν και στην τηλεόραση παρέα με την ομάδα αυτή και με τους ανθρώπους. Το Καραλή, τον Καζατζόγλου, τον Κόλκα, τον Μανολιουδάκη, τον Αμανατίδη, Βρίζα, Αριστομένη, κύριο Νικολακόπουλο, όλους. Και εδώ τα παιδιά, ο Δημήτρης, ο Αλκίνος, Κατρινέτσπα. Εδώ είμαστε ακόμα μια χαρά smooth operator. Περνάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
1: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Επιστρέψαμε με Jolene από Dolly Parton. Συνεχίζουμε με Don't Let Me Be Misunderstood από Santa Esmeralda. Και θα πω λίγο σύντομα και έτσι συμμαζεμένα τα ζώδια, γιατί ακολουθούν πολύ ωραία τραγούδια. Κρυάρια, Δευτέρα σε βρίσκει με έντονη ανάγκη να προχωρήσεις μπροστά και να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που σε κρατούν στάσιμα. Επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί πιο θετικά από όσο περίμενες, αρκεί να αποφύγεις τον παρορμητισμό. Προσωπικά, κάποιος φαίνεται πρόθυμος να σε πλησιάσει. Η μέρα είναι κατάλληλη να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου. Ταύρη. Επίσης, ένα νέο πρόσωπο για τους κρυούς μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο μέσα στις επόμενες ημέρες. Ταύρη, η μέρα σε καλεί να ασχοληθείς περισσότερο με την προσωπική σου ισορροπία και να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε πιέζουν ψυχολογικά. Επαγγελματικά, μπορεί να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή μια νέα ιδέα που θα σου δώσει έμπνευση για το επόμενο βήμα. Στη σχέση σου, η ειλικρίνεια θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Οικονομικά, καλό είναι να κινηθείς πιο προσεκτικά. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν για σένα, Ταύρη, ίσως εμφανιστεί ξανά, φέρνοντας σκέψεις αλλά και διλήμματα που χρειάζονται ωρίμη αντιμετώπιση. Ξέρεις ποια είναι η ωρίμη αντιμετώπιση, Ταύρη? Αν επιστρέφει κάποιος από το παρελθόν και έχεις διλήμματα, κλείνεις την πόρτα. Ευχαριστώ. Δίδυμη, η Δευτέρα σου δίνει ευκαιρίες για επικοινωνία, νέες γνωριμίες και ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε θέματα που έχουν μείνει στάσιμο. Επαγγελματικά, μια συνεργασία φαίνεται να αποκτά καλύτερες προοπτικές, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει μια πρόταση που θα σε βάλει σε σκέψεις. Στα αισθηματικά, η ημέρα ευνοεί τις συζητήσεις και την προσέγγιση με άτομα που σε ενδιαφέρουν πραγματικά. Οικονομικά, χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός. Ένα μικρό ταξίδι, μια ξαφνική μετακίνηση μπορεί να λειτουργήσει ανανεωτικά και να σου δώσει νέες ιδέες για το μέλλον. Καρκίνη. Η μέρα σε βοηθά να βάλεις τάξη σε σκέψεις και συναισθήματα. Επαγγελματικά, πιθανό να υπάρξει μια σημαντική εξέλιξη που θα σε κάνει να δεις. Oh no, please don't let me be misunderstood. Επαγγελματικά, είναι πιθανό να υπάρξει μια σημαντική εξέλιξη που θα σε κάνει να δεις διαφορετικά μια συνεργασία ή έναν στόχο. Προσωπικά, χρειάζεται περισσότερη κατανόηση και λιγότερη ευαισθησία. Καρκινάκια μου, ευαίσθητα, απέναντι σε λόγια που ίσως υποθούν βιαστικά. Οικονομικά, μια εκκρεμότητα φαίνεται να τακτοποιείται σταδιακά. Επίσης, η μέρα είναι ιδανική για να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Λιοντάρια, η Δευτέρα φέρνει έντονη κινητικότητα και αρκετές υποχρεώσεις, όμως παράλληλα σου δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσεις μέσα από τις ικανότητές σου. Επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί υπέρ σου και να ανοίξει νέες προοπτικές. Προσωπικά, είναι σημαντικό να δείξεις περισσότερη προσοχή στις ανάγκες των. Παρθένη, η ημέρα σου ζητά να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο και τις υποχρεώσεις σου. Επαγγελματικά, η συνέπεια και η προσοχή στη λεπτομέρεια θα σε βοηθήσουν να ξεχωρίσεις. Προσωπικά, καλό είναι να εκφράσεις αυτά που νιώθεις χωρίς δεύτερες σκέψεις. Οικονομικά, η ημέρα δεν ευνοεί τα ρίσκα και τις μεγάλες αγορές. Ζυγή, η Δευτέρα φέρνει ευκαιρίες για επαφές, συνεργασίες και νέες συζητήσεις που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Επαγγελματικά, η διπλωματία και η ευγένειά σου λειτουργούν υπέρ σου και σε βοηθούν να πετύχεις καλύτερες συμφωνίες. Αισθηματικά, η μέρα ευνοεί τις εξομολογήσεις και τις όμορφες στιγμές με το άτομο που σε ενδιαφέρει. Αν είσαι ελεύθερος, εν τω μεταξύ για όλους τους υπόλοιπους δεν υπήρχε κάτι ελεύθερος σε σχέση, εδώ έχουμε μάλιστα. Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα νοημία μπορεί να σου τραβήξει έντονα την προσοχή. Οικονομικά, καλό να κινηθείς με περισσότερη λογική και να αποφύγεις συναισθηματικές αγορές. Ήθελα να κάνω μια συναισθηματική αγορά για το καλό, για το κλείσιμο της σεζόν. Δεν αξίζουμε έναν δώρο. Εγώ πιστεύω είμαι πολύ αυτή. Μια ανωτελεία. Θα το αναλύσω. Συγγνώμη. Αλλά εγώ θεωρώ ότι όταν κάνουμε μια δουλειά και τη φέρνουμε εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εμάς, δεν πρέπει να την κάνουμε τέλεια. Πρέπει εμείς να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και θα βγει αυτό τέλειο στην πορεία. Δεν πρέπει μετά να πούμε ένα μπράβο στον εαυτό μας. Έχω την ίδια λογική και στο γυμναστήριο. Όταν πηγαίνω γυμναστήριο, γυρνάω στο σπίτι και μετά θα παραγγείλω, ας πούμε, κάτι να φάω, ας πούμε, ακόμα και μπέργκερ ή κάτι έτσι πιο dirty, και θα πω, φίλε, το αξίζω. Πήγα γυμναστήριο, έκανα ένα, να το αξίζω. Κανένας δεν αδυνάτησε έτσι, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, οπότε ζυγή, να κινηθούμε με περισσότερη λογική και να αποφύγουμε συναισθηματικές αγορές. Η καλή διάθεση και η αισιοδοξία σου θα επηρεάσουν θετικά τους ανθρώπους γύρω σου, δημιουργώντας πιο αρμονικό κλίμα στη σχέση. Εγώ θα ψωνίσω, δεν με νοιάζει. Δεν ξέρω τι θέλω. Βασικά δεν θέλω κάτι να πάρω, αλλά μπορεί να πάρω κάτι για το σπίτι. Δεν ξέρω. Σκορπιοί. Η ημέρα σε οθεί να πάρεις αποστάσεις από πρόσωπα και καταστάσεις που σου δημιουργούν ένταση και αβεβαιότητα. Βέβαια, run, just
1: Just go.
0: Επαγγελματικά μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη που θα σε κάνει να αναθεωρήσεις ορισμένα σχέδια. Παρ' όλα αυτά, επιμονή και διορατικότητα θα σε βοηθήσουν να βρεις λύσεις. Προσωπικά χρειάζεται να δείξεις περισσότερη εμπιστοσύνη και να κρατάς μέσα σου όσα σε ενοχλούν. Α, όχι, αυτό δεν μ' άρεσε. Και λάθος το διάβασα εγώ, συγγνώμη, υπάρχει ένα τεράστιο μην. Προσωπικά χρειάζεται να δείξεις περισσότερη εμπιστοσύνη και να μην κρατάς όσα σε ενοχλούν μέσα σου. Γιατί δεν, ποιο λόγο, ναι. Anyway, ένα πρόσωπο θέλει να σε πλησιάσει ουσιαστικά, όμως περιμένει από σένα και από εσένα ένα ξεκάθαρο βήμα. Οικονομικά απέφυγε τις βιαστικές αποφάσεις και τα μεγάλα ανοίγματα. Το ξέρετε, η Δευτέρα σου δίνει έντονη ανάγκη, ελευθερία, κίνηση και νέες εμπειρίες επαγγελματικά. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντικές συνεργασίες. Στα προσωπικά, η μέρα ευνοεί τις νέες γνωριμίες αλλά και την ανανέωση μια σχέση που έχει χάσει τη ζωντάνια της. Οικονομικά, καλό είναι να υπάρξει καλύτερη διαχείριση και να αποφύγεις περίτες σπατάλες. Επίσης, ένα νέο σχέδιο, μια ιδέα μπορεί να σε ενθουσιάσει ιδιαίτερα. Εγώ, κύριε ημέρα, απαιτεί σοβαρότητα και συγκέντρωση. Επαγγελματικά η προσπάθεια σου φαίνεται να αναγνωρίζεται περισσότερο και μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη που θα σου δώσει μεγαλύτερη σιγουριά σαφώς. Προσωπικά, καλό είναι να δείξει περισσότερη τρυφερότητα και να αφήσει λίγο στην άκρη την αυστηρή στάση σου. Οικονομικά η ημέρα ευνοεί την οργάνωση και τον καλύτερο προγραμματισμό. Λίγες στιγμές επίσης ξεκούρασης θα βοηθήσουν να διατηρήσεις clean mind, καθαρό μυαλό. Και υδροχόη,

Sting. Sting. Sting δεν παίζει να πέσα τόσο έξω. Ναι, ναι, Sting και Red Velvet από Alana Miles. Και μετά θα έχουμε και Wonderful Life από Black. Έχουμε ακόμα ψαμάκι. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσω εγώ εδώ πέρα. Στον υδροχό είχα μείνει. Η Δευτέρα σε γεμίσει σκέψεις, ιδέες και διάθεση για αλλαγές που μπορούν να ανανεώσουν την καθημερινότητά σου. Στα επαγγελματικά, η δημιουργικότητά σου σε βοηθά να ξεχωρίσεις και να προσεγγίσεις διαφορετικά μία κατάσταση που σε προβλημάτισε. Στις σχέσεις, η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική και μπορεί να υπάρξουν σημαντικές αποκαλύψεις ή συζητήσεις. Οικονομικά, καλό είναι να αποφύγεις επιπόλαιες κινήσεις και να σκεφτείς πιο πρακτικά. Overall, μια ξαφνική πρόταση ή πρόκληση μπορεί να επίσης να αλλάξει θετικά το πρόγραμμά σου και να σου προσφέρει όμορφες στιγμές. Χαλάρωσες. Ηχθείς. Η ημέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό αλλά και πιο αποφασισμένο να προστατεύσεις όσα έχουν πραγματικά αξία για, πραγματική αξία για εσένα. Στα επαγγελματικά, μια συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα μέσα από ήρεμη και ωριμή επικοινωνία. Στα προσωπικά, είναι σημαντικό να εκφράσεις αυτά που νιώθεις χωρίς φόβο ή υπερβολικές ανασφάλειες. Οικονομικά, η μέρα απαιτεί μέτρο και σωστό ένεχο. Και επίσης, βλέπω και ένα πρόσωπο εδώ πέρα που θέλει να σε πλησιάσει περισσότερο και να σου δείξει το ενδιαφέρον του έπρακτα. Ευπρόσδεκτοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Η διαίσθησή σου λειτουργεί δυνατά, οπότε θα σκανάρεις και τις καταστάσεις και τις... πώς λέγονται, τις ιδέες των γύρω, τέλος πάντων, και τις προσεγγίσεις, αυτή τη λέξη έψαχνα. Κλείνοντας, μικρές στιγμές χαράς μέσα στην καθημερινότητα θα σε κάνουν να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα και να νιώσεις μεγαλύτερη εσωτερική ηρεμία. Σωτήρη μου, στέλνεις εδώ, έτσι είναι, για τρεις λόγους πάμε γυμναστήριο. Ανέφερα προηγουμένως το να τρώμε μετά χωρίς τύψεις και χωρίς καμία έτσι, ναι, ενοχή και τύψη. Και μου λες είναι τρεις. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο? Για στείλε μου.

Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Μπήκα λίγο πιο νωρίς. Μπήκα λίγο πιο νωρίς. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Another Brick on the Wall από Pink Floyd, Causes de la Vida από Eros Ramazzotti μετά. Και θα κλείσουμε με Stand By Me. Σας το αφιερώνω με πολύ αγάπη. Το πολύ με δύο λάμδα και ήττα. Από Ben E. King. Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Σωτήρη, μας λες ότι οι τρεις λόγοι για να πάμε γυμναστήριο, οι δύο εναπομείναντες, γιατί τον ένα τον είπαμε το για να μας μπουκιάζουμε χωρίς ενοχές και τύψεις, είναι υγεία και καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. You know, you probably know. Πάρα μια καρδούλα. Κάτι θα ξέρεις εσύ και να τα λες. Λοιπόν, guys, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του καναλιού ενός 90 πλάκα κάτω του κανάλι 1.90.4. Τα πάμε και σήμερα. Η ώρα 10:55, 5 λεπτά πριν τις 11. Καλό. Σε διευκολύνω ρε παιδί μου, σε περίπτωση που δεν δεν θα φύγω έτσι. Θα σου πω και κινησούλα. Σε καλά χέρια, σε καλούς δρόμους σε αφήνω. Έχει ανοίξει κίνηση παντού. Και ο Κεφισός, παιδιά, μια χαρά. Ένα μικρό κιτρινάκι έτσι για το καλό, βρε παιδί μου, λίγο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην άνοδο. Δεν το λες και κίνηση αυτό. Δευτεριάτικα 11 η ώρα το πρωί, δεν το λες κίνηση. Και συνεχίζω στην Κηφισίας και στην Μεσογείο τμηματικά λίγα πραγματάκια. Λίγο επιμένει το κέντρο μας. Καρέας, παραλιακή και βουλιαγμένη. Σούπερ, αέρα θα φτάσουμε και ο Πειραιάς μας συνεχίζει και έχει λίγο στη Γούναρη και στη Κόνονος. Εντάξει μωρέ, μια χαρούλα. Με ιταλικούς ρυθμούς από Έρος Ραμαζότη. Τι ωραίο όνομα αυτό το Έρος. Έρος. Έρο, να βγάλεις το παιδί σου Έρος. Έρο. Στην εποχή μας εδώ θα τρώγε πολύ μπούλινγκ δυστυχώς. Δεν θα το δω. Σε λένε, δηλαδή είναι βλαμμένα τα παιδάκια έξω. Τι? Αναλόγως που. Κάπου σε ένα countryside στην Αγγλία, ας πούμε, να τρέχουμε στα λιμάνια. Έρος, έρος, μη τρέχεις. Την καλημέρα μου από όλους, εμάς, φιλιά πολλά. Δημήτρης Μορφές, Σαλκίνος Ιβνιός στον ήχο. Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί Άννα Ζανδίδου με το δελτίο σας και μετά καλύτερα οι δύο μας με Κατερίνα και Μαρία. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο 10 το πρωί. Πιστή στο ραντεβού μας. Εκτός αύριο από το, αλλά εδώ θα είμαστε.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει εντός ολίγου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Να άρουν τον αποκλεισμό των λιμένων. Διαφορετικά, η θάλασσα του Ομάν θα γίνει το νεκροταφείο τους. Η προειδοποίηση Ιρανού αξιωματούχου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν δεν ενεργήσουν σύντομα για την επίτευξη συμφωνίας, δεν θα απομείνει τίποτα, είχε απειλήσει την Τεχεράνη ο Τραμπ. Σύστημα AI θα επιτηρεί σε πραγματικό χρόνο τις επικοινωνίες στα τρένα, ανακοίνωσε ο Κυρανάκης στην τηλεόραση του Sky. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο με θύματα μητέρα και κόρη. Μέχρι τα μεσάνυχτα υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλύτερα οι δυο μας. Μόνο που είμαστε εγώ και ο Ανδρέας ο Σφινιός. Ποιος ο Ανδρέας, έπαθα δε λόγκα και ο Αλκίνος. Να σου πω όμως κάτι, όντως είμαστε οι δυο μας. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε αυτό. Τους διώξαμε όλους και έχουμε μείνει οι δυο μας εδώ. Δεν είμαστε, οι δυο μας είμαστε. Μην μου πεις ότι θα έχουμε εισβολές. Λοιπόν, τι να πούμε, καλή εβδομάδα. 11 με 12, Κατερίνα Δελγιάννη στο μικρόφωνο, ο Αλκίνος στον ήχο. Και να πω ότι ήταν πολύ μπροστά ο Ανδρέας, ο αρχισυντάκτης της Μαρίας, ο οποίος είχε προβλέψει τον Μπαγκαράγκα ότι θα τα πάει πολύ καλά. Θα ξεκινήσω τώρα εγώ με την Eurovision, γιατί το έχω βάλει και πρώτο κομμάτι, και θα πω ότι εγώ προσωπικά, δεν ξέρω οι υπόλοιποι, δεν τη δέχομαι αυτή την απλή συγγνώμη του Ακύλα και των υπολείπων. Είπα να πει δηλαδή συγγνώμη. Συγγνώμη, άμα είναι κάτι απλό. Τώρα, επειδή ήταν σοβαρό αυτό που συνέβη, γιατί είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες, βέβαια τώρα. Σαν να σου λέει ένας θα συμπαντρευτώ, θα συμπαντρευτώ, περάσουν 10 χρόνια. Και τελικά να σου πει το μετάνιωσα. Συγγνώμη. Λοιπόν. Επειδή λοιπόν πάθαμε όλο αυτό, δεν δεχόμαστε έτσι απλά τη συγγνώμη. Για βάλε τώρα να ακούσω αυτό τη Βουλγαρία που κέρδισε, γιατί δεν του έδωσα και πολύ σημασία.

0: Θα κάνω σαν αυτές τις παρουσιάστρες τώρα την έκπληξη. Μου έχει ετοιμάσει μια έκπληξη εδώ η παραγωγή και κάποιος είναι στον αέρα και δεν μου λένε. Για πάλι να δούμε. Με ποιον θα μιλήσουμε.
1: Καλημέρα στη πιο όμορφη παρέα.
0: Εσύ ήσουν η έκπληξη.
1: Τι μου κάνετε. Νομίζω ότι θα σας αφήνω έτσι να κάνετε την εκπομπή στον αέρα μόνοι σας. Είμαι και εγώ εδώ.
0: Μαρία, είναι σαν να μην λείπεις, γιατί μπέρδεψα τα ονόματα, τον Αλκινό, τον Ιπανδρέα. Μην ανησυχείς, είναι σαν να είσαι εδώ.
1: Όχι, όχι, για εσάς, να τα ακούνε και οι υπόλοιποι, γιατί νομίζω ότι εγώ μόνο τα κάνω αυτά τα λάθη, ορίστε. Έχουμε γίνει μια παρέα και έχουμε ξεχαστεί. Λοιπόν, θα σας πω καλημέρα στον αέρα από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, με έναν φανταστικό καιρό. Και τον Δημήτρη μου.
2: Γεια.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Δημήτρη, δεν θα δώσεις να πεις, να αφιερώσεις κάτι σε κάποιον σήμερα.
0: Είναι κερία και ήμουν ο Δημήτρης. Που είμαστε.
2: Το Μάνκο μόνος.
1: Το Μάνκο είμαστε λοιπόν και σας στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Έχει έναν φανταστικό καιρό.
0: Μήπως και... είστε με την Αθηνά Οικονομάκου, γιατί την είδαμε και αυτήν εκεί.
1: Βεβαίως, έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους και μας επιλέγουν πάρα πολλοί άνθρωποι για τις προσωπικές τους. Στιγμές.
0: Αυτή εκεί έκανε το τραπέζι του γάμου της, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί λένε ότι παντρεύτηκε και μετά την είδαμε εκεί πέρα, σε εσάς κοντά.
1: Εμείς είμαστε πολύ γνωστοί για τις κοινωνικές εκδηλώσεις που ετοιμάζουμε γενικότερα. Τώρα, κύριε Οικονομά, δεν ξέρω λεπτομέρειες να σας πω ή δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ όμορφο να περνάς μια μέρα στη θάλασσα.
0: Σε περιμέναν εδώ οι συντάκτες σου με πάρα πολλά θέματα, να ξέρεις, Μαρία.
1: Έχουμε πάρα πολλά σουδάκια, θα σας τα πω εκτός αέρα για να τα πείτε εσείς.
0: Εντάξει, ωραία. Σου στέλνουμε και εμείς την καλημέρα μας από εδώ, από Σκουζέ 14.
1: Καλημέρα σε όλη την ομαδάρα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ.
0: Γεια σου, Μαρία μας.

0: Ευτυχώς έχουμε μείνει δυο μας που συμφωνούμε. Γιατί ξέρεις, έχουμε και τους άλλους εδώ πέρα που μας λένε, ω, τώρα θα σταματήσουμε να είμαστε δυο μας. Και λέγαμε για το Φωκά Ευαγγελινό. Η αλήθεια είναι, τι δουλειά κάνεις, Eurovision. Δεν ξέρουμε άλλον έτσι. Και πρόσεξε τώρα, η δουλειά σου να είναι μία φορά το χρόνο. Όχι, δεν είναι σεζόν αυτό. Αυτό είναι τρεις εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες με 12 μισθό. Πρόεδρε. Για το Φωκά Ευαγγελινό, καλημέρα πρόεδρε. Και λέμε, τι δουλειά κάνεις, Eurovision. Εντάξει. Καλά τα έχει καταφέρει ο άνθρωπος. Απλά να σου πω κάτι. Αφού ένα χρόνο κάθεται και σκέφτεται, τι θα κάνει αυτές τις τρεις εβδομάδες. Έλα, σκεφτεί λίγο πιο εφάνταστα.
1: Καταρχήν, καλημέρα.
0: Καταρχάς, καλημέρα.
1: Καταρχάς. Κατά δεύτερον, ήρθα από αυτό το μικρόφωνο γιατί από εκεί δεν ακούγεται.
0: Και πού το ξέρεις ότι δεν ακούγεται,
1: ακουστικά,
0: δεν κάθεται κάποιος.
1: Γιατί εγώ άκουγα τι γίνεται. Εγώ μετά κάθομαι και ακούω τις εκπομπές.
0: Γενικά ακούς το κανάλι εσύ.
1: Γενικά ακούω το κανάλι. Εγώ που το ακούω καταλαβαίνω ότι δεν ακούγεται. Εσύ που φοράς και ακουστικά δεν ακούγεται, από εκεί δεν ακούγεται.
0: Κοίτα, ακούγεται,
1: και έτσι άμα μιλήσω θα ακουστώ. Το θέμα είναι να ακουστεί σωστά. Και σε όλες τις εκπομπές δεν ακούγεται. Δεν το έχετε καταλάβει. Εσύ που το ακούς δεν ακούς ότι από εκεί ακούγεται με βόμβα, ακούγεται πολύ βουητό, παιδί μου.
0: Όχι, λέει, και ακούω εσένα τώρα από αυτό το μικρόφωνο.
1: Την Παρασκευή είχε πάει σε οφθαλμίατρο, σωστά. Θα σου κανονίσω και ένα ριλά. Λοιπόν, και φέτος δεν ήταν η χρονιά
0: της μπαλάντας.
1: Του κόμικ.
0: Α, κόμικ,
1: ήταν
0: ναι,
1: η χρονιά. Ο Αντρέας που είναι.
0: Άστο, πολύ μπροστά. Έλα. Όχι, συντάκτης, τα είπαμε.
1: Έλα εδώ, έλα.
0: Όχι, όχι, έλα, πολύ έλα. Μπροστά.
1: Έλα, γιατί το πρώτο ρεπορτάζ αυτό το είχε κάνει.
0: Όχι το πρώτο ρεπορτάζ, είχε προβλέψει τον νικητή.
1: Ναι,
0: την
1: νικήτρια. Καταρχάς να πω κάτι άλλο τώρα. Καλημέρα, είπαμε, καλή εβδομάδα. Δεν υπάρχει νόημα σε αυτή την εκπομπή σήμερα.
0: Ναι, δεν το είπαμε αυτό. Δεν λείπει το μαράκι. Ακριβώς έτσι.
1: Λείπει το μαράκι. Χωρίς το μαράκι, αναγκάζομαι να έρθω τώρα εγώ εδώ. Α, μου στείλες και μήνυμα. Τι μου λες, για να δω. Τι κάνω, πού είμαι. Αυτό με ρωτάς. Καλημέρα, πού είσαι. Ήρθα. Καλώς το παιδί. Για πες μας, Αντρέα.
0: Και δεν είμαστε πια οι δυο
1: μας. Κάτσε κι εσύ εδώ. Πάρε κι εσύ ένα μικρόφωνο, έλα, να δούμε αν ακούγεται. Για μίλα λίγο από εκεί για να σε ακούω, θέλω να σε ακούω.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αντρέα, λέμε ότι πρόβλεψες την νικήτρια της Eurovision, μόνο εσύ, ούτε καμία στοιχηματική δεν το πέτυχε.
2: Έπρεπε να το είχα παίξει, ρε γάμο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν το έπαιξες. Σίγουρα δεν το έπαιξες.
2: Το στοίχημα.
0: Με την μπαγκαρούγκα.
1: Το στοίχημα. Το στοίχημα. Τι ταλέντο είπαμε ότι είχε αυτή η κοπέλα, Ανδρέα.
2: Ξέρει να κάνει παλαμάκια με ένα δικό της τρόπο.
1: Ποιον τρόπο?
2: Το έχει πει σε μια συνέντευξη.
0: Ναι, απλά μόνο το έχει πει. Δεν το έχει δει κανείς. Δεν ξέρουμε αν ισχύει το ταλέντο.
1: Καλά, δεν ξέρει ότι.
0: Δηλαδή, άμα σου πω εγώ ότι το ταλέντο μου είναι το σερφ, άμα δεν με δεις να κάνω, θα με πιστέψεις.
1: Νομίζω ότι πίστεψε πολλοί κόσμος αυτή.
0: Σίγουρα.
1: Μπορεί να ακούει μπαγκαράγκα, να μας στείλει στο Viber του σταθμού στο 69, πες το νούμερο.
0: 6951-904-904.
1: Τον τρόπο, το ταλέντο της, να μας στείλει.

0: Λοιπόν, πολλά τα γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εγώ θα ξεκινήσω με το ανάποδο, με το τελευταίο, που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Mm. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει, συγχαρητήρια. Ναι.
0: Το ότι το όλο σκηνικό το είδες.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο, είμαι εγώ περίεργος ή έχουν χάσει τελείως το γούστο του.
1: Δεκαντάνς. Ναι, το είδα και εγώ.
0: Δηλαδή, πραγματικά δεκαντάνς.
1: Και αυτό το 2026.
0: Το 2026. Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω τη λαχτάρα σου.
1: Και καμιά φορά σκέφτομαι αυτό που σκέφτεσαι και εσύ σίγουρα. Λέω, παιδί μου, επειδή είμαι Ολυμπιακός, τα βλέπω έτσι.
0: Όχι, όχι, άστο, δεν είσαι Ολυμπιακός. Δεν
1: είσαι Ολυμπιακός.
0: Είναι ένα τελείως αντικειμενικό κριτήριο.
1: Και το βλέπει σε όλη την αισθητική. Έχει... Δηλαδή ξεκινάει από το πώς είναι ο πρόεδρος.
0: Ρε παιδί μου, καλά κάνει. Όπως γουστάρει θέλει να τα κρίνουμε πώς είναι.
1: Όχι, όχι. Το πώς είναι εννοώ το πώς πλασάρεται.
0: Θα το κρίνουμε εμείς πώς πλασάρεται ο καθένας.
1: Καλά κάνει. Δεν φεύγουμε από εδώ άμα δεν τραγουδήσει του. Άκουγα.
0: Πρόσεχε τώρα. Ένα λεπτό. Γιατί τώρα είναι πολλά. Καταρχήν ξεκινάμε. Νομίζω πήγε και το Σάββατο στα Μπουζούκια στον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Κατάφερε να εκνευρίσει τον Αργυρό.
1: Παναθηναϊκός ο Αργυρός.
0: Εκτός από αυτό, τον πληρώνει σου λέει θα. Ότι πήγε ξαφνικά από πίσω του και του χώνει μία με την κοιλιά, το έχεις το βίντεο.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι ξεκινάει από
0: όπου
1: το
0: όπου ο Αργυρός δεν έβλεπε
1: πρόβλημα.
0: Και τραγουδάει και πάει από πίσω του μπαπ, του χώνει μία με την κοιλιά, φεύγει δύο μέτρα μπροστά ο Αργυρός. Φαίνεται ότι εκνευρίζεται το βίντεο, δεν γυρνάει καν να το κοιτάξει ο Αργυρός.
1: Μετά στον Απέργη.
0: Πάμε λοιπόν. Μετά στον Απέργη.
1: Παναθηναϊκός.
0: Δεν υπάρχει έξις.
1: Όχι, του λέει να σου αλλάξει ομάδα του.
0: Δεν αλλάζει. Παρ' όλα αυτά του τα δίνει. Πάμε λοιπόν στο χθεσινό. Ωραία. Τέλειωνε το παιχνίδι πάρα πολύ ωραία. Παίρνει το πρωτάθλημα, μπράβο. Το όλο αυτό το σκηνικό, αυτή η decadence κατάσταση που δεν έχει σχέση τι ομάδα είσαι, ρε παιδιά, είναι θέμα αισθητικής. Ή η δικιά μου αισθητική χαλάσει, ή. Ξεκινάει τώρα.
1: Κάποιος
0: βγαίνει.
1: Σχολήθηκε το μεταξύ με αυτό.
0: Ναι, υπήρχε σκηνοθεσία από πίσω.
1: Αγία μου και Χριστέ.
0: Υπήρχε σκηνοθεσία από πίσω, ρε παιδί μου, και βγαίνει κάποια στιγμή και κάποιο λέει το τρόπαιο, λέει. Πού είναι το τρόπαιο.
1: Είναι όλα λάθη.
0: Σβήνουν τα φώτα, αρχίζουν να πέφτουν κάτι.
1: Μπαίνει
0: από
1: ένα
0: πάνω,
1: αυτοκίνητο όπως ήταν παλιά στα πανηγύρια.
0: Πριν από το αυτοκίνητο αρχίζουν και κρεμιούνται κάτι και καλά κομμάτια από πάνω. Το είδες αυτό που κατεβαίνανε.
1: Μόνο το κουταλιανό δεν φέρανε.
0: Μπαίνει μέσα με πατηλίκια τετακέ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ.
1: Ένα άκυρο αυτοκίνητο.
0: Άντε και το δικό του είναι. Άντε και το κάνεις. Χαλάς και το γρασίδι. Το χάλασε. Δεν με νοιάζει, δεν σε νοιάζει, δικό σου είναι, το πληρώνεις, ό,τι γουστάρεις κάνεις. Μαζί, μπράβο, μάγκας, ωραίος. Και φέρνεις και το αυτοκίνητο. Αρχίζει εκεί, και αρχίζουν και φωνάζουν όλοι. Δηλαδή είναι τόσο κακά σκηνοθετημένο.
1: Δεν φεύγουμε από εδώ.
0: Αν δεν φεύγουμε, αν δεν τραγουδήσεις.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Ότι είχε γράψει playback τραγούδι. Το καταλάβατε αυτό.
1: Εντάξει, ήταν όλο τώρα.
0: Playback τραγούδι και έκανε τερικοκλίνη το στόμα του. Και έκανε. Και έπαιζε.
1: Ήτανε όλο.
0: Όπου από τη φωνή του άνθρωπος, από τη χαρά του άνθρωπος, δεν έβγαινε η φωνή. Δηλαδή μετά μίλαγε και από την ένταση δεν έβγαινε. Είχε κλείσει φωνή. Στο τραγούδι που ήταν playback και έκανε σαν την Άντζελα Δημητρίου. Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια. Και πανηγυρίζαν. Δηλαδή,
1: όλο πολύ
0: γιατί.
1: Ναι,
0: αλλά γιατί το κάνει.
1: Γιατί το κάνουνε.
0: Γιατί το κάνουνε. Μπορώ να γνωρίσω τον άνθρωπο που του πήρε τα λεφτά, τα εκατομμύρια που του πήρε
1: για
0: να κάνει τη σκηνοθεσία. Μπορώ να το γνωρίσω παρακαλώ πολύ. Ξέρουμε ποιο είναι. Ξέρουμε ποιο είναι.
1: Ήταν λάθος.
0: Δεν μπορούμε να τον βρούμε. Και ήταν όλοι χαρούμενοι. Δηλαδή, πραγματικά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 26 Πέμπτου λέει.
1: Ναι, πόσο να αντέξουμε. Να αντέξουμε τον Ακύλα, να αντέξουμε το. Και έρχεται και ο Τσίπρας. Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Πριν πει το δικό σου, πω ότι με θυμίζει ο Τσίπρας.
0: Τι.
1: Θυμάσαι που βλέπουμε κάτι ταινίες παλιά αμερικάνικες που ήταν μια καλή ομάδα μπάσκετ. Πολύ καλή ρε παιδί μου, κανονική ομάδα. Και ερχόντουσαν κάτι παρασάντελα. Αυτοί οι παλιοί ότι θα κερδίζανε. Θυμάσαι αυτό.
0: Ναι, είναι αυτό το ότι έχω παίξει και γάμα εθνική.
1: Ναι.

0: Τώρα μαζεύονται κάτι ομάδες αυτά τα, της Ελλάδας, ναι, τα
1: αυτό
0: παιδιά.
1: Είναι απόρρια της ανικανότητας του πολιτικού συστήματος που έχουμε.
0: Είναι τραγικό, έτσι.
1: Είναι, τώρα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Σ' αρέσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατέστρεψε τη χώρα, η κυβέρνηση, όχι ο ίδιος προσωπικά. Η διακυβέρνησή του, να θυμίσουμε κλειστές τράπεζες, Capital Control. Κλειστές τράπεζες.
0: Να πούμε ότι κατέστρεψε και την αντιπολίτευση και την εξαφάνισε. Γιατί είχαμε αντιπολίτευση πριν.
1: Δεν είναι φταίει αυτός. Αυτή είναι η σαπίλα του πολιτικού συστήματος που έχουμε στη χώρα αυτή. Που μόλις δουν κάπου ότι ανεβαίνει, φεύγουν από εκεί που είναι, ξεχνάνε τι έχουν κάνει και πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Όλο τα τρία τέταρτα του Πασόκ τότε πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχάσανε τι έχουν κάνει, τι έχουν κυβερνήσει, τι έχουν κλέψει, τι έχουν φάει, τι έχουν κάνει. Τα πλήρωσε όλα ο Τζογατζόπουλος τότε, συγχωρεμένος, και όλοι πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να κυβερνήσουν πάλι. Και κυβερνήσανε.
0: Καλά, μην κοροϊδεύεις, γιατί και ο Κούλ στο μισό Πασόκ έχει πάρει.
1: Μα είναι, με αυτό
0: αλλά
1: είναι.
0: Εκεί δεν του πειράζει.
1: Ρε παιδί μου, κάθε φορά που βλέπουν ότι βουλιάζει ένα καράβι, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα.
0: Πάνε στο
1: και πάνε αλλού, πάνε στο άλλο καράβι. Λοιπόν, και έρχεται τώρα ο τύπος αυτός, ο οποίος δεν έχει βρεθεί ένα άνθρωπο, το πήρε, αδερφέ, εσύ κυβερνούσες. Δηλαδή η πορεία μιας χώρας δεν είναι. Είναι μια ευθεία γραμμή, δεν έχει παρενθέσεις και τέτοια. Μόνη παρένθεση στην χώρα αυτή ήταν η Χούντα. Ευτυχώς. Η επίσημη Χούντα. Υπάρχει ένα επίσημο γκούντε σε αυτή τη χώρα.
0: Τώρα,
1: δεν θα πω άλλα γιατί θα μας πάρουν σε κυνήγι. Δεύτερον.
0: Ας το ελαφρύνουμε.
1: Πολύ ανάγκη αυτή η χώρα να πανηγυρίσει, να γιορτάσει και για κάτι και μεγάλη κολοτούμπα. Διότι Σάββατο μεσημέρι όλοι πανηγυρίζανε Ακύλα, στόφερε, φέρτο.
0: Πάρτο. Και το πήραμε.
1: Το πήραμε. Και είχαμε τόσο πολύ ανάγκη έχουμε. Να, αυτό λέει τώρα. Τόσο πολύ ανάγκη έχουμε. Να νιώσουμε σπουδαίοι, που τι βγήκαν να πούνε μετά, ότι γιατί κέρδισε η Βουλγαρία. Γιατί πίσω από τη Βουλγαρία. Ορίστε. Όχι. Πίσω από τη Βουλγαρία βρίσκεται ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτωρία Χαλκίτη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε γιατί κέρδισε η Βουλγαρία. Οπότε πάλι νικητές είμαστε εμείς. Και το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι να ευχηθώ βίων
0: ανθόσπαρτων.
1: Αυτό ναι. Και με το καλό και όλα τα καλά.
0: Στον Δημήτρη και στη Ρία.
1: Όχι.
0: Α.
1: Στον Ανδρέα.
0: Α, στον Ανδρέα.
1: Μας. Τα μάθαμε τα ευχάριστα. Προλαβαίνουμε να ραφτούμε μέχρι το Σάββατο. Ο γάμος θα γίνει στον Κορυδαλό, για όσοι δεν ξέρετε.
0: Και μπράβο και στη Θεία.
1: Και εσύ τώρα το έμαθες.
0: Και μπράβο και στη Θεία. Μπράβο και στη Θεία, ο Ανδρέα.
1: Και μπράβο και στη Θεία. Δεν το ξαναδεί αυτό.
0: Καλημέρα στη Θεία.
1: Να σου κανονίζει. Πώς είναι τη Θεία σου, Ανδρέα? Μαρία. Πώς τη λένε? Θα πάρω τη μάνα σου. Πώς λένε η μάνα σου, η θεία σου? Πώς λένε τη θεία σου?
2: Κωνσταντίνα.
1: Σιγά μην την λένε Κωνσταντίνα. Το κανονικό όνομα πες. Θα πάρω τη μάνα σου, ρε. Πώς τη λένε τη θεία σου, πες μου. Ρε, λέγε πώς λένε τη θεία σου.
0: Εντάξει, ρε, δεν πειράζει,
1: όχι. Θα πάρω τη μάνα σου. Θα πάμε στο πρώτο τηλέφωνο. Έχουμε μέχρι τις 2 που ξεκινάει το κεντρικό, θα σε κρατήσω εδώ μέσα.
0: Α, ξέχασα το πιο σημαντικό.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Θα δώσω το 12άρι μου στην Παπουτσάκη. Στην Κατέρα Παπουτσάκη.
1: Αυτό με τον Άντρια και το γάμο, τι σχέση έχει?
0: Τίποτα. Εγώ θυμήθηκα που δίνει το 12άρι μου για το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Αυτό είναι παρένθεση. Σαν τη Χούντα. Λοιπόν, φοράει ένα ωραίο με ανοίγματα εδώ. Ε. Ναι, το είδα. Και έτσι. Λοιπόν, Άντρια, μπράβο στη Θεία. Και ας μην μας λες πρώτα, θα τη βρω εγώ πώς την είναι τη Θεία. Που κατάφερε να κανονίσει όχι μόνο το γάμο, το προξενιό. Εκτός από αυτό, αυτό μπορεί να το κάνουν πολλοί. Το να κανονίσεις. Να στείλει ολόκληρο γάμο, να μην το ξέρει ο ενδιαφερόμενο και να του πει να παίξει μουσική και να πα.
0: Ο ενδιαφερόμενο νομίζω ότι παντρεύεται άλλο.
1: Θα πάει με το έτσι το εκεί. Να ζήσετε, θα του λένε. Αντρέα, μπράβο αγόρι μου. Εμεί θα είμαστε εκεί. Θα σε στηρίξουμε. Θα σου κάνουμε πολύ ωραία δώρα, να ξέρει.
0: Μετά την Αθηνά Οικονομάκου, λοιπόν, έχουμε το γάμο
1: talk
0: του
1: of the town, talk of the town στον Πειραιά, στον Κορυδαλό, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ο γάμος του Ανδρέα, του δικού μας του Ανδρέα. Και το τέταρτο και σοβαρότερο θέμα, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον πιο δικό μας, στον πιο μηχή δικό μας Ιούλιο. Πες χρόνια πολλά στην Ιούλιο.
0: Χρόνια πολλά Ιούλιο.
1: Για την γιορτή του. Αυτά, έχω κάτι άλλο να πω για σήμερα. Τα εξάντλησα όλα. Πάω να δω πώς λέει τη θεία του τέτοιου.
0: Του Ανδρέα.
1: Του Ανδρέα, μισό λεπτό.

Έλα. Λοιπόν. Και για όσους ενδιαφέρονται, όσους όσες, να πω Σκουζέ 14 στον 8 είμαστε. Σκουζέ 14 στον 8. Όποιος, όποιος ενδιαφέρεται, περιμένουμε. Γεια σας. Κλείσε.

0: Γιατί γελάς, Ανδρέα? Έλα εδώ, παιδί μου, στο μικρόφωνο. Θα το βάλεις εσύ αυτό στο γάμο? Θεωρείς δηλαδή ότι είναι χορευτικό τραγούδι?
1: Ναι.
0: Πρόεδρε, παρακαλώ να ακούτε.
1: Είναι, είναι.
2: Ακούω.
0: Θα το βάλεις δηλαδή στο γάμο? Πιστεύεις δηλαδή μια νύφη θα χορεύει με αυτό?
2: Η νύφη.
0: Η νύφη θα χορεύει με αυτό?
1: Δεν ξέρω αρχικά για ποια νύφη μιλάτε.
0: Ναι, γιατί θα έχει πολλές αυτός ο γάμος.
2: Θες να το πω εγώ για ποια νύφη μιλάμε? Μου μ' αρέξει το στόματα, δεν μιλάω, δεν μιλάω τόση ώρα, μην με κάνεις να μιλήσω. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Είναι τραγούδι γάμος που σε και μουσικός.
2: Δηλαδή έμπαινες με αυτό, ρε παιδί μου?
1: Ανάλογα το γάμο.
2: Και να έκανε και η νύφη.
0: Α, τραγούδι εισαγωγής για το γάμο.
2: Ναι, για να μπει.
0: Να σου πω, το... εγώ που το σκέφτομαι, ναι, ωραίο θα ήταν.
2: Δεν θα ήταν.
0: Και σε μερικές νύφες μπορεί και να τέριαζε, άμα το σκεφτείς.
2: Μήπως όμως ο Ανδρέας στο γάμο του βάλει το άλλο που λέει just too good to be true. Το έχει τραγουδήσει και η Θόδη αυτή, αυτό. Can take my eyes off of you.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, αυτή η δύσκολη μέρα χωρίς το μαράκι πέρασε.
2: Πέρασε.
0: Από αύριο με το μαράκι ξανά.
2: Δεν πέρανε μέρες μαράκι μακριά σου. Γύρνα πίσω, σε παρακαλώ.
0: Καλή
2: και έχω να σου πω πολλά αύριο για αυτούς τους δύο εδώ.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Θα το πω πρώτος.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στο σχεδιασμό των ΗΠΑ και της Ευρώπης ανέδειξε ο Τραμπ με την αναδημοσίευση της συνέντευξης Παπασταύρου. Αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική Μητσοτάκη, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Πακιστάν διαβίβασε στις ΗΠΑ αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν για τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει το Reuters. Μέση Ανατολή και τουρκικές προκλήσεις στην ενεξελίξη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Σύστημα AI θα επιτηρεί σε πραγματικό χρόνο τις επικοινωνίες στα τρένα, ανακοίνωσε ο Κυρανάκης στην τηλεόραση του Sky. Τρεις συλλήψεις σε επιχείρηση του FBI Κρήτης για εγκληματική οργάνωση με εκβιασμούς, εμπρισμούς και απάτες. Μέχρι τα μεσάνυχτα υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμει μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Λίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Ταραμπάνκο, κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο

0: Κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the windows. Ain't no one messing with my plans.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ισραηλινή κομάντο αναχέτησε ανανεκτά της Κύπρου στο λίσκο ακτιβιστών που κατευθυνόταν στη Γάζα. 100 συλληφθέντες οδηγούνται στο λιμάνι της Ασντότ. Το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το Reuters. Τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στο σχεδιασμό των ΗΠΑ και της Ευρώπης ανέδειξε ο Τραμπ με την αναδημοσίευση συνέντευξης Παπασταύρου. Αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο η ενεργειακή πολιτική Μητσοτάκη, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύστημα AI θα επιτηρεί σε πραγματικό χρόνο τις επικοινωνίες στα τρένα, ανακοίνωσε ο Κυρανάκης στην τηλεόραση του Sky. Ανήλικες σε νησί των Σποράδων κατήγγειλαν 19χρονο για βιασμό. Στο στρατοδικείο Λάρισας ο φερόμενος δράστης που υπηρετεί τη θητεία του. Μέχρι τα μεσάνυχτα υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: I'm not afraid to die.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Can you turn it up a bit more?

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

sunny. Sunny. Κανάλι 1 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

Εκλογές το 2027 ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ. 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα ο Τσίπρας. Την ερχόμενη Πέμπτη η Μαρία Καριστιανού αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση απέστειλε το Ιράν με το δάχτυλο στη σκανδάλη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στα ύψη πάλι το πετρέλαιο, τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει σε εταιρείες ο πόλεμος παγκοσμίως. Συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή πολιτική αναδημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στα βορίζια Κρήτης, τρεις συλλήψεις για εκβιασμούς, εμπρισμούς και απάτες. Έρχονται κάμερες και τουρνικές στα πανεπιστήμια και ελεύθερη είσοδο στα μουσεία της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Ενδιαφέρουσες δράσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου.

0: Μήνυμα ενότητας, συνέχειας και προετοιμασίας για το 2027, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι η χρονιά των εθνικών εκλογών, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος στο Metropolitan Expo, όπου διεξήχθησαν και οι αρχαιρεσίες για τη νέα Πολιτική Επιτροπή. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Από την πλευρά του Μαξίμου Άννα, το συνέδριο αξιολογείται ως επιτυχημένο στην προβολή συνοχής, την ενίσχυση του κομματικού μηχανισμού και την προετοιμασία για μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταληκτική ομιλία του έστειλε μήνυμα πολιτικής συνέχειας, ζητώντας ουσιαστικά νέα εντολή για τρίτη θητεία και ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, αναφέροντας με νόημα ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες της παράταξης. Διαμήνυσε ότι μόνο μια ισχυρή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να εξασφαλίσει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και να αποτρέψει πειραματισμούς ή ακυβερνησία, και τόνισε παράλληλα την αξιοπιστία της κυβέρνησης μετά από 7 χρόνια, καλώντας τα στελέχη σε άμεση εξωστρέφεια και συσπήρωση γύρω από το όραμα για την Ελλάδα του 2030. Δεν έλειψαν βεβαίως οι ενδοκομματικοί προβληματισμοί. Στελέχη όπως ο Νίκος Δένδιας άφησαν αιχμές για κυβερνητικό ιδρυματισμό και αποκοπή από τη βάση, ενώ ορισμένοι σύνεδροι και βουλευτές σχολίασαν ότι δεν επετέχθη μία συζήτηση γνήσιας πολιτικής ζήμωσης και αυτοκριτικής, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν το συνέδριο ως περισσότερο επιτελικό. Κεντρικό στοιχείο βεβαίως του συνεδρίου ήταν η εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής, 150 μέλη από 214 υποψήφιους. Μία διαδικασία που ολοκληρώθηκε με ψηφοφορία των συνέδρων και αντανακλά, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ισορροπημένη εκπροσώπηση δημιουργικών κομματικής βάσης και εμπειρίας. Η νέα σύνθεση χαρακτηρίζεται από ισχυρό προεδρικό στίγμα, με συμμετοχή στελεχών από διάφορες εσωκομματικές αναφορές, πλην ουσιαστικής εκπροσώπησης από πλευρά Σαμαρά, ενώ ξεχωρίζει η αυξημένη παρουσία γυναικών σε σχέση με το 2022. Κλείνοντας, να πούμε ότι η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει περί τα τέλη Μαΐου για την εκλογή νέου γραμματέα, ο οποίος κατά πληροφορίες θα προέλθει από την κοινοβουλευτική ομάδα με επικρατές όνομα αυτό του βουλευτή Άρτας Γιώργου Στήλιου.
0: Εν τω μεταξύ, η Κωνσταντίνα νωρίτερα συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό με ατζέντα θέματα εθνικής ασφάλειας, αμυντικής ενίσχυσης και περιφερειακών εξελίξεων.
1: Σημαντικά θέματα στο τραπέζι του ΚΙΣΕΑ. Πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι προχωρά η διαδικασία για την προμήθεια των μεταχειρισμένων φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη από την Ιταλία για την άμεση ενίσχυση του στόλου. Αρχικά 2 φρεγατών με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμα 2. Εγκρίνεται η συμμετοχή των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο πρόγραμμα εξυγχρονισμού μέσης ζωής των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ. Εξετάζεται ο ευρύτερος σχεδιασμός και οι δράσεις που αφορούν στο πρόγραμμα πολυεπίπεδης αεράμινας ασπίδα του Αχιλέα και άλλα προγράμματα που έχουν εγκριθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις, όπως το πακέτο περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Μάρτιο. Στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκεται και το μεταναστευτικό, με έμφαση στην αποτροπή νέων ροών, ιδίως προς Κρήτη, και την ανάγκη συνεργασίας με λιβικές αρχές, καθώς και η τουρκική προκλητικότητα με φόντο το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η χώρα παραμένει σε εγρήγορση, προχωρώντας μεθοδικά σε εξοπλιστικές αποφάσεις που διασφαλίζουν την εθνική ασφάλεια μακροπρόθεσμα. Τέλος, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός στις 8 το βράδυ θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Ίδρυμα Νιάρχος.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Αποστάσεις από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη κράτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, ο οποίος, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα, ζήτησε να συνεδριάσουν άμεσα τα κομματικά όργανα, παρουσία του βουλευτή Χανίων. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς όλες τις πλευρές του ευρύτερου χώρου της κέντρο-αριστεράς και ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
2: Την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία του Παύλου Πολάκη, ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Παπάς, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις δυνατότητες σύμπλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, καθώς και το εκολαπτώμενο κόμμα Τσίπρα. Το σενάριο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το ονειρεύονται, καλό θα είναι να το ξεχάσουν, ανέφερε ο κύριος Παπάς, μιλώντας στη τηλεόραση του Αντένα, ενώ τάχθηκε υπέρ της ανάγκης παροχής αμοιβαίων διευκρινήσεων από Φάμελο και Πολάκη, ώστε όλοι μαζί, όπως είπε, να προχωρήσουμε μπροστά. δηλώσεις παπάρχονται στον απόϊχο της διαγραφής Πολάκη αλλά και τις θέσεις που διατύπωσε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αυτοδιαλυθεί και να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Παπάς μάλιστα άφησε να εννοηθεί ότι ο κορυφαίος στέλεχος της Κουμουνδούρου θα έπρεπε να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος. Παράλληλα, απέτησε σαφείς απαντήσεις και από τον Αλέξη Τσίπρα για το αν επιθυμεί συνεργασία με τον συντεταγμένο ΣΥΡΙΖΑ ή αν προκρίνει διαφορετική πορεία. Για να υπάρξει γάμος πρέπει να το θέλουν και οι δύο, είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να περιμένει επαόριστον τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Αντιστροφή μέτρηση στο χώρο της αριστεράς για την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων με διαφορά λίγων ημερών. Την 21η Μαΐου έχει κλειδώσει η Μαρία Καριστιανού με το εγχείρημά της να αναδίδει ρωσικό άρωμα. Την 26η Μαΐου έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας με έμεση ιστορική αναφορά στο Λένιν. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
1: Πήρε το δόσκυλα ο πολιτικός χρόνος στην αριστερά, με φόντο την ανακοίνωση των νέων κομμάτων που θα κατέλθουν στον πολιτικό στίβο στις επερχόμενες εκλογές. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Είναι η φράση με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το πρωί την ημερομηνία στην οποία θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα. Ακολουθώντας σειρά αναρτήσεων των τελευταίων ημερών, ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε με ένα βίντεο ότι η μεγάλη πολιτική εκδήλωση για την ίδρυση του νέου πολιτικού του φορέα θα γίνει στις 26 Μαΐου κατά πληροφορίες στην περιοχή του Θησίου. Σχόλια και συζητήσεις πάντως προκάλεσε η έμεση ιστορική αναφορά του κ. Τσίπρα στη φράση που αποδίδεται στον Βλάντιμιρ Λένιν: «Θες ήταν νωρίς, αύριο θα είναι αργά, η ώρα είναι τώρα», την οποία χρησιμοποίησε ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης κατά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 για να υποδηλώσει την κρίσιμη στιγμή που έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις. Πέντε ημέρες νωρίτερα, στις 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, στον κινηματογράφο Ολύμπιον, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ενώ χθες υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν στο δικηγορικό γραφείο της στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Γκρατσία στο Κολονάκι, στο πλαίσιο συλλογής υπογραφών για την επίσημη έναρξή του. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δημοσιογράφοι, φίλοι, καθώς και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει εκπρόσωπος τύπου, ενώ εικόνες της συγκέντρωσης μετέδωσε ζωντανά μέσω Facebook ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Στράτος Σιουρδάκης. Στο μεταξύ, παρατείνεται η συλλογή υπογραφών προκειμένου να συμπεριληφθούν ενδιαφερόμενοι από την περιφέρεια με στόχο να συγκεντρωθούν πάνω από 70.000 υπογραφές έως το τέλος Ιουνίου.
0: Προτάσεις και απειλές ανταλλάσσουν οι ΗΠΑ και Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις όμως να είναι εμφανές πως έχουν περιέλθει σε ένα επικίνδυνο τέλμα που φέρνει επικίνδυνα κοντά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Ο Τραμπ απειλεί να αφανίσει το Ιράν, λέγοντας πως ο χρόνος για μια συμφωνία τελειώνει, ενώ η Τεχεράνη απαντά στην πρόταση της Ουάσιγκτον με απορριπτικό, όπως φαίνεται, τρόπο. Κλιμακώνει δε την αντιπαράθεση, ανακοινώνοντας νέα αρχή για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, αν και κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζονται, γιατί είχαμε την αποστολή ενός εγγράφου από την πλευρά των ΗΠΑ στο Ιράν σχετικά με την τελευταία του πρόταση. Μαθάμε πριν από λίγη ώρα μέσω του Πακιστάν, που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, ότι είχαμε μια ανταπάντηση από την πλευρά του Ιράν. Στην πραγματικότητα, σε αυτά τα έγγραφα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόοδος, κάποια δηλαδή ουσιαστική υποχώρηση, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, που μπορεί να φέρνει τη συνένεση πιο κοντά. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η πάρα πολύ μεγάλη αμηχανία, την οποία βλέπουμε και στις αγορές και στην διεθνή κοινότητα, για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, που έχουμε και τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ πρωτίστως να κλιμακώνει συνεχώς τις απειλές ότι θα καταφύγουν για μία ακόμη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στις εχθροπραξίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική η δήλωσή του ότι το Ιράν θα αφανιστεί εάν η χώρα, εάν το καθεστώς δεν υπογράψει άμεσα μία συμφωνία. Για μία ακόμη φορά λέει ότι ο χρόνος τελειώνει. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι αυτές τις δηλώσεις τις έχει κάνει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, παρά το τέλμα στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, και δεν ξέρω κατά πόσο πλέον και από το ίδιο το Ιράν γίνεται πιστευτός. Γιατί και στην Τεχεράνη έχει γίνει πλήρως αντιληπτό ότι η Αμερική, οι ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη θέση, γιατί γνωρίζουν το κόστος το οικονομικό που θα υπάρξει σε παγκόσμιο επίπεδο εάν ξεκινήσει ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στις ακραίες απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποστηρίζουν ότι η τελευταία πρόταση 5 σημείων που κατατέθηκε από την Ουάσιγκτον προτείνει το Ιράν να μην διατηρήσει παρά μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να δεχθεί να παραδοθεί και να μεταφερθεί το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό ποσοστό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη φαίνεται λοιπόν να το απορρίπτει. Νομίζω είναι ασφαλές να εικάσουμε ότι σε αυτή την ανταπάντηση που μάθαμε πριν από λίγο, την δόθηκε από πλευράς Τεχεράνης, ότι κάτι τέτοιο περιγράφεται, κάτι τέτοιο παρουσιάζεται δηλαδή ως απάντηση στην αμερικανική πρόταση. Και από την πλευρά του επίσης το Ιράν πιέζει στο θέμα των στενών του Νορμούζ. Είχαμε μία ανακοίνωση για τη δημιουργία μιας νέας αρχής για τη διαχείριση των στενών, τα οποία βέβαια παραμένουν κλειστά ουσιαστικά για τα περισσότερα εμπορικά πλοία, εκτός από τις χώρες που έχουν κάποιες ειδικές συνεννοήσεις με το καθεστώς της Τεχεράνης. Αυτή η νέα αρχή λοιπόν ονομάζεται Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου και όπως αναπεριγράφεται θα είναι ένας φορέας ο οποίος θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για τις επιχειρήσεις στα στενά και για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Γίνεται αντιληπτό όμως ότι με τον τρόπο αυτό το Ιράν θέλει να τσιμεντώσει, ας το πούμε έτσι, τον ρόλο του και την κυριαρχία του στα στενά του Ορμούζ, γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αμφισβήτηση από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης, βέβαια, ακόμη πιο δύσκολη γίνεται η κατάσταση από το γεγονός ότι είχαμε την επίθεση με ντρόουν σε πυρηνική εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το ντρόουν, βέβαια, αναχαιτίστηκε, αλλά υπήρξε φωτιά στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι το Ιράν βάζει στο στόχαστρο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως έβαλε και τη Σαουδική Αραβία επίσης με μια επίθεση με ντρόουν. Είναι οι δύο χώρες, θυμίζω, οι οποίες αποκαλύφθηκε ότι είχαν φέρει σε πέρας μυστικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
0: Στο μεταξύ, Κατερίνα, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, ο Τραμπ επέλεξε να αναρτήσει στο λογαριασμό του στο Truth Social συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, σχετικά με την ενεργειακή διπλωματία.
3: Ναι, είναι μια συνέντευξη η οποία δόθηκε από τον κύριο Παπασταύρου, η οποία περιγράφει, όπως ανέφερε, στην ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ απέναντι και σε συμμάχους αλλά και σε αντιπάλους και αναδεικνύει βέβαια παράλληλα τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Φυσικά, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Τραμπ αποφάσισε να αναδημοσιεύσει αυτή την συνέντευξη ακριβώς επειδή είναι αρκετά εκθιαστική προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Κάνει λόγο για μια ρεαλιστική προσέγγιση, κάνει ρόλο για τη χρήση του ενεργειακού από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως λέει, και ως καρότο αλλά και ως μαστίγιο, για συμμάχους δηλαδή, αλλά και για αντιπάλους. Κάνει λόγο για μια πραγματικά ρεαλιστική πολιτική του Αμερικανού πρόεδρου. Αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια εμάς είναι ότι σε αυτή την συνέντευξη και στο ευρύ κοινό βέβαια το οποίο έχει ο Αμερικανός πρόεδρος προβάλλεται και η Ελλάδα, δηλαδή ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτά τα ενεργειακά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ρόλος της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη σε συνάρτηση όμως και με τους γεωστρατηγικούς στόχους που υπάρχουν αναφορές στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ και είχαμε βέβαια και το σχόλιο από την πλευρά του κυρίου Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι με την κίνησή του αυτή αναγνωρίζεται ουσιαστικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου που μίλησε στην ΕΡΤ.
4: Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο. Άρα, είμαστε μια χώρα που έχουμε ένα Πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα. Η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύς. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
0: Τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει σε εταιρείες ανά τον κόσμο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο λογαριασμός, μάλιστα, αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, καθώς πολλές επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με υψηλές τιμές ενέργειας, προβληματικές εφοδιαστικές αλυσίδες και εμπορικές οδούς που έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Όπως αναφέρει το Διεθνές Πρακτορείο, περίπου 280 εταιρείες δηλώνουν ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε αμυντικού προστατευτικού τύπου ενέργειες για να μειωθεί η έκταση του οικονομικού πλήγματος, όπως αυξήσεις τιμών και περικοπές παραγωγής. Άλλες έχουν παγώσει μερίσματα, έχουν θέσει προσωπικό σε άδεια και έχουν ζητήσει έκτακτη κυβερνητική στήριξη. Στο μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει την ανωδική του πορεία, αφού η επιστροφή στις εχθροπραξίες φαίνεται όλο και πιο πιθανή. Το Brent ξεπέρασε σήμερα τα 111 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κινήθηκε άνω των 107 δολαρίων. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε εκβιασμούς, εμπρισμούς και απάτες. Περισσότερα θα μας πει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Ανά. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιείται από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης, το αποκαλούμενο ελληνικό FBI, όπως είπες, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε 6 συλλήψεις. 3 άτομα λοιπόν που συνελήφθησαν είναι συγγενείς μεταξύ τους, 43, 39 και 44 ετών, από τα Βορίζια, ενώ έχουν γίνει ακόμα 3 συλλήψεις και βεβαίως συνεχίζεται η επιχείρηση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η οργάνωση αυτή ασκούσε πιέσεις και εκβιασμούς σε πολίτες και παραγωγούς και μάλιστα δεν δίστασε να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες όταν τα θύματα δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις που είχαν. Ήθελαν να πάρουν τα χωράφια τους και στη συνέχεια να λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι φθορές εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ οι αστυνομικές αρχές υπολογίζουν πως τα θύματα των εκβιαστών ανέρχονται τουλάχιστον σε 40 από το 2021 έως και σήμερα. Επίσης, η έρευνα διαπίστωσε και υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΣΔΕ, δηλαδή στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτών, μέσω του οποίου οι απατεώνες φέρεται να εξασφάλιζαν παράνομα κοινοτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν από την εγκληματική οργάνωση, παράνομα δηλαδή, την τετραετία 21-25, φτάνει τις 586.000 ευρώ. Να πούμε ότι όλα αυτά γίνονταν με τη χρήση βίας, ενώ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις όπου με τη βία κατάφεραν να πάρουν χωράφια που δεν τους ανήκαν και έφτασαν στη συνέχεια να τα δηλώσουν ως δικά τους το περιουσιολόγιο. Να πούμε ότι οι άλλες τρεις συλλήψεις αφορούν το αδίκημα της ζωοκλοπής. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις όμως είναι σε πλήρη εξέλιξη, συνεχίζονται. Αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία για την υπόθεση, καθώς ενδεχομένως δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης, αλλά και πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Άνω.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Στον εισαγγελέα Ρόδου οδηγήθηκε πριν λίγη ώρα ο 44χρονος οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο σφοδρό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε μία μητέρα και την κόρη της. Οι αστυνομικοί του τμήματος τροχέας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες από το σημείο, το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες φέρεται να κινούνταν κανονικά και να επιχείρησε είσοδο στον παράδρομο με πράσινο σηματοδότη, ενώ το δεύτερο γιοταχή είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το πρώτο αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών με τους πυροσβέστες να κόβουν τις λαμαρίνες για τον απεγκλωβισμό μητέρας και κόρης. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν 3 άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και παροχή πρώτων βοηθειών. Δύο 16χρονες κατήγγειλαν το βιασμό τους από ένα 19χρονο τα ξημερώματα του Σαββάτου στο σπίτι του δράστη στη Σκιάθο. Οι ανήλικες γνώρισαν το φαινόμενο ως δράστη μέσω social media, πήγαν μαζί σε μπαρ του νησιού και στη συνέχεια στο σπίτι του, όπου και όπως κατήγγειλαν, αυτός τις βίασε. Χθες το μεσημέρι, δύο κοπέλες προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα Σκιάθου μαζί με τους γονείς τους και κατέθεσαν μήνυση. Ο 19χρονος, ο οποίος κατάγεται από το νησί αλλά βρισκόταν εκεί σε στρατιωτική άδεια, συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανίκανων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και παραπέμπεται στο στρατοδικείο Λάρισσας. Από σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας πάσχει ο 39χρονος που παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά με το γιοταχή που οδηγούσε 8 πεζού στη Μόντενα της Ιταλίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης είχε διαγνωστεί με το ψυχιατρικό νόσημα από το 2022 και η πράξη του δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τρομοκρατία. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για απόπειρες ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως κατά συρροή, ενώ θα υποβληθεί σε νέα ψυχιατρική αξιολόγηση. Στο μεταξύ, ο άνδρας που κατάφερε να μπλοκάρει το δράστη πριν συνεχίσει τη φωνική πορεία του οχήματος έχει γίνει το πρόσωπο της ημέρας στη χώρα, με τον ίδιο να δηλώνει: «Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει, ότι υπάρχει ακόμη. Η σκηνή που είδαμε θύμιζε Βηρυτό, θύμιζε τη λωρίδα της Γάζας. Δεν έχω λόγια για να περιγράψω τον πανικό που προκλήθηκε και τις εικόνες που αντικρίσαμε. Γυρίζουμε σελίδα. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται τις επόμενες ημέρες το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε πριν το Πάσχα ο Πρωθυπουργός, με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Μεταξύ άλλων, άμεσα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, αναμένεται να δοθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ σε γονείς με ένα παιδί, περισσότερα από το Θοδωρή Παπαντονίου.
6: Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ομοθέτηση των μέτρων στήριξης συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με στόχο να ξεκινήσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην επόμενη εβδομάδα και αμέσως μετά την ψήφισή του θα ενεργοποιηθούν τα πρώτα μέτρα με έμφαση στην ενίσχυση γονέων και αγροτών. Ειδικότερα για τους γονείς προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το οικογενειακό εισόδημα για τα ζευγάρια δεν πρέπει να περιβαίνει τις 40.000 ευρώ με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο θα ξεκινά από τις 39.000 ευρώ. Παράλληλα, στα μέσα Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των αγροτών, οι οποίοι θα λάβουν επιδότηση 15% για όλα τα τιμολόγια λοιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από τις 15 Μαρτίου έως και το τέλος Αυγούστου. Τέλος, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την πιθανότητα να παραταθεί και τον Ιούνιο η επιδότηση των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και το ενδεχόμενο συνέχισης του Fuel Pass.
0: Ελεγχόμενη θα είναι η είσοδος στα πανεπιστήμια, όπως δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, ο εποπτευόμενος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας, τον οποίο έχουν κατατεθεί τα σχέδια ασφάλειας των ελληνικών ΑΕΗ, έχει σχεδόν ολοκληρώσει την αποτύπωση της εικόνας που αφορά στην επικινδυνότητα εκδήλωσης φαινομένων βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Με βάση την εικόνα αυτή, προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια. Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα για την προμήθεια και τοποθέτηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνησε ότι προχωρά, αλλά καθορίζεται από τα χρονοδιαγράμματα των δημοσίων συμβάσεων και τους όρους των διαγωνιστικών διαδικασιών. Ενισχύει την παρουσία της στους δρόμους γύρω από το λιμάνι η τροχέα Πειραιά, τόσο για τη διευκόλυνση των εκδρομέων όσο και για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της ευρύτερης περιοχής, καθώς κατά τη θερινή περίοδο η κίνηση θα επιβαρυνθεί περαιτέρω. Όπως τόνισε στο κανάλι 1, ο διοικητής τροχέας Πειραιά Σιλβέστρος Καραγιάννης έχει οριστεί ακόμη και βάρδια τροχονόμου μέχρι τις βραδινές ώρες, προκειμένου να αποφευχθεί το μποτιλιάρισμα που δημιουργείται από τις αφίξεις ή αναχωρήσεις των πλοίων.
7: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, είναι η Μιαούλη. Οπότε αυτό το καλοκαίρι, φανταστείτε τα χιλιάδες αυτοκίνητα που την διασχίζουν. Έχουν μεταφερθεί δύο τροχονόμοι και έχουν μπει κατά μήκος Μιαούλη, Μιαούλη Μεραρχίας και Ποσειδόνος. Και στην Ποσειδόνος Γούναρη έχει μπει τροχονόμος. Έχουμε τεράστιο όγκο οχημάτων, πάρα πολύ κόσμο. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ το μετρό, έρχεται πολύ κόσμο πλέον με το μετρό. Επιβιβάζεται και αποβιβάζεται. Έχουμε αυτά τα διήμερα, τα τριήμερα συνήθως, που έρχεται πάρα πολύ κόσμο. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξυπηρετούμε όλο τον κόσμο. Να είστε σίγουροι ότι κανένας μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ στη τροχέα για εκεί με αρκετά χρόνια, δεν έχει χάσει καράβι. Να ξέρετε ότι ρυθμίζουμε μέχρι τις 9 και 10 το βράδυ, αλλά σίγουρα θα είμαστε εκεί και θα βοηθάμε τον κόσμο.
0: Κλειστές από σήμερα έως και την Παρασκευή οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών στο πλαίσιο τακτικής συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς, μέσω της κοιλάδας των Τεμπών, τόσο για την κατεύθυνση προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, θα ισχύσουν επιμέρους αποκλεισμοί σε κλάδους εισόδου και εξόδου στους κόμβους Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς, Ραψάνης, καθώς και στο σταθμό Διοδίων Πλαταμόνα σε αμφότερες τις κατευθύνσεις. Μέσα Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Με τις κόκκινες οφειλές προς το δημόσιο να ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ, το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεγάλους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά αγγίζει τις μικρές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαδοχικές κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από την Τέμι Χαμπιλωμάτη.
2: Χιλιάδες οφειλέτες αναμένουν την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ με τη σχετική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά χρέη που έχουν βεβαιωθεί έως και στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστα έως τις 21 Απριλίου 2026. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τυχόν χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Το επιτόκιο της ρύθμισης είναι 5,84% ετησίως, με την ελάχιστη μηνιαία δόση να ανέρχεται στα 30 ευρώ. Για παράδειγμα, για οφειλή 15.000 ευρώ, η οποία θα ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, η μηνιαία δόση θα ανέλθει στα 280 ευρώ. Τα αρνητικά της εν λόγω ρύθμισης είναι ότι δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προς αυξήσεων ή πρόσθετων τελών, σε αντίθεση με παλαιότερες ρυθμίσεις, οι οποίες προέβλεπαν σημαντικά κουρέματα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση. Το γεγονός αυτό θεωρείται από πολλούς το βασικό μειονέκτημα της νέας παρέμβασης, καθώς μεγάλο μέρος των συνολικών οφειλών αφορά πλέον συσσωρευμένες προσαυξήσεις και τόκους. Όσοι ενταχτούν στη ρύθμιση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς θα βγουν εκτός εάν δεν υποβάλλουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές δηλώσεις εντός 3 μηνών από τη λήξη τους, όπως και αν δημιουργήσουν νέα αρρύθμιστα χρέη για πάνω από 2 μήνες.
0: Με ελεύθερη είσοδο σήμερα, τα μουσεία όλης της χώρας γιορτάζουν τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά υποδέχεται το κοινό με θεματικές περιηγήσεις τόσο στις μόνιμες συλλογές όσο και τις περιοδικές εκθέσεις της. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σημαντικά έργα τέχνης υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων, σκηνογράφων και επιμελητών. Στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ξενάγηση στην έκθεση του Μιχάλη Νικολινάκου και μία ώρα μετά στις 8. Στις μόνιμες συλλογές νεολήνων ζωγράφων και γλυπτών Γεωργίου Καστριώτη. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ήπιος με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο καιρός στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας. Ωστόσο, από την Πέμπτη αναμένεται αλλαγή, με αυξημένες νεφώσεις και βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμη και στην Αττική, με μεγάλες πιθανότητες για πτώση κεραυνών. Όπως τόνισε στο κανάλι 1 ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, τόσο το βροχερό σκηνικό, όσο και η αστάθεια της θερμοκρασίας θεωρείται ένα απολύτως φυσιολογικό και συχνό φαινόμενο για το Μάιο.
8: Αυτή η εβδομάδα θα είναι σταθής. Δηλαδή, ναι, μεν θερμοκρασίες λίγο κοντά στα κανονικά, ίσως λίγο κάτω. Στο λεκανοπέδιο θα είμαστε στους περίπου 26-28 βαθμούς, λίγο πάνω από τα κανονικά ή κοντά στα κανονικά. Αυτό που θα χαρακτηρίσει αυτή την εβδομάδα είναι οι βροχές, κυρίως από τη μέση της εβδομάδας και μετά. Θα έχουμε βροχές, αστάθεια. Να πω όμως εδώ ότι αυτές οι βροχές και αστάθεια και καταιγίδες που θα έχουμε και θα είναι κατά τόπους ισχυρές είναι απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο αυτή την εποχή. Ο Μάιος και ο Ιούνιος που έχουμε έντονη αστάθεια και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αυτό χρειάζεται και προσοχή ακόμα περισσότερο, γιατί η κεραυνική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη και λόγω του καλού καιρού γενικά βρισκόμαστε σε αρκετά ανοιχτούς χώρους και θέλει προσοχή πάντα όταν έχουμε εκδήλωση.

0: Φαίνεται όμως πιο εκτεταμένη στάθη είναι προς το τέλος της εβδομάδας, πάντα σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, η οποία θα επηρεάσει και την Αττική και εποχές νότια, μέχρι την Κρήτη, για παράδειγμα. Πιθανό να βρέξει σε κάποια και στις Κυκλάδες να έχουμε κάποιες καταιγίδες. Το παρακολουθούμε, αλλά θα έχουμε σίγουρα μια πιο σαφή εικόνα, μια πιο καλή εικόνα, πιο έγκυρη στα μέσα της εβδομάδας για το πώς εξελιχθεί και το τέλος της.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Ακοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε. Καλύτερα.
2: Ενενήντα κόμμα τέσσερα. Πειραιάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Εδώ είμαστε και αυτό το απόμε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026. Παρέουλα σας μέχρι τις 4:45 να βάλουμε και σήμερα τις δικές μας πινελιές στα σπορ και δεν είναι και λίγα αυτά τα οποία έχουμε να σχολιάσουμε. Ερχόμαστε από ένα εντυπωσιακά συναρπαστικό τριήμερο και έχουμε μπροστά μας μία εβδομάδα η οποία καταλήγει στο Final Four της Ευρωλίγκας Παρασκευή και Κυριακή εδώ στο Telecom Center Athens, το κατακόσμο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Κατσαφάτος, Λουκάς Οφανόπουλος στα μικρόφωνα, ο Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές και ο Γιώργος Καρδίτης στην γραμματική υποστήριξη. Συνάδελφε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Σε όλους και σε όλες.
1: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει. Η Ιωνή είναι καλή. Πήρε η Ντάρα τη Eurovision, συμπατριώτησα του Σάσα Βεζέκοφ.
1: Έτσι πάει. Σωστό.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Δεν το είχα κάνει αυτό.
2: Δηλαδή, ούτε εγώ. Ναι, ούτε εγώ. Το σειρμό δεν τον έκανα ούτε
1: εγώ. Μπράβο, Λουκά.
0: Γι' αυτό σας επιφυλάσσω πάντα εκεί.
2: Χαίρομαι αυτό όπως θέλουμε. Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
1: Ο Ιβάν πήρε το όπλο του.
2: Λογικό είναι, ρε φίλε. Ήταν μια αποτυχημένη χρονιά για τον
1: Ιβάν.
2: Έτσι όπως εξελίχθηκε.
0: Το 100.000 πρόσημο, γιατί αυτό είναι λίγο πριν μπούμε. Είναι 100.000 το άτομο ή 100.000 όλοι μαζί?
2: Όχι, ρε φίλε.
0: 100.000 όλοι μαζί.
2: Φαντάζομαι ότι 100.000 το άτομο θα πλουτίσει παραπάνω από όσο θέλει. Δηλαδή, 100.000...
0: Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις τα πρόστιμα δεν πολλάνε τόσο πολύ την τσέπη των αθλητών και των αθλητριών, όσο το ότι, κοιτάξτε να δείτε, όποιος φύγει πριν από την Τετάρτη θα έχει κυρώσει.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Και το εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές περιμένουν
1: πώς και γνωρίζοντας τώρα ότι μπορούν να έχουν κλείσει εισιτήρια, βέβαια, αεροπορικά, ξενοδοχεία.
0: Λοιπόν, εντυπωσιακό αυτό το οποίο έγινε χθες. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς περιμέναν θα υπάρχει τόσο συναρπαστική τροπή, έστω και για τη δεύτερη θέση. Που εντάξει, πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν το θεωρώ εντάξει και δάκι κάποια μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι έδινε τελευταία αγωνιστική μάχη για τη δεύτερη θέση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λίγα λιγάκι μια σεζόν.
2: Γιατί δεν φίλε, δεν είναι σημαντικό, δεν το κατάλαβα.
0: Σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι το πρωτάθλημα.
2: Ρε φίλε, εντάξει, δεν το έχει πάρει. Δεν είναι σημαντικό όμως να πάρει ένα εισιτήριο το οποίο οδηγεί στα προκριματικά.
0: Δεν μίλησα για σημαντικότητα, μίλησα για επιτυχία. Είπα ότι δεν το θεωρώ δάκι τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Που ξέρεις έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό ότι δεν το έχει το πρωτάθλημα.
1: Αλλά σε μια φάση
2: ήταν σημαντική και να τερματίσει δεύτερο.
1: Ήταν και σε δυσχερή θέση σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Έκανε τη γέλο ο ΠΑΟΚ. Και το
0: μέχρι εκεί και δεν έχει παραπέρα. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό το κλίμα εισπράττω και από χθες. Θα πούμε όλα αυτά. Βέβαια, εντάξει, το πρόσωπο της εσενής βραδιάς είναι ένα.
2: Ναι,
0: Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ρεαλίστας, ο τραγουδιστής, ο πολιτικός. Κάποια στιγμή δεν.
1: Πολυπράγμων.
0: Κάποια στιγμή δεν πέφτει το ένα, το χέ. Και μετά βγαίνει και λέει και αυτό λαέ τη ΣΑΕΚ. Και σαν να έφλεπα ζιβάγκο που στάκω.
2: Εντάξει, του αρέσει ρε παιδί μου. Το έχουμε δει. Δεν πέσαμε τα σύννεφα.
0: 27 λεπτά ρε παιδιά ομιλία.
2: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι, ακούστηκε πάρα πολύ έντονο ότι το τραγούδι στη Νέα Φιλαδέλφια του τέτοιου, του Ηλιόπουλου, ήταν playback. Το τραγούδι σε playback.
0: Playback ήταν.
2: Εντάξει, εγώ δεν το ξέρα.
0: Άμα θες ζωντανό, πας στο κέντρο.
2: Ποιο κέντρο?
0: Στο κέντρο. Δεν πήγε.
2: Πήγε
0: στον Αργύρο. Εδώ, σε ρέστα. Νομίζω ότι. Ναι.
2: Ήταν playback, το ξέρει, ήταν playback.
0: Έτσι άκουσα.
2: Έτσι άκουσα και εγώ. Γι' αυτό σου λέω.
0: Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι
2: ξεκίνησα. Πάντως του αρέσει να τραγουδάει.
0: Ξεκίνησα να παρακολουθώ τη φέστα. Πάντα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν τραβούσε πάρα πολύ σε μάκρο η ομιλία εκεί πέρα, δηλαδή με κουράζει. Δεν μπορώ, ρε παιδί.
1: Μένα κακή απ' όλα. Εντάξει, συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με το κόνσεπτ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν έγινε γύρω του Τριάμβου. Δηλαδή, δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ να κερδίζει κάποια ομάδα πρωτάθλημα και να μην γίνει γύρω του Τριάμβου.
0: Δηλαδή, στα παλιά χρόνια επικό καλή του Καρεσκάκη που δεν μπορούσε να μπει.
1: Εντάξει, φίλε, έχει να γίνει. Θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, ήθιστε, ρε παιδί μου.
0: Τα τελευταία πλέον χρόνια, ναι. Ο κόσμος αφήνει του παίχτε να κάνουν το γύρο του Τριάμβου. Ναι.
1: Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν μου κάνει καλή εντύπωση. Τέλος πάντων. Εντάξει. Η επόμενη μέρα είναι το θέμα.
0: Να σου πω, Δημήτρη Παπαδάκη, ξεκινήσουμε με Νίκο Σιφάκη. Να μας πει έτσι πώς έζησε χθες τις Νέες Φιλαδέλφειας και μετά θα πάμε για τα ευρωπαϊκά.
1: Κατευθείαν έβαλε τους στόχους, είπε θέλουμε δύο μέσους πολύ καλούς.
0: Είδες πόσο μεγάλη σημασία έχει και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ΑΕΚ χωρίς να είναι καλύτερη, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερη παραγωγή ομάδα από τον Ολυμπιακό, αλλά...
1: Αυτό το πρωτάθλημα το πήρε καθαρά.
0: Το πήρε ο Νίκολιτς. Το πήρε ο Νίκολιτς και κυρίως ξέρεις μετά που.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι όμως. Ολοκλήρωσε και θα σου πω.
1: Όχι, για μένα εκεί που δίνω το μεγαλύτερο σύν στο Νίκολιτς είναι στις δύο τελευταίες αγωνιστικές που έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει όλο αυτό το πανηγυρικό κλίμα και καταφέρνει και έχει μία απόδοση που είναι. Παίζει σαν πρωταθλήτρια, ρε παιδί μου. Δεν έχει ξεφύγει το μυαλό της. Και αυτό είναι καθαρά θέμα προπονητή.
0: Είναι. Ο προπονητής αυτός έδειξε. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα πώς μπορεί. Γιατί είναι και δύσκολο να πας σε μία ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ.
1: Καινούριος πρόεδρος.
0: Καινούριος πρόεδρος. Δεν είχε μεταγραφές όπως θα τις ήθελε και όλες τις υπόλοιπες. Και όμως σταδιακά. Και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση του να θυμάμαι ακόμα σαν χθες είναι μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη που τον παρακολουθούσα στη συνέντευξη τύπου και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο έλεγε τα πράγματα, τους στόχους που έβαζε χωρίς να πανικοβληθεί, χωρίς τίποτα και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο στο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι σημαντικό γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να έχουμε καλούς προπονητές.
1: Το πιο σημαντικό είναι.
2: Είναι ότι εγώ θα προσθέσω ότι έγιναν και σημαντικές προσθήκες στην ομάδα. Μπήκανε χρήματα έτσι, στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί ήρθαν καλοί παίχτες. Ήρθαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι βοήθησαν και τον Ιανουάριο. Δηλαδή και ο Βάργα, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έκανε τη διαφορά στην επίθεση της ΑΕΚ. Δηλαδή γενικότερα, ρε παιδάκι μου, έγιναν κινήσεις στην Ένωση. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ.
0: Το πιο σημαντικό για μένα για την Ένωση, νομίζω ότι αυτό είναι το μοναδικό έτσι. Πολύ σημαντικό credit που πρέπει να πιστώσουμε στον Μάριο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Γεια σου, Νικολά.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Θα μου το επιβεβαιώσει ο Νίκος Σιφάκης. Νομίζω ο Ηλιόπουλος είναι αυτός που κράτησε την ΑΕΚ το Πινέδα σε εποχές που και ο ίδιος δεν ήθελε να μείνει. Ναι, και όλοι έλεγαν ότι. Γιατί ο Πινέδα είναι παίκτης που κάνει τα πάντα. Δηλαδή,
1: όχι, είναι βαρόμετρο. Εντάξει, είναι καλύτερος μέσος του πρωταθλήματος για μένα συζητητή. Παρακαλώ.
3: Ναι, ακούω.
0: Ναι, λέω ο Ηλιόπουλος δεν τον κράτησε ο Πινέδα στην ΑΕΚ.
3: Όχι, δεν τον κράτησε. Ο Πινέδα δεν έχει. Όχι, είχε υπογράψει πριν.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, υπήρχαν τάσεις φυγής, ερχόντουσαν προτάσεις από αυτή την άποψη.
3: Α, ναι.
0: Από αυτή την άποψη, λέω.
3: Υπήρχαν.
0: Αυτό λέω. Αλλά εκεί πέρα δηλαδή, εκεί ήταν που τον έπιασε, τον πήρε αγκαλιά, του μίλησε πατρικά και τον κράτησε. Γιατί ο Πινέδα είναι.
3: Υπήρχε συμβόλαιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα άμα θέλει ο παίκτης να φύγει.
0: Και άμα ο παίκτης σε μουτρώσει και πεισμώσει, θα σου παίξει.
3: Ναι, είχε συμβόλαιο όμως. Το οποίο υπήρχε επί εποχής Μελισσανίδη, το οποίο έλεγε σε 1,5 χρόνο. Λοιπόν, ο κύριος Μελισσανίδης το ανανέωσε. Υπήρχαν όμως τάσεις ανθρώπων οι οποίοι, συγγνώμη, ήθελαν για τον λογαριασμό των ομάδων τους να τον αποκτήσουν. Και μάλιστα ομάδες και από τη χώρα του, για επαναπατευστή δηλαδή, κάτι που ήταν για αυτόν αρκετά δελεαστικό. Ο κύριος Ηλιόπουλος όμως τώρα ήταν εκείνος ο οποίος διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο για να έχουμε τη δήλωση του ίδιου του Πινέδα που λέει ότι περνάω θαυμάσια στην Ελλάδα, περνάω θαυμάσια στην ΑΕΚ, κάτι που τονώνει και το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για περαιτέρω επέκταση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πραγματικά είναι ικανοποιημένος απόλυτα. Από εδώ και βέβαια είναι ο κορυφαίος χάφτου πεταθήματος, να λέμε τώρα, εντάξει, είναι μια ομάδα μόνος του, πραγματική ορχήστρα, ορχήστρα πραγματική.
1: Είδαμε χτες ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο Πινέδα. Όλη η ΑΕΚ δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Όταν δεν λειτουργεί ο Πινέδα, δεν λειτουργεί.
3: Δεν μπορεί τώρα η ΑΕΚ να παίξει. Δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς, ας πούμε. Δηλαδή και η ΑΕΚ έκανε άθλο χθες που έφερε ένα με τον Ολυμπιακό. Είδα τη συμπροπόνηση, ας πούμε, που πήγανε περίπου 19-20 χιλιάδες κόσμος και γεμίσανε και τα δύο διαζώματα από τη μία πλευρά στο γηπέδο και από την άλλη. Και οι παίχτες χόρευαν. αγώνα τα συνθήματα και γύριζαν και γελούσαν με τον κόσμο. Δηλαδή δεν ήταν σοβαρές προπονήσεις αυτές. Το ήξερε ο κύριος Νίκολιτς.
1: Αυτό λέγαμε πριν, Νίκο, ότι είναι μεγάλη επιτυχία του Νίκολιτς που κατάφερε και τους κράτησε σε αυτές δύο αγωνιστικές σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό.
3: Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ αδικείται στην Τούμπα. Έπρεπε να έχει νικήσει στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα έπρεπε
3: να των ευκαιριών και του ποδοσφαίρου που έπαιξε, νομίζω ότι έπρεπε να φύγει η νικήτρια. Χθες όμως ήταν κάτι διαφορετικό. Χθες υπήρχε ένα πολύ διαφορετικό πρόγραμμα από την αρχή. Βέβαια είχε ξεκινήσει το Σάββατο. Αλλά με την Κυριακή το πρωί, με την αιμοδοσία, με τις χιλιάδες κόσμους, με τις συζητήσεις. Παιδιά, να σας πω το χθεσινό. Στην πλατεία Ετού, από τη Δεκελίας για να πας στην πλατεία Ετού, νομίζω ότι όποιος μπορούσε να πάει θα ξεπερνούσε πραγματικά τα 20 με 25 λεπτά. Μάλιστα. Ήταν κάτι απίστευτο, ήταν κάτι, υπάρχουν σχετικά βίντεο, έχω βγάλει και εγώ, δεν θα το πιστεύετε. Ούτε και εγώ το πίστευα αυτό, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να μην κυκλοφοράει, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Είδα πρώτη φορά απ' έξω ακόμα και από τα επίσημα να είναι περίπου την ώρα του αγώνα πάνω από 600-700 άτομα έξω από τα επίσημα, που εκεί υπάρχουν ειδικοί, όσοι ξέρουν, ειδικοί πώς το λένε, μεταλλικά φράγματα, ας πούμε, και όμως είχαν περάσει εκεί, ήταν 600, μόνο εκεί, στα δημοσιογραφικά από πίσω άλλοι τόσοι. Ήταν δηλαδή σε κάθε γωνιά και να βλέπεις, και βέβαια ο κόσμος απ' έξω που ήταν κατά χιλιάδες. Όλο αυτό δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο τον ποδοσφαιριστή. Το ξέρει ο κύριος Νίκολιτς αυτό, προφανώς το γνωρίζει. Γνωρίζει ο κύριος Νίκολιτς ότι αφού οι παίκτες έχουν πάρει πρωτάθλημα και αφού έπαιξαν πάρα πολύ καλά με τον ΠΑΟΚ, ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορη απέναντι σε αυτό, και αυτό το θεωρώ άθλο. Γιατί ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έπαιζε την
1: Ευρωπαϊκή. Ναι, είχε πολύ ισχυρό κίνητρο. Είχε πολύ ισχυρό κίνητρο.
3: Πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός στάθηκε καλύτερα στο γήπεδο από την ΑΕΚ. Εγώ περίμενα να δείξω ότι πολύ καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, προϊόντος ο χρόνου η ΑΕΚ, με την έξοδο του πολύ κακού Πινέδα χθες, το μοναδικό του παιχνίδι που πραγματικά ήταν πολύ κακό, η ΑΕΚ πήρε τα πάνω της. Και μετά ισορρόπησε το παιχνίδι και μπορούσε να βάλει και αυτό τον γκολ με τον Ζωάο Μάριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι, ναι, ότι δεν ήταν για την ΑΕΚ ένα παιχνίδι που αδιάφορο, γιατί ξέρεις διάφορα. Την ώρα του αγώνα διάφορα site έβαζε, είχε προηγήσει ο ΠΑΟΚ 2-0. Άκουγα και διάβαζα στα social media, εκεί στα δημοσιογραφικά, να λένε ότι θα βάλει τώρα γκολ και ο Ολυμπιακός για να αφήσει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ εκτός. Γνωστά αυτά, τα ξέρουμε τώρα.
0: Καλά μου, εντάξει. Νομίζω, όχι, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι και χθες...
3: Δεν δίνω ποτέ τον κόσμο. Ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι θέλει, γιατί πληρώνει, αγαπάει την ομάδα του, την ακολουθεί αγόγγιστα, από τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό του ξοδεύει, και από τις ώρες που δεν του μένουν με την οικογένειά του ξοδεύει για να δει την αγαπημένη του ομάδα, και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Λοιπόν, δεν τα βάζω ποτέ. Λέω όμως ότι ποια είναι η νοοτροπία που υπάρχει γενικώς.
0: Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα.
3: Μετά τον γκολ, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε και έβαλε και η ΑΕΚ τον γκολ. Μην νομίζετε, θα βρεθούν πάλι κάποιοι που θα βρουν την άλλη από τον χρόνο, από την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Θα δείτε τώρα που ο Ολυμπιακός θα το στήσει το μάτσο αυτό με την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός θα το στήσει αυτό το μάτσο. Τα γνωστά. Γραφικά.
0: Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, Νίκο, για να πάμε και ένα κλικ παραπέρα. Για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ετοιμάζεσαι και για το συνέδριο του ΨΑΤ.
3: Υπάρχει ένα συνέδριο, να πούμε, το ΨΑΤ εδώ, αθλητισμός, ερασιτεχνικός αθλητισμός κυρίως, στην περιφέρεια, και οι δημοσιογράφοι τι μπορούν να κάνουν γι' αυτό, που αφορά όλους μας, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας, και οι δημοσιογράφοι κυρίως θέλουν να κάνουν παιδίο, έτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι προτάσεις μπορούμε να κάνουμε. Είναι ένα εξαιρετικό τριήμερο εδώ στην Θεσσαλονίκη, που ξεκινάει σε λίγη ώρα, σε 3,5 ώρα, μέχρι το βράδυ αργά. Αύριο πάλι από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι τις 10.30 το βράδυ, από τις 9.30, 13 ώρες. Και την Τετάρτη κλείνουν μέχρι το απόγευμα οι εργασίες με τα αποτελέσματα, παρουσία πολλών κυβερνητικών στελεχών, ενώ σε υπουργικό επίπεδο, του Υπουργού Αθλητισμού, του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, του Υφυπουργού Μακεδονίας και Θράκης, του Περιφερειάρχη, των Δημάρχων της πόλης Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών, των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Καλή επιτυχία ανάγεται και πραγματικά χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι ο δικός μας σύνδεσμος, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, ενεργοποιείται, κάνει πράγματα. Τις προάλλες ήσασταν στην Κύπρο, τώρα είστε στη Θεσσαλονίκη.
3: Παλεύουμε για κάτι άλλο, παιδιά, κάτι πολύ σημαντικό που μπορούμε να παλέψουμε όλοι. Ποιο είναι αυτό, να πούμε, αξίζει.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, πες το μας.
3: Αξίζει να πούμε ότι δεν μπορεί να είναι όλα τα σχολεία, όλοι οι χώροι μόνο με μπάσκετ. Παντού υπάρχουν μπασκέτες. Και κάπου σε κανένα σχολείο, ανάμεσα στην μπασκέτα, μπαίνει και ένα τέτοιο για το βόλεϊ. Δεν είναι, το έχουμε δει όλοι. Μπαίνει και μπαίνει το βόλεϊ. Το handball, παράδειγμα. Η κολύμβηση, το πόλο, η ξυφομαχία, η τσιβασκία, το σκάκι, το μπάντμιντον. Όλα αυτά δεν είναι αθλήματα. Πρέπει να ακολουθήσει τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να γίνουν οι χώροι που υπάρχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι άπειροι, κλειστοί χώροι, θα μπορούσαν να γίνουν πολύ ωραίοι τριώροφα κτίρια, πολύ ωραία τραπέζια για να παίζουν τα παιδιά, πινκ-πονγκ. Έτσι, να γίνουν χώροι που να μπορούν να γίνουν, αντί να γίνουν, αν έχει ένα σχολείο, τρία γήπεδα μπάσκετ, το ένα να είναι γήπεδο handball. Για παράδειγμα, είπα το handball. Θα μπορούσε να γίνει, τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε.
0: Όχι, καλά έκανες και τα ανέφερε στο handball, το οποίο χθες έφερε και μια τεράστια επιτυχία που έχει περάσει τα ψηλά.
3: Να φτιάξουμε νέα κολυμπητήρια για τα παιδιά. Το πόλο είναι αυτό που μας έχει φέρει τα περισσότερα αθλήματα. Να προπονούνται τουλάχιστον. Εγώ δεν λέω να γίνονται αγώνες. Δεν μπορούν να γίνονται αγώνες τώρα σε κάθε περιοχή. Αλλά να προπονούνται τα παιδιά. Να υπάρχουν έτσι και να είναι κλειστά. Να υπάρχουν χώροι. Να δημιουργηθούν. Να παλέψουν για κονδύλια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τεράστια κονδύλια όπως είναι για το πρόγραμμα Καποδίστριας, το οποίο έχει γίνει, και το πρόγραμμα Τρίτσης, Αντώνης Τρίτσης, για 1,200 πράγματα από την τοπική αυτοδιοίκηση, για να γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις και οι δημοσιογράφοι να είναι εκείνοι οι οποίοι θα τα προωθούν. Δεν είναι μόνο, εσύ Λουκά το ξέρεις πολύ καλά, γιατί ασχολείσαι χρόνια και έχεις ξοδέψει χρόνο και χρήμα πολύ για την Δημητρούλα, για το άθλημα του πόλο, αλλά δεν είναι μόνο.
0: Όχι, δεν το έχω κάνει για να μην πάρει, δεν το κάνει για το παιδί, μου το έκανα πριν κάνει το παιδί.
3: Δεν είναι μόνο και το πόλο, δεν είναι και μόνο το πόλο, είναι και κολύμβηση.
0: Είναι όλα τα αθλήματα και να πω το εξής, και γι' αυτό εγώ πραγματικά χαίρομαι που είμαι σε αυτό το ραδιόφωνο που το ξεκινήσατε εσύ, το είχαν ξεκινήσει ο Φύργιος, οι υπόλοιποι, το αναλάβατε εσύ, ο Γιάννης ο Κλάδης, το συνεχίζουμε εμείς. Αυτό το 50 σπορ που έχουμε, όλα τα σπορ έχουν περάσει και περνούν. Χθες ο Βαγγέλης ήταν στο ιστιοπλοϊκό γεγονός του Σαββατοκύριακου. Τα παστρικάκια. Είμαστε 50 στο σπορ και πραγματικά χαίρομαι που το πρεσβεύουμε και το περιττούμε. Θα τα πούμε και αύριο, Νικόλα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα, πραγματικά. Και είναι καλό που ξέρεις, τα βάζουμε και σφήνες και μέσα στα κορυφαία γεγονότα, όπως είναι τα πρωταθλήματα, οι κατακτήσεις, τα ευρωπαϊκά, γιατί έτσι ακούει και ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα όλος όταν θέλει να ακούσει τώρα σε λίγο τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, ξέρεις, αυτές οι μικρές σφινούλες είναι που ανοίγουμε και εμείς το ενδιαφέρον του απλού φιλάθλου. Καλησπέρα στον Μιχαλή, τον Μουσελή, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εθνικός άνω κάτω τηλεία. Δυστυχώς μία από τα ίδια. Οργάνωση τώρα άμεσα για τη νέα σεζόν με ένα προπονητή γνώστη της ΓΑΜΑ ΒΙΤΑ Εθνικής. Ανθρώπους δίπλα του, γνώστες του ποδοσφαίρου. Μετά τις 3 και 10, πίστεψε με, Μιχάλη, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό το θέμα.
2: Και τέταρτο και 20 θα φύγω. Εγώ θα πάω μέχρι το Στάδιο της Κεφυλίας.
0: Γιατί έχουμε και το άλλο γεγονός. Τα παιδιά, τα δικά μας του Πειραιά, τα οποία θα κάνουν πανηγυρική προπόνηση.
2: Τελευταία φετινή προπόνηση και μάλιστα για κάποια παιδιά η τελευταία τους προπόνηση γενικότερα. Γιατί
0: αλλάζουν κλιμάκια. Και όταν λέμε αυτό που λέγα και νωρίτερα, ότι δεν είμαστε μόνο για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τα μεγάλα γεγονότα, είμαστε και για τα παιδιά τη διπλανή πόρτα και αύριο στο YouTube. Στη Web TV μας θα έχουμε και αυτά.
1: Και μια και είχε ανέφερες για τη μεγάλη επιτυχία για το handball, να το πούμε, γιατί κανονικά αυτό πρώτη είδηση πρέπει να το πούμε.
0: Χθες, παιδιά, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς και στα social media, στο Facebook και στο site μας, με το που τελείωσε, Μπήκε δηλαδή χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Να πούμε ότι κερδίσαμε την Ολλανδία και μετά από 22 ολόκληρα χρόνια θα ταξιδέψει η ομάδα στο πάγκο για το
0: παγκόσμιο. Και μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε είτε τον Γιώργο τον Ζαραβίνη, κάποιον άνθρωπο από τη Ομοσπονδία, να δούμε την επόμενη μέρα και τι φέρνει αυτό. Δεν είναι δηλαδή μόνο επιτυχία, είναι και η επόμενη μέρα. Λοιπόν, για να κλείσουμε χθες τα της Νέας Φιλαδέλφειας, έχουμε επιλέξει, γιατί εντάξει, τα περισσότερα δηλώσει όλα και τα λοιπά και τα λοιπά έχουν παίξει. Από πλευρά ΣΑΕ και αμέσως μετά θα ακούσουμε μετά τις 3
1: και ένα κομματάκι. Από όλους ήταν ο Ρώτα.
0: Ο Ρώτα. Πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε να τον ακούσουμε. Όπου νομίζω ότι αυτός είναι ο αθλητισμός. Ναι. Εκεί πέρα δηλαδή ο παίκτης είτε στα καλά του, είτε στα κακά του, είτε στην επιτυχία, είτε στην αποτυχία.
1: Αυτό. Γιατί μέσα στην τρελή του χαρά είχε το νου του να πει αυτό. Τέλος, δεν τον ενδιέφερε να πει τα τετριμένα. Πήραμε το πρωτάθλημα, εντάξει, το πήραμε. Το θέμα ήταν πραγματικά. Και το βλέπουμε σπάνια από ποδοσφαιριστές. Ξέρεις, αυτό είναι που ξενίζει. Δεν βλέπουμε.
0: Ναι, αν έτσι είναι να... πολύ ευαισθητοποιημένα πλέον τα νέα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά, ξέρεις, αλλά δεν θα βγουν όμως να δημοσιοποιήσουν τις σκέψεις τους. Αυτό είναι. Δηλαδή το έκανε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Μπράβο στο παιδί.
0: Λοιπόν, ερώτα για το θέμα αυτό που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αμέσως μετά, αδελφιά, κυρίσουμε ο Θοδωρέας Βεστόπουλο. Αμέσως μετά, για να αποδεσμεύσουμε το Βαγγέλη, θα αλλάξουμε, θα πάμε στον Εθνικό. Και αμέσως μετά, μείνετε εδώ, θα πούμε πάρα πολλά για Ολυμπιακό και κυρίως θα πιαστούμε και από τις δηλώσεις που έκανε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το μέλλον του. 3-4 παρα 25 θα έχουμε εδώ τηλεφωνικό στην Φιλιό Μανολιουδάκη και μας μιλήσει για τη βράβευση στις 4 αθλήτριες του παρελθόντος του Ολυμπιακού και κυρίως για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει μόνο το Final Four του μπάσκετ, έχει και τις 2 του ομάδες στο Final Four της Μάλτας στο Πόλο, το οποίο το μνημόνευσε πριν από λίγο ο
2: Νίκος Φάγκης.
0: Αλτσχάιμερ τόσο κοντινό. Πάμε.
2: Να κάνουμε.
4: Θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι... βρίσκω αυτή τη τέτοια γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι συνδεδεμένα και όλοι είναι συνδεδεμένοι. Συγγνώμη λίγο γιατί είναι και στιγμή τώρα. Που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά, όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος. Ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα είπα και πριν. Και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, ας παιχτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό. Για έναν πόνο, ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την, νομίζω, πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά, σιωπηλά μέσα τους, παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να τη δίνουμε αξία.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η παράταξη βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη, είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αργά για δάκρυα, σχολίασε για τη διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Επιστολή πρόθεσης για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν ο Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. 8 προτάσεις για να μπει τέλος στην ασυδοσία των φαντς καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης. 6 συλλήψεις για εκβιασμούς, εμπρισμούς και απάτες με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Βορείς για Ηρακλείου και Αμάρη Ρεθύμνου. Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 52χρονος υπάλληλος του ΔΔΕ στην οδό Ηλία Ζερβού στα Πατήσια όπου εκτελούσε εργασίες. Νεκρός άνδρας με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε στο λιμάνι της Καλύμνου χθες το βράδυ. Στο Αττικό νοσηλεύεται 37χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο στο Νέο Μόλο Δραπετσόνας. Αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση απέστειλε το Ιράν με το δάκτυλο στη σκανδάλη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φόβη για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Πρόσκαιρες δεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη ανατολική νότιο-ανατολική μέτρη, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινέλια στα σπόρο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο ημίωρο εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά στο κανάλι 1 στους 94. Μην ξεχνάτε, μας διαβάζετε στο κανάλι 1.gr. Μέσα από την ιστοσελίδα μας επίσης μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε εκτός Λεκανοπεδίου ή όπου δεν φτάνει το σήμα του πόβου μας, γιατί υπάρχουν και περιοχές εκτός Λεκανοπεδίου που ακουγόμαστε στους 94. Κανάλι 1 λοιπόν .gr. Ακολουθήστε μας στα social media και στο Facebook και στο Twitter και στο Instagram και πάρα πολλούς διαγωνισμούς, πάρα πολλά giveaway όπως τα λένε. Ο Δημήτρης Παπαδάκης, σας τον δίνουμε giveaway για ένα απόγευμα να σας διαλέξει μουσικές στο σπίτι σας. Ρυθμίζει και τους ήχους και ο Γιώργος Καρύδης, αυτόν και αν τον δίνουμε.
1: Αυτόν τον δίνουμε.
0: Στο 210-42-24-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- 2694, ο αριθμός Viber. Λοιπόν, πάμε γιατί, επαναλαμβάνω λίγο μετά τις 4, είναι έτσι μια, όχι, δεν θα το λέγει κανείς φιέστα, αλλά είναι μια ειδική προπόνηση τελευταία για τα παιδιά που κατέκτησαν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενώσεων, του λεγόμενου προεπιλογής εθνικών ομάδων της K16. Και πέρα θα πάμε όλοι. Απλά θα φύγει λίγο νωρίτερα μαζί με τον Παναγιώτη Σπυράτου, τον οπερατέρ της Web TV μας, ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, για να σας δείξουμε κυρίως να τα δείτε τα παιδιά και μέσα από την Web TV μας. Ως εκ τούτου, τι έγινε τελικά, πάει και η φετινή χρονιά για τον
1: Εθνικό.
0: Φετινή
1: χρονιά. Εντάξει, κοίταξε, έχει συνηθίσει πλέον ο Εθνικός.
0: Φέτος πάντως...
1: Στο ίδιο εργοθεατής είμαστε και φέτος.
0: Φαινόταν ότι ήταν καλύτερη
1: και
0: χρονιά.
1: Φέτος και πέρσι φαινότανε και πρόπερσι φαινότανε και πριν από 5 χρόνια φαινότανε. Δυστυχώς ο Εθνικός δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει. Όταν φτάνει στην πηγή δεν μπορεί να πιει νερό. Δηλαδή βγάζει τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια. Αυτό για μένα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι της ομάδας το έχουν καλύψει με ένα χαλάκι και δεν βλέπαν το πραγματικό πρόβλημα που υπήρχε και ο Εθνικός δεν μπορούσε να ανέβει κατηγορία, γιατί και ρόστερ είχε ο Εθνικός και χρήματα έχουν πέσει στην ομάδα και κάθε χρόνο πρωταγωνιστούσε και ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός και καλούς προπονητές έφερνε. Δεν ξέρω αν τελικά κάποιος καταλαβαίνει, γιατί είπαμε ότι το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλους. Το τι ακριβώς φταίει και ο Εθνικός δεν μπορούσε να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη υπέρβαση τα τελευταία χρόνια να ανέβει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Τώρα, γιατί δεν το βλέπαν οι άνθρωποι της ομάδας, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα και άλλο κομμάτι. Χθες ο Εθνικός, η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ δύσκολη αποστολή. Στη Ζάκυνθο, τα λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, θα έπρεπε να κερδίσει και όχι απλά να κερδίσει. Να κερδίσει και με 2 γκολ διαφορά. Όχι μόνο δεν κατάφερε να κερδίσει, έχασε κιόλας με 2-0. Και το κακό είναι ότι η αγωνιστική εικόνα είναι. Πάρα πολύ καλή χθες στο Εθνικό. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ο Εθνικός είχε και 3-4 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες για να, αν όχι να προηγηθεί, να ισοφαρίσει. Ήταν πάρα πολύ καλός στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Ωστόσο, το έχουμε πει ότι όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, σε αυτό το επίπεδο και παίζεις τόσο δύσκολα παιχνίδια και είσαι αναποτελεσματικός, δεν μπορείς να κερδίσεις.
2: Έχει σκοράρει σε ένα παιχνίδι.
1: Έχει σκοράρει σε ένα παιχνίδι και χθες σκοράρει βέβαια, αλλά okay, τι να το κάνεις. Όταν χάνεις με 2-0 και μειώνεις το σκορ, δεν κερδίζεις κάτι. Ο Εθνικός το καλύτερο του παιχνίδι το έκανε την Τετάρτη, μας πέρασε κόντρα στον Πύργο που κέρδισε 2-0. Και στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Άρη Πετρούπολης εντός έδρας είχε πολλές ευκαιρίες, δεν καταφέρει να σκοράρει 0-0. Και στο δεύτερο παιχνίδι στον Πύργο επίσης είχε πάρα πολλές ευκαιρίες για να προηγηθεί, για να πετύχει ένα γκολ, δεν τα κατάφερε 0-0. Και στο τέλο παιχνίδι που έχασε στο Μοσχάτο κόντρα στη Ζάκυνθο με ένα 0, στο πρώτο ημίχρονο είχε πολλές ευκαιρίες και φάσεις και στιγμές δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στο πλεκτό. Αυτό το πλήρωσε. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο Εθνικός και χθες έχασε με 2-1. Δεν μπόρεσε τουλάχιστον στο παραπέντε να διεκδικήσει όσες ελπίδες έχει για να καταφέρει να σφραγίσει ένα από τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στην Super League 2. Η ουσία το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Τι θα γίνει στον Εθνικό. Mm. Ακούγονται διάφορα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο χρηματοδότης της ομάδας τα τελευταία χρόνια, Αλέξανδρος Καριδόπουλος, θα συνεχίσει να βάζει και την επόμενη σεζόν χρήματα στην ομάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξοδέψει, τι να πω, ένα τσουβάλι χρήματα. Για μένα όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στον Εθνικό μπορεί να έχει βάλει και, ξέρω εγώ, 2-3 εκατομμύρια. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Δηλαδή φέτος φαντάσου το μπάτζετ του Εθνικού ήταν κοντά στα 500 χιλιάρικα. Φέτος, μόνο φέτος. Έτσι. Λοιπόν, πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Και όταν λες ότι έχεις το καλύτερο budget, όταν έχεις τη δυνατότητα για την κατηγορία, ο Εθνικός έχει τον περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, έχει φιλάθλους που πήγαιναν τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Ακολουθήσατε την ομάδα, στήριζα την ομάδα. Ήταν ο 12ος παίκτης. Ήταν ο 12ος παίκτης. Δηλαδή είναι στα υπέρ αυτό για μια ομάδα σε αυτήν την κατηγορία, ναι, προκειμένου σίγουρα, να καταφέρει να κάνει την υπέρβαση. Όταν έχεις τόσο κόσμο, όταν έχεις τέτοιο μπάτζετ, όταν είσαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και κάνεις πρωταθλητισμό και φτάνεις στο παραπέντε και δεν παίρνεις τις ανόδους, κάτι φταίει στην ομάδα. Έτσι, κάποιο πρόβλημα φταίει που δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν καταφέρει οι άνθρωποι του εθνικού να βρουν λύση. Παραλαμβάνω, η επόμενη μέρα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ο κ. Αλέξανδρος Καριδόπουλος και πάλι χρηματοδότης. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί ο Σονούπο θα φανεί αυτό. Ναι. Έτσι, απλά θεωρώ ότι μπορεί και μέχρι τέλος του μήνα να γνωρίζουμε. Και ποιος θα είναι, αν τελικά δεν είναι ο Αλέξανδρος Καριδόπουλος, ο κ. Αλέξανδρος Καριδόπουλος στο κομμάτι του οικονομικού μπροστά, ποιος αυτός θα είναι που θα αναλάβει να μπει για να βοηθήσει την ομάδα στο οικονομικό κομμάτι. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Εντάξει, δεν έχει σημασία να πούμε, γιατί μπορεί να είναι και φήμες όλα αυτά που ακούγονται. Έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε το τι μελιγενέστε σε μια ομάδα που πραγματικά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και για μένα το πιο μεγάλο πρόβλημα για τον εθνικό είναι το γηπεδικό. Είναι διαφορετικό να έχεις μία έδρα δικιά σου όλα αυτά τα χρόνια και να διεκδικείς ένα πρωτάθλημα, και διαφορετικό να παίζεις στο Μοσχάτο, στα Μέγαρα, στους Αγίους Αναργύρους, στο Κερατσίνι και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, έτσι, και να προσπαθείς να κάνεις πρωταθλητισμό χωρίς να έχεις δικό σου γήπεδο και δική σου έδρα. Τέλος πάντων, μακάρι να βρεθεί μια λύση που δεν το πιστεύω εγώ. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον ο εθνικός θα πρέπει να πηγαίνει κάπως έτσι και τα επόμενα χρόνια, χωρίς δική του έδρα, χωρίς δικό του σπίτι, προκειμένου να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Επί της ουσίας, το κακό είναι ότι για ακόμη μια χρονιά οι φίλοι της ομάδας ήπιαν για ακόμη μια φορά το πικρό ποτήρι αυτό.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Okay.
2: Στη ζωή συνεχίζεται.
1: Δεν έχετε
2: διαφορετικά.
0: Όταν λέω συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, γιατί
1: θα έχει ενδιαφέρον. Είπαμε, η επόμενη μέρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Το καλοκαίρι στον Πειραιά, ρεπορταζιακά για τις δύο ομάδες της πόλης έχουν τεράστιο.
1: Και το ακούσεις ποιο είναι με τον κύριο Αλέξανδρο Καριδόπουλο, ρε παιδιά, το να βάζεις τόσα χρήματα σε αυτή την κατηγορία, γιατί βάζεις ένα άδειο βαρέλι, δεν έχεις έσοδα.
2: Έτσι,
1: ρίχνεις χρήματα σε ένα άδειο βαρέλι. Και να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος οι 9 στους 10 φίλοι του εθνικού τον κατηγορούν για το ότι η ομάδα δεν έχει καταφέρει να ανέβει όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, είναι λίγο οξύμορο.
2: Ναι, όντως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από τον εθνικό πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος έστω και στο τέλος, μέσα από ένα έτσι χιτσκοκικό φινάλε της Super League, γιατί προσέξτε να δείτε, ήταν για 9 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν στο Europa League.
2: Ναι.
0: Είναι τη στιγμή που έχει σοφαρίσει ο Κοϊτά και είναι πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Εκεί στο 22ο λεπτό, νομίζω, των δύο αγώνων είναι που ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. Τελειώνει δε το μάτς στη Νέα Φιλαδελφία, όπου έτσι όπως ήταν τα πράγματα στο Απόστολος Νικολαίδης, είτε κέρδιζε ο Ολυμπιακός, είτε ισοφαρίζει. Είναι το ίδιο και αυτό. Δηλαδή αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός ήταν να μην κερδίσει
2: εκεί
0: ο ΠΑΟΚ.
2: Που είχε την ευκαιρία στο τέλος.
0: Στο τέλος, ναι. Στο τέλος είχε ο Παναθηναϊκός. Γενικά και ένας Ολυμπιακός ο οποίος, πριν πάω εκεί, να πω το εξής. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος τα ίδια συμπτώματα. Καλό ποδόσφαιρο, καλύτερο στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού από την ΑΕΚ. Έχασε αναποτελεσματικός. Έχασε ευκαιρίες με το Τσουβάλι.
2: Και τελικά
0: από ένα σημείο και μετά θα μπορούσε να χάσει.
2: Έφτασαν τα τρία τελευταία μάτς να σκοράρει μόνο ο Ροντινέι.
0: Τέσσερα γκολ ο Ροντινέι. Πρώτο σκόρερ στα playoffs. Έχασε τα απίστευτα. Και εν πάση περιπτώσει και η ισοπαλία, ξέρεις, από άποψη γοήτρου, μέτρησε. Έκανε τη σπουδαία απόκρουση ο Τζολάκη στο φινάλι. Όπου επειδή βλέπω ότι πολλοί λένε για τον γκολ που είδε εχθεί, ο Τζολάκη το έχει φάει μόνο τον γκολ. Περνάει μπάλα. Από δύο-τρία πόδια
2: έχει
0: μέσα.
2: Μια σχετική ευθύνη, αλλά δεν είναι.
0: Αλλά δεν είναι 100% δική του ευθύνη. Όχι. Και βέβαια, μπα περιπτώσει, η απόκρουση που κάνει στο φινάλε σου του Ζωάου Μάριο είναι από κρουσάρα. Λοιπόν, η επόμενη μέρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό. Και πάμε να ακούσουμε χθες, αμέσως μετά, συνέντευξη τύπου, ο συνάδελφος από το ΦΟΣ, ο Αλέξης Βερβίλης, έκανε την ερώτηση της εβδομάδας στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, επειδή πλανούνται διάφορα πράγματα. Ναι. Όταν είσαι απέναντί σου τον άνθρωπο τον άμεσα εμπλεκόμενο, τον ρωτάς αυτό για την επόμενη μέρα και κυρίως για το συμβόλαιό του. Πάμε να ακούσουμε μερικά πράγματα από αυτά τα οποία είπε με τη Λίπα, αλλά βεβαίως και κομμάτια έτσι πιο αγωνιστικά.
3: Για να τελειώνει μια και καλή παραφιλολογία που επικρατούσε από την πρώτη αγωνιστική των play-off. Με Μεντιλίμπαρ πάμε και στο Champions League του χρόνου. Ξεκάθαρα δηλαδή, επειδή ρωτάει ο κόσμος.
4: Καλό και εσύ, το κοντράτο. Ή προλομένως να με αντίξω να λέω κοντράριο.
5: Νομίζει πως ναι, έχει συμβόλαιο και τουλάχιστον δεν του έχουν πει το αντίθετο.
4: Es verdad que después quizás hemos bajado un pelín, ¿no? Contra equipos en teoría un poco más débiles nos ha costado más ganar.
5: Είναι αλήθεια, αυτό συνέβη. Πραγματικά όταν τελείωσε το Champions League φάνηκε και η ομάδα μας αλλά και οι παίχτες μας ατομικά να μην είναι τόσο καλοί όσο θα μπορούσαν να είναι, όσο δείξαν ότι μπορούν να είναι. Αυτό μπορεί να συμβεί, πιστεύει, είτε γιατί ψυχολογικά πιστεύεις ότι τα έχεις δώσει όλα και ήρθε η στιγμή να κατεβάσεις τα χέρια χωρίς να το θέλεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ήταν αυτός ο στόχος, δεν ήταν αυτή η ιδέα. Η ιδέα ήταν να συνεχίσουμε να είμαστε το ίδιο δυνατοί και να προσπαθούμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα όπως κάναμε πριν. Αποδείχθηκε πως όσο είχαμε και το Champions League και το πρωτάθλημα, τα πράγματα πηγαίνανε καλύτερα και στα δύο και ήμασταν πολύ πιο δυνατοί και στο πρωτάθλημα. Και από εκείνη τη στιγμή η αλήθεια είναι πως απέναντι σε ομάδες που θεωρητικά είναι πιο αδύναμες, δεν παίρναμε τα αποτελέσματα όπως κάναμε πριν να τελειώσει το Champions League. Δεν έγινε σκόπιμα, η ιδέα δεν ήταν αυτή. Μπορεί να συμβεί αυτό κάποιες φορές και σε ομάδες, αλλά και σε μονάδες, σε παίχτες, μεμονωμένα. Και φάνηκε πως αυτό συνέβη.
4: Y creo que eso es también saber ganar. Es importante.
5: Θέλει να συγχαρεί την ΑΕΚ για την επιτυχία της να κερδίσει το πρωτάθλημα με την αξία της. Πρέπει στο ποδόσφαιρο να ξέρουμε να χάνουμε και να κερδίζουμε. Δεν ξέρει γιατί τραγουδάγανε το όνομά του. Καλό είναι να ασχολούμαστε με τη δική μας ομάδα, να αφήσουμε τον αντίπαλο στην ησυχία του. Πρέπει να ξέρεις να χάνεις και να ξέρεις να κερδίζεις.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι έσφαξε με το βαμβάκι ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, και επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ, κυρίως οι οπαδοί της ΑΕΚ θέλουν να πικάρουν τους αντίστοιχους οπαδούς του Ολυμπιακού που πέρσι
2: φώναζαν το 6-0.
0: Αλλά άλλο το 6-0 και άλλο τώρα το 1-1. Δηλαδή, ναι. Και μάλιστα σε ένα γήπεδο που με τον Ολυμπιακό έχει κατακτήσει το ευρωπαϊκό. Δεν το κάνεις αυτό. Πάντως αυτό το οποίο είπε ο Μεντιλίμπαρ δεν το είπε ούτε ειρωνικά ούτε τίποτα. Είναι αυτό. Είναι πραγματικότητα. Πρέπει να μάθεις να κερδίσεις και να χάνεις σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, πόσες φορές θα πρέπει να έρθουν αυτές οι προσωπικότητες εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως μαγιά του Ηλιόπουλου, παρελείψαμε, που προχθές βγαίνει στην ανοιχτή προπόνηση και λέει: Βιά, κοιτάξτε να δείτε, επειδή κάποια στιγμή ακούγεται ένα σύνθημα, Ηλιόπουλε, μπαραμπάτι, το ναι. Τέτοιο. Και είναι και λέει: Σας ζητώ σαν χάρη, επειδή κερδίσαμε το πρωτάθλημα την ημέρα της μητέρας, μην ξαναβρίσετε μητέρες. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, μίλα, βρίσε με. Είμαι εγώ ποδοσφαιριστής, είμαι προπονητής, είμαι πρόεδρος. Βρίσε με. Ας τη μάνα ήσυχε. Ας τη μάνα ήσυχε.
2: Όντως.
0: Λοιπόν, η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν να ξεκαθαρίσω και ένα άλλο θέμα. Έκανε μια τοποθέτηση ο Κώστας Καραπαπάς. Επειδή κάπου γράφτηκε ότι έκανε ντου στον Φωτιά για τη διαιτησία. Το διαψεύδει βέβαια. Αρχής εξ αρχής Κώστας Καραπαπάς. Και βεβαίως και αυτό το οποίο φαίνεται και στην οθόνη. Απλά μιλάει με τον τέταρτο. Εντάξει. Ο κάθε παράγοντας ομάδας όταν θεωρεί ότι κάπου υπάρχει ένα θέμα και αδικείται θα πάει. Απήρε, Μιχάλη, πες να έχουν λίγο προσοχή, αλλά δεν ήταν και κάποια φάση που να
2: έγινε και τίποτα.
0: Που να δικαιολογεί τώρα να βγει και είναι site συμφερόντων του κ. Λαφούζου, το οποίο τον αναφέρει πάλι τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν, επόμενη μέρα. Εγώ περιμένω πρώτα απ' όλα τη συνάντηση η οποία θα γίνει ανάμεσα στον προπονητή, τη διοίκηση, για να μπουν επιτάπητος τα θέματα, γιατί δεν έχει ο Ολυμπιακός πολλά περιθώρια. Ο μήνας έχει 18 Μαΐου. Εάν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει γύρω, και λέω δεν κερδίσει γύρω, εάν δηλαδή, καταρχάς μια πρώτη εικόνα θα έχουν την Τετάρτη.
2: Ναι.
0: Στο Άστον Βίλα Φράιμπο. Αν η Άστον Βίλα το σηκώσει, έχει πολλές πιθανότητες, άλλωστε είναι και ο αγαπημένος θεσμός του Unai Emery, του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει απλώς
2: την τέταρτη θέση.
0: Να στραβοπατήσει η Λίβερπουλ. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η Άστον Βίλα με τη Σίτι, αλλά να μην κερδίσει, ας πούμε, η Λίβερπουλ. Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο. Είναι 15 μέρες. Αλλάζει και η δομή των αντιπάλων, αλλά σε γενικές γραμμές ο Ολυμπιακός. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας, στο kanalen.gr, να φέρω, αν μπει στο δεύτερο προκριματικό γύρο, ή η δεύτερη Sturm Graz, παραδείγματος χάρη, ή η Hearts, ή η δεύτερη της Πολωνίας. αντίπαλος. Τώρα στο τρίτο προκριματικό γύρο θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Θα είναι στους ισχυρούς. Εκεί που αλλάζει δεδομένα είναι στα play-off, όπου ο Ολυμπιακός θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών εάν αποκλειστεί μία εκ των και οι δύο, Μπόντο Γκλιμπτ και Λιόν. Η Μπόντο Γκλιμπτ είναι μια ομάδα σταθερότατη. Κάνει θαυμάσιες πορείες, θεωρώ δύσκολο. Η Λιόν όμως των πολλών προβλημάτων, οικονομικών προβλημάτων, θεωρώ ότι μπορεί να έχει αποκλειστεί και να μην είναι στα play-offs μαζί με τον Ολυμπιακό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός με την εμπειρία που έχει, με στοχευμένες μεταγραφές, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θέλει καλούς παίχτες σε κάθε θέση και όχι μόνο έναν, ξεκινώντας από τη θέση του τερματοφύλακα, που θα πρέπει να βρεθεί το backup του Τζολάκη, εάν δεν φύγει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, που μπορεί να χρειαστεί δύο τερματοφυλακές.
2: Ναι, σωστά.
0: Ακούγεται το όνομα του Χουτεσιώτη να επιστρέψει, που έχει κάνει καταπληκτικά πρωταθλήματα. Και ένα παιδί του Ολυμπιακού, ξέρει, τα ξέρει τα αποδυτήρια. Απλά αναφέρω ότι ακούγεται. Από εκεί μετά, σίγουρα θέλει πάρα πολλές προσθήκες. Εγώ πιστεύω ότι η θέση στην οποία ο Ολυμπιακός είναι καλυμμένος αυτή τη στιγμή με τους παίκτες που έχει είναι στην επίθεση. Έχει τον Ελκαμπή, έχει τον Κλέιτον, έχει τον Ταρέμι και έχει επιστρέψει και ο Γιάραντσουκ. Από εκεί πέρα, από αυτούς τους τέσσερις, θεωρώ ότι μπορεί να κάνει επιλογές ο Ολυμπιακός να μείνει με μία τριάδα, η οποία θα του βγάλει και του χρόνου μια χαρά τη σεζόν. Στα εξτρέμ δεν το συζητώ. Θέλει παίκτες. Γιατί.
2: Ο Ποντένσε θα φύγει.
0: Δεν το βλέπουμε ώρα να μένει, ξέρεις, τον Ποντένσε. Δεν είχε κάνει και φέτος και χθες που ήταν καλός πάλι. Πάλι πρόβλημα τραυματισμού, πάλι εκτός. Σίγουρα στα χαφ θα χρειαστεί παίκτη.
2: Στα μπακ θα χρειαστεί, γιατί δεν μπορεί να έχει δύο αριστερά μπακ μη κοινοτικά. Αποκλείεται να συνεχιστεί αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Τα στόπερ σίγουρα θα περιμένουμε να δούμε για τον Ντεφράι, όπου δεν έχει διαψευστεί.
2: Να δούμε και τι θα γίνει με τον Πιρόλα. Είναι...
0: Ναι, είναι και ο Πιρόλα στη μέση που η Ιουβέντους δείχνει ότι πρεσάρει. Είναι πάρα πολλά. Θα είναι μακρύ το καλοκαίρι, αλλά ο Ολυμπιακός φέτος που δεν είναι στη League Phase δεν έχει πάρα πολλά περιθώρια, με δεδομένο ότι έχει Μουντιάλ.
2: Πρέπει πολύ γρήγορα να πάρουν τις αποφάσεις.
0: Και δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να πάρθει μεταξύ διοίκησης και προπονητή. Λέει ότι έχω συμβόλαιο με την Λιμπαρά. Όταν κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και βάλουν τις προτεραιότητες. Και πέρα, εγώ θεωρώ πάντως αυτή τη στιγμή ότι η πιθανότητα να μείνει ο Μεντιλίμπαρ είναι πολύ πολύ περισσότερες από το να προκύψει η αλλαγή στον Ολυμπιακό. Αλλά επειδή είμαστε σε μια σεζόν που τα πράγματα πήγαν λίγο περίεργα για τον Ολυμπιακό, και στον Ολυμπιακό ξέρετε ότι σώθηκε η χρονιά εντός εισαγωγικών με τη δεύτερη θέση, το σώθηκε, είναι με πάρα πολλά εισαγωγικά και πάρα πολλές βούλες πάνω, μάλλον αστερίσκους, περιμένω να δω τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκαθαρίσει, νομίζω ότι το πρώτο θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει άμεσα.
2: Ναι.
0: Και, όσον αφορά τα συμβόλαια, ξέρεις, αν επειδή οι δύο πλευρές πάνω απ' όλα είναι υπάρχει φιλία, υπάρχει αλληλοεκτίμηση, αν κάπου δουν ότι ξέρεις, υπάρχει διάσταση απόψεων, θεωρώ ότι θα μετρήσει περισσότερο το καλό της ομάδας. Δεν ξέρω κάτι, εκτιμήσεις δημοσιογραφικές είναι αυτές οι οποίες κάνουν, και επειδή στον Ολυμπιακό τίποτα δεν είναι σίγουρο, και ειδικότερα όταν μια σεζόν δεν έχει πάει καλά όπως τα έχει σχεδιάσει ο ίδιος ο σύλλογος. Ναι, περιμένουμε να δούμε και είμαστε άπαντες σε αναμονή.
2: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με το γήπεδο που θα παίζει το χρόνο Ολυμπιακός.
2: Σωστό και αυτό και αν είναι θέμα.
0: Το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχει ανακοινώσει ακόμα διαρκεία ο Ολυμπιακός, εμένα μου δείχνει ότι ο Ολυμπιακός. Το πιθανότερο είναι ότι το Καρισκάκη ξεκινά ανακατασκευή και θα παίζει το χρόνο στο ΆΚΑ. Ναι, και αυτή είναι η... Εδώ πέρα είναι, ξέρεις, ένας συνδυασμός, όχι εκτιμήσεις, διάφορων πληροφοριών, ρεπορτάζ και όλα τα υπόλοιπα.
2: Okay.
0: Αυτά για το...
2: Είχαμε και τις ομάδες που πέσανε.
0: Ναι, τώρα ξέρουμε δηλαδή, λίγο πολύ είναι διαμορφωμένοι και...
2: Κρίμα για τον Πανσεραϊκό που έκανε... Δηλαδή μέτσα είχε
0: άργησε να πάρει μπρος.
2: Ο Πανσεραϊκός είχε 13 βαθμούς σε 20 αγώνες και πήρε 21 βαθμούς σε 15. Μιλάμε, αν έμενε θα ήταν πραγματικά ένα από τα από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουν γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κρίμα για τον Πανσεραϊκό.
0: Ο Πανσεραϊκό εγώ δεν τον φοβάμαι. Ξέρεις, είναι ομάδα η οποία έχει ακουστεί ότι μπορεί να μπει και ο κ. Μιστακίδης μέσα. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα η οποία έχει
2: βάσεις.
0: Έχει τις βάσεις. Η ομάδα η οποία έχει μπλέξει τώρα πάλι στα γνωστά στην ισοστρέφεια, μηνύσει στη διοίκηση φιλάθλου,
2: δούμε και χειρότερη κατηγούσα.
0: Δεν ξέρω πόσο χειρότερο μπορεί να γίνουν τα πράγματα. Θυμάσαι ότι αυτό από την εποχή του αείμνηστου του Κούγια συνέβαινε. Τόσο πολύ η διοίκηση εναντίον των φιλάθλων. Φιλάθλων εναντίον τη διοίκηση, δηλαδή.
2: Πιλαδάκης μετά.
0: Πάλι Πιλαδάκης μετά
2: Κούγιας, ναι. Δηλαδή, φύγανε από το ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα.
0: Ξαναεπιστρέψανε στο Αλκαζάν, ξαναεπιστρέψανε στην ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Κρίμα και άδικο για αυτή την ομάδα.
2: Δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου. Πραγματικά. Εσωτερικές διαμάχες τρομερές. Για μια ομάδα που έχει τόσο κόσμο. Δηλαδή θα έπρεπε να κυνηγάει κανονικά εισιτήριο στην Ευρώπη η ΑΕΛ για μένα.
0: Ναι, έμεινε ο Αστέρας Άκτορ, έστω και με δυσκολία και αρθμένοντας, και του χρόνου μετά από 25 χρόνια ξανά δύο ομάδες κάτω από τα βλάκη.
2: Σωστό.
0: Καλαμάτα και Αστέρας. Παλιά ήταν Καλαμάτα Παναχαϊκή. Τώρα έχει υπάρξει Καλαμάτα. Όχι, Παναχαϊκή Πανηλιακός.
2: Ναι,
0: Παναχαϊκή
2: σωστά.
0: Πανηλιακός. Ναι, εντάξει. Καλό είναι αυτό γιατί είναι με ποδοσφαίρο περιοχή ούτως ή άλλως. Και η Καλαμάτα εντάξει έχει κόσμο.
2: Ναι, βέβαια. Να δούμε πώς θα τα καταφέρουν και οι ομάδες που θα ανέβουν. Και πάντα ένας υποβασμός είναι δύσκολος. Να δούμε αν θα ανακάψει ο Πανσεραϊκός. Είναι πιο εύκολο να ανακάμψει. Αυτά που έλεγε ο Λουκάς, η ΑΕΛ βρίσκεται σε δύσκολα μονοπάτια πλέον. Είδαμε και τι έγινε και με την περίπτωση του Παζιάννα, έτσι. Άλλη ιστορική ομάδα που κοντεύει να διαλυθεί. Αυτά. Πάμε
0: διαφημίσεις.
2: Μια μικρή μουσική ανάσα, ναι, διαφημίσεις.
0: Πριν πάμε, γιατί ξέρεις είναι και αρκετά θέματα και έχουμε και μια μικρή συνεντευξούλα για να σου μείνει και χρόνος μετά και για τα διεθνή. Να πούμε για το μπάσκετ ότι από αύριο θα είμαστε full σε ρυθμούς Ευρωλίγκας. Αύριο θα ακούσουμε και Κώστα Παπα-Νικολάου ή αύριο ή μεθαύριο. Είναι δηλώσεις που έχει κάνει στο κανάλι 1 ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Για τα εισιτήρια, κατά πόσο είναι τα πράγματα, ο Ολυμπιακός θα είναι ο σύλλογος, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Κοιτάξτε, οι αρχικές εκτιμήσεις τώρα, Μιχάλη.
2: Εντάξει, μιλούν, τώρα τελειώσαν, δεν μπορεί να κάνει.
0: Μιλούν για 8.000 φιλάθλους. Δεν μου κάνει εντύπωση να δω και παραπάνω Ολυμπιακούς στο ΟΑΚΑ. Θα εξαρτηθεί τώρα αυτές τις μέρες, ξέρεις, με τα κλικαρίσματα, θα δώσει και μια εικόνα περισσότερο η Ευρωλίγκα. 650 εισιτήρια νομίζω πήραν επισήμως οι ομάδες. Συν αυτά τα οποία είχαν πάρει οι φίλαθλοι όταν άνοιγαν σταδιακά και αναδιαστήματα οι πλατφόρμες, η σχετική πλατφόρμα μάλλον της Ευρωλίγκας.
2: Αλλά αυτά τελειώσαν από χτες.
0: Αυτά έχουν τελειώσει. Τώρα,
2: όποιος έδωσε τα εισιτήρια, τα έδωσε.
0: Τους λιγότερους τουλάχιστον έχει η Ρεάλ, η οποία παραδοσιακά δεν κουβαλάει κόσμο. Το τέτοιο αμέσως μετά, περίπου 1.000, όπως έχουμε γράψει στο κανάλι 1.gr, αν δεν το έχετε διαβάσει το σχετικό άρθρο το πρωινό, θα είναι η Βαλένθια. Περίπου 3.500 θα είναι οι Τούρκοι και οι υπόλοιποι φίλοι του Ολυμπιακού.
2: Μάλιστα.
0: Και μακάρι βέβαια ο Ολυμπιακός, εντάξει, επειδή όλοι έχουμε επικεντρωθεί στα εξωαγωνιστικά, το θέμα είναι το αγωνιστικό. Δηλαδή να ξεπεράσει το εμπόδιο τη Φενέρ. Φενέρ δεν είναι καθόλου εύκολο σου. Επειδή
2: τι
0: όλοι εστιάζουν για τον τελικό και
2: τελικό,
0: για το πώς θα πανηγυρίσει ο Ολυμπιακός.
2: Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο δυνατή όσο ήταν πέρσι, αλλά παραμένει μια πρωταθλήτρια Ευρώπης με καλό προπονητή.
0: Καλούς
2: παίκτες, ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Και ο Ολυμπιακός έχει σίγουρα παραπάνω πίεση.
0: Πολύ περισσότερη πίεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα βέβαια είναι και πώς το διαχειριστούν. Θα ακούσουμε αύριο τι μας είπε για όλα αυτά και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού. Πάμε λοιπόν διαφημισούλες και αμέσως ερχόμαστε με συνεντευξούλα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
0: ταιριάξουμε. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Λοιπόν, πάντα εδώ στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού, όπως λέμε, το τρίτο ημίχρονο είναι πάντα το καλύτερο, γιατί είναι το ημίχρονο με τις δηλώσεις και με τα λοιπά και τα λοιπά. Και
7: έχω μια ερώτηση να σου κάνω.
6: Ναι.
7: Πόση ώρα θα κάνεις να μετρήσεις από το 1 μέχρι το 65?
6: Δεν ξέρω. Για πες εσύ.
7: Θες κανένα πεντάλεπτο.
6: Θες ένα πεντάλεπτο. Άλλες για τους τίτλους που ήταν μαζεμένοι προχθές, ναι, του Παπαστράτιο. Ναι, μεγάλη υπόθεση, όπως επίσης μεγάλη υπόθεση νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει διαχρονικά στον Ολυμπιακό, όχι μόνο στον Εραστέχνη, σε όλα τα τμήματα, όπου έχει τον τρόπο να κρατά τους παλιούς του παίκτες, παλιές παίκτρες και κυρίως να τους τιμά. Κάτι το οποίο νομίζω ότι το είδαν όλοι όσοι παρακολούθησαν το Mega News, ήταν στο Παπαστράτιο, τέσσερις πολύ μεγάλες μορφές. Όχι του Ολυμπιακού, του παγκόσμιου πόλου. Δηλαδή, τώρα
7: ξεφεύγει από τα όρια.
6: Ναι, έχει ξεφύγει. Μιλάμε για παγκόσμιες πρωταθλήτρες, για. Δηλαδή, το παλμαρέ της κάθε μία από αυτές τις κοπέλες που πας στο σπίτι, παίρνει και γυαλιά για
7: το ασύ.
6: Λοιπόν, βέβαια, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τη φιλιόμανο Λιουδάκη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις παρά μόνο ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζει και προσφέρει στον Ολυμπιακό. Είναι και τη μάνατζερ της ομάδας γυναικών. Βραβεύτηκε, αλλά ταυτόχρονα πανηγύρισε και την πρόκριση για το Final Four. Φιλιόμανο Λιουδάκη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
6: Νομίζω ότι είναι οι στιγμές, ξέρεις, ό,τι και να έχει κερδίσει, όσους τίτλους σε εθνικό ή σε συλλογικό επίπεδο, η επιβράβευση από το σύλλογο που έχει κρεμάσει το σκουφάκι, που έχει αποθεωθεί από τον κόσμο, είναι αυτό το οποίο τελικά μένει στο τέλος αυτής της διαδρομής.
8: Ισχύει. Θεωρώ ότι για εμάς ο αθλητές τελικά αυτό που μένει είναι το μετά και το τι στην ουσία έχουμε, πώς έχουμε χαράξει τον εαυτό μας στο άθλημα, τι έχουμε προσφέρει και τι προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς από τη μεριά μας. Και πάντα αυτό που μένει τελικά είναι το μετά. Και είναι πολύ τιμητικό στο πρόσωπό μας όταν δείχνουν ότι δεν μας ξεχνάνε, ότι θέλουν και αυτοί να μας επιβραβεύσουν και να μας θυμίσουν, όπως γίνεται και σε άλλα αθλήματα, είναι ξεχωριστό και για μας. Και ήταν όντως πάρα πολύ συγκινητικό.
7: Περνάνε έτσι στιγμές την ώρα της βράβευσης, σαν, ξέρεις, σαν φιλμ, κάποια γεγονότα, κάποια τίτλοι, κάποια παιχνίδια.
8: Θα σου πω, εκείνη τη στιγμή, επειδή και εγώ ζούσα έτσι ως την ένταση του αγώνα, αλλά μου ήρθαν οι δύο στιγμές στο Παπαστράτη που για μένα είναι πάντα χαραγμένες, στο Παπαστράτη στο νοσοκομείο, το τελευταίο.

0: μου παιχνίδι και το πρώτο ευρωπαϊκό του 2015. Ήταν πάλι σαν να έπαιζα και να ερχόμουν να σηκώσω μια κούπα.
1: Είναι πραγματικά σημαντικό. Η Φιλιό Μανουλιουδάκη φέρνει στο μυαλό της το κορίτσι που ξεκίνησε από τα Χανιά και που τελικά έφτασες. Τα θυμάσαι αυτά, δηλαδή κάθεσαι αναπολύς όλη αυτή τη διαδρομή.
0: Νομίζω όλοι οι αθλητές το κάνουν. Και το σημαντικό είναι ότι όταν ήμουν και μικρή έβαζα στόχους και οράματα που ήθελα να υλοποιήσω. Εντάξει, δεν είχα ποτέ φανταστεί και ονειρευτεί όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι μόνο αν κάνεις όνειρα και βάζεις στόχους μπορείς να τα κατακτήσεις. Και αυτό ήταν πάντα που είχα στο μυαλό μου, να κοιτάω εκεί που θέλω να πάω.
2: Καλά, αλλιώς δεν έχει και νόημα να...
0: Ακριβώς. Αλλά ναι, αν με ρωτάς, επειδή έτυχε τώρα και ήταν και κάποια παιδιά από τα Χανιά και όλα αυτά, σου έρχονται οι αναμνήσεις, το πώς ξεκίνησα, το πώς βρέθηκα να κάνω μεταγραφή, μετά να έρθω στο σύλλογο που αγαπούσα από παιδί και να προσπαθήσουμε όλοι εμείς που ήρθαμε τότε να αλλάξουμε τη ρότα του Ολυμπιακού. Και νομίζω το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Γιατί όταν ήρθαμε, ο Ολυμπιακός είχε 2 πρωταθλήματα και τώρα είναι αυτός που είναι. Εννοώ μόνο για το γυναικείο πόλο, έτσι δεν είναι. Καλά, αθλήματα, για να το ξεχωρίσω. Οπότε σκέφτεσαι και λες εν τέλει ότι ναι, μπορώ να πω ότι έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι στον Ολυμπιακό, στον γυναικείο πόλο.
1: Σε αυτό είχε δίκιο, γιατί θυμάμαι τότε, παιδιά, ήταν η εποχή που με σουρανούσε και το μάτσι και έκανα τις μεταδόσεις των πόλων του Ολυμπιακού. Κάναμε και το γυναικείο, το οποίο ξέρεις, δεν είχε πηγαίνει, δεν είχε κάνει. Και έρχεται, είναι όλη αυτή η ομάδα, ο Χάρης, η Φιλιό, η Άλκης της Αβραμίδου, η Αλεξάνδρα Καλογεράκη. Και ξαφνικά γίνεται μια αλλαγή. Φαντάζομαι όλοι θυμάστε εκείνο το πρωτάθλημα μέσα στη βουλιαγμένη Φιλιό.
0: Που
1: ήταν σημαντικό, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα πράγματα τότε. Ότι γιατί να υπάρχουν. Ακουγόντουσαν πράγματα.
2: Να μην λοιπόν, υπάρχει το τμήμα.
1: Και ξαφνικά. Με λιγότερα λεφτά. Δηλαδή, απλά και ξαφνικά κάνουν τον μπαμ. Και φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να έχουν χάσει το μέτρημα και στους τίτλους, αλλά κυρίως στα ευρωπαϊκά. Κυρίως στα ευρωπαϊκά. Έχει σταθεροποιηθεί.
2: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Και ελπίζουμε να έρθει κι άλλο ένα.
0: Το ευχόμαστε κι εμείς, το πιστεύουμε κι εμείς.
2: Πώς το βλέπεις?
0: Εντάξει, πας σε ένα Final Four, όλες οι ομάδες έχουν τη δύο πιθανότητα και ειδικά τώρα που είναι σε μια ουδέτερη έδρα. Έχει περάσει η πρωταθλήτρια Ευρώπης σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που για πολύ λίγο η Βουλιαγμένη έμεινε απ' έξω.
1: Αυτό είναι το κρίμα.
0: Είναι η Ισπανική Ματαρό που είμαστε, είναι και το παιχνίδι που θα βρεθούμε εμείς στον ημιτελικό, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στην Ισπανία και έχει κάνει μια καλή χρονιά και δείχνει ότι μετά από χρόνια που παλεύουν και αυτοί ίσως είναι λίγο πιο έτοιμοι, έχουν και 4 ξένες, ο ίδιος προπονητής, η ίδια ομάδα, η ίδια φιλοσοφία που είναι σημαντικό. Και η Φενεσβάρος, η οποία το τελευταίο χρόνια έχει ανέβει και αυτή στο γυναικείο όπως το αντρικό τους. Και φυσικά φιλοδοξούν και αυτοί να κατακτήσουν ευρωπαϊκό άντρες γυναίκες, όπως και εμείς εννοείται αυτό φιλοδοξούμε. Απλά για εμείς τώρα αδειάζουμε λίγο το μυαλό μας να του δώξει να επιδοθούμε στους τελικούς. Γιατί η Βουλιαγμένη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και αύριο ξεκινάμε τους ημιτελικούς με τον Εθνικό, να περάσουμε να προκριθούμε με το καλό στους τελικούς και να βρούμε απέναντί μας λογικά τη Βουλιαγμένη στον άλλο ημιτελικό. Αλλά ναι, για μένα δίνω 25% πιθανότητα και επειδή νιώθω ότι θα έχουμε και τον κόσμο, θα δώσω και λίγο παραπάνω.
1: Θα τον έχετε τον κόσμο και μάλιστα αυτό το οποίο μου λέγανε σήμερα άνθρωποι του Ολυμπιακού, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, φίλοι, τα γνωρίζει, είναι ότι γίνεται ένας χαμός γιατί είναι ταυτόχρονα Ολυμπιακός και τις δύο του ομάδες
2: στο
1: Final Four στη Μάλτα. Και γίνεται πραγματικά ένας πανζουλισμός. Ήδη, αν μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, στο ολυμπιακόσοφοπού.gr, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για οργανωμένη εκδρομή, προκειμένου ο καθένας να πάει και να μην έχει το άγχος του ειστήριου, ούτε που θα μείνει. Ναι. Δίνει τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός και σε αυτό αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και στο τμήμα Μαρκετινγκ και γενικότερα στην διοίκηση του Μιχάλη Κουντούρη, που πλέον κάνει ο Ολυμπιακός πράγματα που γίνονται σε άλλους συλλόγους σε επίπεδο ποδοσφαίρου ή μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω ότι όλο αυτό είναι που συνθέτει το γεγονός αυτό. Λέμε ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης.
2: Έχει έτσι μεγαλώνει
0: στο όραμα. Έτσι κι αλλιώς ο πρόεδρος έχει το ίδιο όραμα. Βασικά, ο πρόεδρος έχει το όραμα και εμείς θα ακολουθούμε. Το έχει αποδείξει από το 2011 που είναι στο τιμόνι του Ερασιτέχνη. Έχει το μεγαλύτερο ευθύνη όλων αυτών που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός και ειδικά στο δικό μας τμήμα, γιατί μην κρυβόμαστε, μαζί του μεγαλουργήσαμε κι εμείς. Γιατί μας πίστευε και μας το έδειξε ότι μας πιστεύει. Οπότε μαζί του ακολουθούμε και εμείς το όραμά του, που είναι να καταφέρουμε τις κούπες, να κάνουμε κάτι μοναδικό. Δηλαδή, άμα το καταφέρουμε, δύο ομάδες να πάρουν άντρες γυναίκες.
2: Πραγματικά.
1: Είναι μεγάλο το κίνητρο. Φιλιόμενο Λουλουδάκη, πραγματικά να σε ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά, γιατί πάντα
0: έχουμε την
1: χαρά να μας ετοιμάς με την παρουσία σου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Άλλωστε, πλέον σε νιώθουμε κι εμείς κατά 50% Πειραιώτησα. 50% Χανιώτησα είσαι και 50% Πειραιώτησα.
0: Ακριβώς, μήπως και λίγο παραπάνω Πειραιώτησα, γιατί πιο πολλά χρόνια τελικά
1: είναι στην Αθήνα. Πλέον, ναι. Λοιπόν, πάνω απ' όλα καλή επιτυχία να έχει ο Σύλλογος στη Μάλτα.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Λουκά μου, και εσένα. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Τι φοβερές προσωπικότητες.
1: Ναι, φοβερές προσωπικότητες. Ναι, και είναι παιδιά τα οποία, να σου πω την αλήθεια, σε αυτά τα άλλα αθλήματα
2: τι έχουν βόλει, καταφέρει.
1: Ναι, ξέρεις, και εγώ δημοσιογραφικά, ναι, εντάξει, ρεπόρτερ ποδόσφαιρο κάνω, αλλά επειδή πάντα αγαπούσα τον αεραστεχνικό αθλητισμό, που έχω διατελέσει και πολλά χρόνια και γραφείο τύπου στον αεραστέχνη, και δεν σημαίνει ότι. Και μέσα από αυτή τη διαδρομή, έχω γνωρίσει μεγάλες προσωπικότητες στο ευρύτερο φάσμα του αεραστεχνικού αθλητισμού. Ναι. Μόνο στον Ολυμπιακό. Και πραγματικά γι' αυτό δίνω και τόσο μεγάλα credit στο τεχνικό αθλητισμό και παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν χτιστεί και σχέσεις φιλίας και όλα τα υπόλοιπα. Κυρίως προσωπικότητες που έχουν
2: μεταφέρει. Είναι παιδιά που έχουν παλέψει και όλα πάρα πολύ και να φτάσουν εκεί χωρίς τα οικονομικά ωφέλη που έχουν οι επαγγελματίες, επειδή αγαπάνε αυτό που κάνουν κυρίως. Πρώτα από εκεί ξεκινάει.
1: Λοιπόν, όλο αυτό νομίζω ότι.
2: Και να φτάσει τώρα στο σημείο να έχει 20 και 25 τίτλους στην καριέρα σου είναι κάτι φανταστικό.
1: Είναι κάτι πραγματικά φανταστικό. Όπως επίσης να πούμε για μια φορά, πάρα πολλά μπράβο στο hardball. Το hardball, το οποίο είναι ένα άθλημα το οποίο στην Ελλάδα ξέρεις. Πάντα ασχολούμαστε λίγο περισσότερο όταν έχουμε τους τελικούς. Ναι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και αφήνουμε.
2: Την εθνική.
1: Με την εθνική, ας πούμε, παραδείγματος
2: χάρη,
1: άμα ερωτήσουμε, κάνουμε ένα γκάλωμα, στείλτε μας τώρα.
2: Δύο παίχτες της εθνικής.
1: Όχι, τον προπονητή. Τον προπονητή. Ποιος είναι προπονητής στην εθνική ομάδα της Ελλάδας, στο χάντμπολ. Ένα καταπληκτικό άθλημα. Ένα άθλημα το οποίο πανηγυρίζει η εξέδρα κυριολεκτικά. Πολύ. Δηλαδή, κάθε μέσα λεπτό μπορεί να έχει πανηγυρίσει δύο γκολ.
2: Ναι, βέβαια.
1: 38-33 χθες στην Ολλανδία. Ολλανδία, η οποία είναι μια πολύ πιο παραδοσιακή χώρα στο hardball. Έχουν κάνει πραγματικά σπουδαία πράγματα ο Γιώργος Δαραβίνας, ο οποίος είναι ο προπονητής μας της εθνικής ομάδας, και τα παιδιά της εθνικής. Θα είμαστε στο παγκόσμιο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η εθνική μας ομάδα ήταν το 2005 όταν αγωνίστηκε στο τελευταίο παγκόσμιο. Πρωτήτερα βέβαια το 2004 ως διοργανωτές στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

0: διάρκειας 2 ετών, και μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί το συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος του 29. Με τον Πορτογάλο αναμένεται να βρεθεί στη Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα, μετά δηλαδή το τελευταίο μάτς των Μαδριλένων. Θα πάρει μαζί του και 4 προπονητές από το επιτελείο που έχει στην Μπενφίκα. Θυμίζω ότι στην πρώτη του θητεία στη Ρεάλ είχε κερδίσει ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και ένα ισπανικό Super Cup. Και μάλιστα βγήκαν στη δημοσιότητα και τα 4 αιτήματα που είχε βάλει στην διοίκηση, στον Πέρεθ, προκειμένου να αποδεχτεί την πρόταση των Μερέγγες. Το πρώτο ήταν ότι θα έπρεπε να του επιτραπεί να έχει λόγο στις μεταγραφές και στις θέσεις που χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση, αλλά και στους στόχους, σε πρόσωπα δηλαδή. Στη συνέχεια, ο Μουρίνιο ήθελε επίσης διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπήρχε καμία παρέμβαση από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τα πράγματα στα αποδυτήρια, από την προπόνηση μέχρι τις επιλογές που θα κάνει για τους παίκτες που θα παίζουν. Ο Πορτογάλος ζήτησε επίσης από το σύλλογο να μην τον κάνει να δίνει άσκοπη συνεντεύξη τύπου, ενώ ζήτησε τέλος να φέρει τα δικά του μέλη του προσωπικού στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, πράγμα που έγινε, όπως και τα άλλα 3 αιτήματα τα οποία συμφώνησε ο Πέρεθ, και έτσι οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια και ο Μουρίνιο επιστρέφει στους Μαδριλένους. Είχαμε επίσης και άλλη μία πολύ σημαντική ανακοίνωση προπονητή μέσα στο Σαββατοκύριακο, αυτή του Τσάμπι Αλόνσο. Η Τσέλσι μπαίνει, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, σε νέα εποχή. Οι μπλε του Λονδίνου επισημειοποίησαν τη συνεργασία με τον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από την 1η Ιουνίου. Υπέγραψε τετραετούς διάρκεια συμβόλαιο ο Τσάμπι Αλόνσο, και αυτός επίσης θα είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα στο αγγλικό πρωτάθλημα, η West Ham ήρθε πια πολύ κοντά στην Championship. Η Newcastle την νίκησε εύκολα 3-1 εντός έδρας για την 37η αγωνιστική και τη διατήρησε εντός της ζώνης του υποβασμού μία αγωνιστική πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου που έχει 36 βαθμούς, η Τότενα με παιχνίδι λιγότερο είναι στους 38 και σώζεται βέβαια εντός της ζώνης σωτηρίας. Η West Ham έχει να παίξει την αυλαία με Leeds εντός έδρας. Σήμερα υπάρχει το παιχνίδι της Arsenal με την Burnley στις 10 το βράδυ, και αύριο ολοκληρώνεται η αγωνιστική με δύο σημαντικές αναμετρήσεις, Bournemouth Manchester City. Η Bournemouth που κυνηγάει ακόμα και την Liverpool να την ξεπεράσει. Η Manchester City βεβαίως, ως γνωστόν, κυνηγάει ακόμα όσες ελπίδες έχει για την κατάκτηση του τίτλου, και λίγο αργότερα στις 10 και 4 Chelsea Tottenham στο λονδρέζικο ντέρμπι, με τους δύο να καίγονται για τους βαθμούς, η Tottenham για τη σωτηρία, η Chelsea μήπως προλάβει να βγει στην Ευρώπη. Στη Γαλλία γράφτηκε ιστορία, όχι γιατί η Paris Saint-Germain, Δημήτρη Παπαδάκη, φίλες και φίλοι, πανηγύρισε τον τίτλο, αλλά για την ακρίβεια, επειδή είχε εξασφαλίσει τον τίτλο μαθηματικά από την περασμένη αγωνιστική, υποτίθεται οι πρωτευουσιάνοι θα το γιόρταζαν στο εκτός έδρας τοπικό ντέρμπι με την Paris FC, αλλά οι γηπεδούχοι απέρριψαν το αίτημα της Paris Saint-Germain να γίνει η παραδοσιακή απονομή μετά το φινάλε του μάτς. Και τι συνέβη? Όχι, έγινε η απονομή πριν ξεκινήσει το μάτς. Το έχεις ξανακούσει στη ζωή σου?
1: Όχι.
0: Και όμως αυτό έγινε. Πανηγύρισε τον τίτλο σχεδόν μισή ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, ακριβώς πριν από την προθέρμανση, σε μια πολύ σύντομη και λυτή τελετή. Έχουμε άλλο ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, το οποίο επίσης θα το θυμόμαστε, θα το βάλουμε, ξέρω εγώ, μαζί με την κατάκτηση του Euro της Εθνικής, την κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας από την Leicester. Θα βάλουμε και την άνοδο ενός μιας πόλης, μικρής πόλης, στην Bundesliga. Μιλάμε για την Elversberg, η οποία έγραψε το δικό της ποδοσφαιρικό παραμύθι, προερχόμενη από ένα δήμο μόλις 13.000 κατοίκων στο Ζάλαντ, η οποία εξασφάλισε για πρώτη

φορά στην ιστορία την άνοδο στην Bundesliga. Κάτι αδιανόητο πραγματικά. Στα play-off ανόδου θα βρεθεί επίσης η Paderborn, που θα διεκδικήσει θέση στη μεγάλη κατηγορία απέναντι στη Wolfsburg. Ο Κουλιαράκης σκόραρε πάλι στον τελικό παραμονής κόντρα στη Ζανκ Πάουλη του Σάλιακα και έστειλε την Wolfsburg στα μπαράζ. Η Ζανκ Πάουλη υποβιβάζεται, ενώ η Leverkusen έμεινε εκτός Champions League. Ο Κουλιαράκης, να πούμε ότι σκόραρε για τέταρτη φορά στα τελευταία 12 παιχνίδια. Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, γιατί μιλάμε για ένα κεντρικό αμυντικό. Η Bayern Μονάχου έκλεισε τη σεζόν με μια επιβλητική νίκη 5-1 επί της Κολονίας. Έφτασε στα 122 γκολ στην επίθεση, με τον Χάρι Κέιν να πετυχαίνει χατρίκ και να φτάνει τα 36 τέρματα. Πραγματικά πάρα πολλά ρεκόρ που έσπασε φέτος αυτή η ομάδα του Vincent Kompany, με μοναδικό μελανό σημείο βέβαια τον αποκλεισμό στα ημιτελικά από την Paris Saint-Germain. Στην Ισπανία είχαμε ένα πολύ συναισθηματικό κυριακάτικο απόγευμα και βράδυ, και από το Σάββατο έχει ξεκινήσει μάλιστα. Να πούμε ότι ο Αντουάν Γκρισμάν αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια το κοινό της Ατλέτικο μετά την νίκη με την Τζιρόνα. Ο Γάλλος, που θα συνεχίσει ως γνωστό την καριέρα του στο Ορλάντο και στο MLS, ανέφερε για άλλη μια φορά ότι είναι ο αγαπημένος του τόπος η Ατλέτικο Μαδρίτης και η ομάδα, και μάλιστα απολογήθηκε που από το 2019 στο 2021 έκανε το διάλειμμα στη Μπαρσελόνα. Είπε ότι ήταν λάθος, γι' αυτό και με το μάνατζέρ μου θέλαμε να επιστρέψουμε στην Ατλέτικο, κάτι που έγινε. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επίσης, αυτός ο σπουδαίος επιθετικός, μετά από 4 χρόνια στο Καμπ Νου, πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση στη νίκη της Μπαρσελόνα επί της Μπέτης με 3-1. Αποθέωση, σπουδαία, μεγάλη αποθέωση για τον Ενέστο Βαλβέρδε, που αποχωρεί από την Μπιλμπάο. Πραγματικά συγκινητικές στιγμές εξελίχθηκαν και στα τρία αυτά γήπεδα της Ισπανίας το Σαββατοκύριακο. Ο Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 1-0 στην έδρα της Σεβίλης, αλλά τελικά οι Ανδαλουσιάνοι σώθηκαν οριστικά, γιατί την ευνόησαν τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Και στην Ιταλία γίνεται πραγματικά χαμός εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής. Η Ρώμα επιβεβαίωσε ότι είναι το απόλυτο αφεντικό της πρωτεύουσας. Νίκησε 2-0 τη Λάτσιο, και μάλιστα με 2 γκολ από ένα κεντρικό αμυντικό, το Μαντσίνι. Η Κόμο του Φάμπρεγκας και του Δουβίκα συνεχίζει να γράφει ιστορία. Διατήρησε τις ελπίδες για το Champions League. Ήδη έχει σφραγίσει το ειστήριο για την Ευρώπη. Με τον γκολ του Μορένο νίκησε 1-0 την Πάρμα και είναι στο -2 από τη Ρώμα, μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Η Ρώμα που παίζει στη Βερόνα την τελευταία αγωνιστική, και η Κόμο παίζει στην Κρεμόνα απέναντι στην Κρεμονέζε, προκειμένου την τελευταία αγωνιστική μήπως καταφέρει και πάρει εκείνη το ειστήριο για το Champions League. Αυτή που καταστράφηκε ολοσχερός αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν η Γιουβέντους. Έχασε 2-0 στο Τωρίνο από την Φιωρεντίνα και βρίσκεται εκτός της πρώτης τετράδας. Θυμίζω ότι η Ίντερ έχει ήδη αναδειχθεί πρωταθλήτρια με 86 βαθμούς, έχει 73 η Νάπολη, 70 η Μίλαν και η Ρώμα, και 68 η Κόμο και η Γιουβέντους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι φινάλε θα έχουμε φέτος στην Σεριά. Αυτά λοιπόν και από το διεθνή χώρο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 2.30 και όπως λέγαμε και πριν με τον Λουκά, με πολύ περισσότερο μπάσκετ, καθώς ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four, με την ελπίδα να πανηγυρίσει ο Ολυμπιακός βέβαια τον τίτλο στην Καλογρέζα, αφού ξεπεράσει βέβαια πρώτα το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε. Θα έχουμε πολλά να πούμε για τον τελικό με το καλό. Λοιπόν, Δημήτρης Παπαδάκης ήταν για την προηγούμενη μια μισή ώρα. Στην ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Καρίδης, στο η γραμματιακή υποστήριξη. Λουκάς Θεοφανόπουλος, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Κατζαφάδος στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα χαρούμενο απόγευμα. Ακολουθεί Θοδωρής Ασβεστόπουλος με όλα τα νέα από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Επιστολή πρόθεσης για περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν ο Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η παράταξη βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη, είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αργά για δάκρυα, σχολίασε για τη διακήρυξη του κόμματος Τσίπρας στις 26 Μαΐου. 8 προτάσεις για να μπει τέλος στην ασυδοσία των φαντς καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης. 6 συλλήψεις για εκβιασμούς, εμπρισμούς και απάτες με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Βορείς για Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου. Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 52χρονος υπάλληλος του ΔΔΕ στην οδό Ηλία Ζερβού στα Πατήσια, όπου εκτελούσε εργασίες. Στο Αττικόν, 37χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο στο Νέο Μόλο Δραπετσόνας. Ρωσικό ντρόουν έπληξε κινέζικο πλοίο με σημαία νήσων Μάρσαλ ανοιχτά της Οδυσσού, μία ημέρα πριν την επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο. Την πρώτη κατευθυνόμενη βόμβα εγχώριας παραγωγής με κεφαλή 250 κιλών παρουσίασε η Ουκρανία. Την αναχέτησε ενός ακόμα στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα, επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, έκανε λόγο για κακόβουλο σχέδιο. Πρόσκαιρες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη ανατολική μέτρη, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Φύτρας. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε.
6: Συντονίσω, ξέρεις εσύ.
5: Κανάλι 1, 90,4.
6: Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Γεια σας από το κανάλι 1 και τους 90,4. Στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Πίσω από την κάμερα, όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, ο Παναγιώτης Τουρκίστας. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα γιατί έχω απέναντί μου μια σπουδαία ηθοποιό. Μια ηθοποιό που έχει βάλει πολύ σημαντικά λιθαράκια, πολύ σημαντικά πετραδάκια στην ιστορία του νεότερου θεάτρου μας. Μιλάω για την Κάτια Γέρου. Κάτια μου, καλώς ήρθες. Σε υποδέχομαι με μεγάλη χαρά.
1: Καλώς σας βρήκα και συγκινούμε πολύ με τα γλυκά και τρυφερά σου λόγια.
0: Μα είναι η αλήθεια. Είσαι γραμμένη στις σελίδες του θεάτρου μας. Και ξέρεις, είναι σημαντικό να σε συναντώ και από κοντά και όχι απλά να μου επιβεβαιώνεις την ηθική της τέχνης σου, να μου την τριπλασιάζεις. Και σε ευχαριστώ.
1: Ναι, μου Παναγιώτη, εγώ ευχαριστώ. Μην αρχίσουμε να συγκινηθούμε από το πρώτο λεπτό.
0: Είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Αλλά δεν είμαστε οι δυο μας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι. Έχουμε τη Μαγιά Πολιτάκη που φέτος συναντιέστε σε μια μοναδική παράσταση στην αφηγήτρια ταινιών. Και είναι ένα εμβληματικό έτσι κείμενο του Χερνάν Ριβέρα Λετελιέρ. Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας μια κοινή ερώτηση. Ήτανε σαν αυτή η επιλογή να έπρεπε να γίνει τώρα, τη δεδομένη στιγμή, θεατρικά. Έτσι δεν είναι, γιατί συναντάται και με το έλλειμμα, αν θέλεις, που έχουμε, το κοινωνικό. Όσον αφορά στην αφήγηση εννοώ και στις εικόνες και...
1: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί καθόλου που λες, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί πραγματικά αυτό που λέμε αφήγηση, δηλαδή το παραμύθι, που είναι παραμυθία, δηλαδή παρηγοριά, και σε βάζει σε άλλους κόσμους, σε παραμυθιάζει, είναι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραία λέξη αυτή. Είναι κάτι που υπάρχει από τότε που ο πρώτος άνθρωπος κατέβηκε από τα δέντρα και μπήκε στη σπηλιά και το βράδυ τι θα έκανε, ανάβαν τη φωτιά τους, καθόνταν γύρω γύρω και λέγανε ιστορίες. Λέγανε ιστορίες, ας πούμε, πώς μπορεί να κυνηγήσουν ένα ζώο για να τραφούνε. Λέγανε ιστορίες για τους προγόνους τους. Λέγανε. Και μετά έχουμε τους οραψοδούς, έχουμε τους περιπλανόμενους ηθοποιούς, τα γκρουπ που πηγαίνουν σε χωριά, σε αυτό και τα λοιπά, σε εναλλακτικούς χώρους και τα λοιπά, μέχρι να πάμε και στα μεγάλα θέατρα με χιλιάδες ευκολίες που εγώ αυτή την εμπειρία δεν την έχω, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να πω ότι μου λείπει.
0: Ναι.
1: Άλλα πράγματα πολλά μου λείπουν, όπως λείπουν και σε όλους μας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό το super duper, ας πούμε, πράγμα που είναι όλα στην εντέλεια και όλα αριστούργημα, εντάξει, δεν είναι κάτι που εμένα προσωπικά με συγκινεί, παρόλο που έχω δει παραστάσεις που γίνονται πολύ όμορφες έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό που είπες, ότι η αφήγηση είναι σαν να την έχουμε ανάγκη τώρα πιο πολύ από ποτέ. Ξέρεις, μωρέ Παναγιώτη, γιατί νομίζω την έχουμε ανάγκη? Γιατί η ζωή έχει στριμώξει, μας έχει στριμώξει. Mm. Δηλαδή, μας κάνει τους ανθρώπους σαν να είμαστε λίγο ξεραμένοι μπακαλιάρι. Χωρίς ζουμάκια, χωρίς να ρέουν τα ζουμάκια μέσα μας. Σιγά, δηλαδή, η ευχή το να είσαι ένας άνθρωπος ζωντανός και να επικοινωνεί τούτο. Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, δείχνω το κεφάλι μου με τούτο και δείχνω το στέρνο μου, δηλαδή το μυαλό και η καρδιά, η καρδιά και το μυαλό. Και αντί να πλουτίζουμε ζώντας, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις πράγματα, έτσι δεν είναι? Διαβάζεις, ερωτεύεσαι, ταξιδεύεις, δουλεύεις.
0: Εφόσον είσαι καλός μαθητής.
1: Αυτό δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Άμα δεν είσαι καλός μαθητής, ό,τι και να σου τύχει, θα είναι σαν να είναι φωτογραφία που θα χαθεί σιγά σιγά από το μυαλό σου. Και η αφήγηση αυτό μας το εντοπίζει και μας το επιβεβαιώνει.
0: Μα για το έργο, έτσι, η αφηγήτρια αυτή είναι στη Χιλή.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει και αφηγείται τις ταινίες που βλέπεις στο σινεμά για ανθρώπους που δεν μπορούν να πλώσουν το εισιτήριο. Δεν ξέρω, είναι βαθιά τρυφερό.
2: Είναι, ναι, απίστευτα τρυφερό.
0: Ανθρώπινο.
2: Γιατί εδράζεται στην ανάγκη, από μια ανάγκη αρχίζει αυτή. Και μάλιστα δεν αρχίζει καν από την ανάγκη των άλλων. Αρχίζει από την ανάγκη της οικογένειάς της, η οποία είναι ταπή. Πιο ταπή δεν γίνεται. Η μάνα έχει φύγει, 5 παιδιά, ο πατέρας ατύχημα στα ορυχεία, γιατί εκεί που ζει είναι στη μέση της ερήμου ένας οικισμός ορυχείων, όλοι εργάζονται εκεί πέρα. Ατύχημα δεν δουλεύει, παίρνει μια ψωροσύνταξη της πείνας και στη φτηνότερη δηλαδή διασκέδαση που μπορούν να έχουν εκεί οι άνθρωποι, μια λαϊκή διασκέδαση που είναι το σινεμά, δεν μπορούν να πάνε όλοι και κάνουν ένα διαγωνισμό. Ποιος θα τα λέει καλύτερα, να του βγάζουν τσίκι τσίκι τα λεφτά του ενός εισιτηρίου, να πηγαίνει, να το βλέπει και να έρχεται να τους το λέει. Και από αυτή την ανάγκη, πώς το λέει η ταινία «Τέχνες καταργάζεται», ξαφνικά πηγάζει και ανθίζει ένα ταλέντο τεράστιο αυτής της μικρούλας αφηγήτριας, που τα λέει τόσο ωραία, που ξεπερνάει η αφήγησή της και Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Μέρλιν Μωρό, γιατί είναι ζουμερούλα και ωραία και όλοι στη γειτονιά τρέχουν να τη δούνε, μερικοί έχοντας δει πριν την ταινία δε και λέγοντας ότι αυτή τα είπε καλύτερα.
1: Okay. Για να μην μπερδευτούν οι ακροατές, εγώ δεν παίζω την πιτσιρίκα, παίζω μια μεγάλη γυναίκα η οποία επιστρέφει στα παιδικά της χρόνια και όταν έρχονται οι επισκέπτες των ορυχείων τους βάζει σπίτι, της λέει όποτε έχω έμπνευση και εκεί τους αφηγείται όλη της τη ζωή. Και γιατί μου λέει κάποια θεατής, και όταν είδα ότι είναι μια κοπελίτσα, λέω πώς θα την κάνει κάτι αυτή την κοπελίτσα. Και λέω θα σου πω πώς θα την κάνω. Δεν έχεις δει ανθρώπους μεγάλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, μέχρι και πολύ πολύ μεγάλους, που όταν επιστρέφουν και σου αφηγούνται την παιδική τους ηλικία, είναι κάτι μπέμπες και μπέμπιδες,
0: ναι,
1: πιο πολύ από τους κανονικούς μπέμπιδες. Δηλαδή το μάτι τους γυαλίζει, αρχίζουν να αφηγούνται πράγματα και γίνονται παιδιά. Γιατί καλός ή κακός, τα παιδικά μας χρόνια είναι η σφραγίδα μας. Αυτή εκεί άνθησε, μέσα στην έρημο. Εκεί έγινε η στάρ.
0: Βέβαια. Και έγινε η στάρ ουσιαστικά των ανθρώπων που διψούσαν. Που διψούσαν για λίγο ήλιο, που διψούσαν για λίγη περιπέτεια, που διψούσαν για μια άλλη ζωή με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ε?
1: Ακριβώς.
2: Και νομίζω σε κάποιο σημείο το λέει και η ίδια πάρα πολύ ωραία. Λέει, σε όλους αρέσουν οι ιστορίες, όλοι θέλουν να ξεφύγουν από αυτό το πικρό τίποτα που είναι η έρημος. Και δεν εννοεί μόνο την έρημο που την περιβάλλει γεωγραφικά, αλλά εννοεί την έρημο της ρουτίνας,
0: την
2: συνήθεια, την ανέχεια, την μιζέρια.
0: Την απελπισία.
2: Ναι.
0: Κάτια, είπαμε προηγουμένως για την ηλικία. Μου είχε πει κάτι ο Μίνος ο Βολανάκης, το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Που δεν αφορά ακριβώς την ηλικία, αλλά αφορά στον ηθοποιό και στην κατάστασή του. Μου είχε πει ότι αν ο Άμλετ έχει πρόβλημα με το πόδι του, είναι χολός, ηθοποιός που το παίζει, άρα και ο Άμλετ θα είναι έτσι. Αυτό μου λέει είναι επιβεβλημένο, με την έννοια ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Και απαντώ σε αυτό που μου είπες για την ηλικία.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Ο ηθοποιός δεν έχει ηλικία, καταρχήν. Πρώτα απ' όλα.
1: Ανεποκατεβαίνει σαν ασανσέρ από ηλικία σε ηλικία. Είναι απολύτως έτσι και είναι και πολύ ωραίο αυτό σαν παράδειγμα. Γιατί
0: δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ξέρεις.
1: Είναι πολύ ωραίο και καλά κάνεις και το θυμάσαι. Γιατί ο ηθοποιός. Γιατί λένε καμιά φορά οι μαθητές, ρωτάνε και πώς είναι η κυρία αυτός ο ρόλος. Ξέρω, όλα ρε παιδί μου, καήκανε τα DVD της εποχής από το 1300 και δεν μπορώ να σας πω πώς είναι. Είναι εσείς αυτή τη στιγμή, εσύ εκπροσωπείς τον όποιον άνθρωπο, δηλαδή ρόλο, και πρέπει να τον πάρεις από το χεράκι με όλη σου την εργατικότητα και όλη σου τη λαχτάρα και να γίνεις ένα μαζί του. Και αν είσαι κουτσός, θα είναι και ο Άμλετ κουτσός. Το βρίσκω απλώς υπέροχο αυτό.
0: Κάτια, αυτό το κορίτσι που υποδίεσε, έτσι, αυτή η αφηγήτρια,
1: ναι,
0: που υποδίεσε, θα μπορούσε να έχει γεννηθεί στο Αγρίνιο, όπως γεννήθηκες εσύ.
1: Μα τώρα η Μάγια αρχίζει ήδη και τραβάει τα μαλλιά της και σου λέει, θα πει πάλι την ιστορία που την έχω ακούσει χίλιες φορές.
0: Α, για πες. Εγώ δεν την έχω ακούσει, Μάγια, οπότε
1: πού πρέπει. Να την έχεις ακούσει, αφού σήμερα γνωρίστηκαμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, όταν ήμουνα 10 χρονών, όπως και η Μαρία Μαργαρίτα, η ηρωίδα μας που πηγαίνει εκεί πέρα, γίνει διαφυγήτρια, είδα δίπλα στα κρεβάτια κάτι πρώτων μου ξαδερφιών που ζούσαν τότε στα Γιάννενα και είχαμε πάει να τους δούμε, 3 βιβλία. Η Μούμια του Ιμχοτέπ, ο Δράκουλας των Καρπαθίων και Μίστερ Τζέκιλ Dr. Χάιντ.
0: Δεν τα λες και
1: παιδικά. Τα διαβάζω εγώ σε ηλικία 10 χρονών. Φρικάρω, τρομάζω, χάνω τον ύπνο μου. Γυρίζομαι στα Γρήνιο. Μαζεύονται τα γρινιωτάκια. Πώς ήταν, ρε εσύ, λέει τα Γιάννα. Λέω τα Γιάννα, δεν μπορώ να σου πω πώς ήταν. Καλά ήταν, όμορφα ήταν. Αλλά εκεί που τρελάθηκα ήταν κάτι βιβλία πολύ φρικουλιάρικα. Μου λένε ξεκίνα και λέγε. Και αρχίζω εγώ κάθε βράδυ να διηγούμε μία ιστορία.
0: Από αυτά. Ρε,
1: περίμενε, υπάρχει και χειρότερο. Η ιστορία γριεύει. Αρχίζω λοιπόν να διηγούμε μία ιστορία κάθε βράδυ. Μετά έρχονται οι γειτόνισσες την τέταρτη μέρα στη μάνα μου και λένε μάζεψε τη γατέρα σου, γιατί κατουριούνται στο κρεβάτι τους τα παιδιά, κοιμούνται ανάμεσα στη μαμά και στον μπαμπά, φωνάζουν στον ύπνο τους, δηλαδή έλεος. Η μάνα μου με μάλωσε. Έρχονται την πέμπτη μέρα τα γρινιωτάκια. Λέει κι άλλο, κι άλλο. Λέω ρε παιδιά, τρία βιβλία ήταν, σας τάπα και βρήκα και τον πελά μου. Όχι, λέει, δεν κατάλαβες. Θα μας τα πεις και θα πάμε πίσω από την εκκλησία που δεν φαινόμαστε για να μην μας κάνουν τσακωτοί οι γονείς μας. Και θα μας πεις κι άλλα. Και αρχίζω εγώ να κατεβάζω, αφού τους άρεσαν τα φρικουλιάρικα, ό,τι φρίκι υπήρχε. Αλυσίδες αυτό, αίματα που στάζουν από τον τοίχο κτλ. Τελειώνουν, περνάνε τα χρόνια. Πάω να ψηφίσω στα 20 μου χρόνια στο Αγρίνιο και έρχεται μια κοπέλα και μου λέει: ρε, εσύ, η τάδε είσαι. Ναι, λέω, εσύ, η τάδε, ναι. Και πέφτει, δεν το ξεχάσω ποτέ, στην αγκαλιά μου. Γιατί σας είπα, το ένα από τα βιβλία ήταν η μούμια του Ιμχοτέπ. Φαντάζεστε η μούμια. Πόσους αρχαιολόγους θα είχε φάει. Και μου λέει, η μούμια Κάτια, η μούμια, τα παιδικά μας χρόνια. Και αγκαλιαστήκαμε και κλαίγαμε 5 λεπτά. Άρα λοιπόν με μία έννοια, το είχα κι εγώ αυτό το, το είχα, δεν το ήξερα αλλά το είχα.
0: Κάτια, στο Καλντερόν, κάθε Κυριακή, όπως σε απολαμβάνουμε εκεί, σκίζει η παράσταση και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μεταφέρεσαι κάποιες φορές στο Αγρίνιο, μέσα σου είναι σαν να μεταφέρεσαι στην ηλικία των 10 χρόνων.
1: Να, και θα σου πω, ναι, έτσι κι αλλιώς, αυτό σίγουρα, αλλά σε ένα σημείο που αρχίζει να υπάρχει μια σειρά απολειών στη ζωή της και τους πάντα τους θυμάται, που εγώ υποκλίνομαι στους ανθρώπους που κρατάνε στη μνήμη τους ανθρώπους που έφυγαν, εκεί ταυτίζουμε πολύ μαζί της. Γιατί όλοι μας κάποια στιγμή κάνουμε τους αποχαιρετισμούς μας. Περισσότερο δηλαδή σε αυτό παρά στα κωμικά που επειδή νομίζω ότι είμαι επαγγελματίας Καραγκιόζης, εκεί το έχω πιο εύκολο. Έτσι δεν είναι, Μαγιούλα?
2: Δεν είσαι επαγγελματίας Καραγκιόζης. Είσαι φύση.
1: Φύση Καραγκιόζης. Αυτό εννοούσα. Φύση Καραγκιόζης. Αυτό εννοούσα.
2: Το πηγαίο.
1: Έτσι.
0: Δεν μου λες, ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα, τη Μάγια. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με έναν ηθοποιό, και δεν θέλω να ακουστεί κλισέ, δεν εννοώ ακριβώς αυτό, σκηνοθετικά με έναν ηθοποιό με τέτοιο πλούτο ρόλων, εμπειριών, παλέτας ψυχικής σαν της Γέρου?
2: Τα σπέσιο, σου λύνει τα χέρια, είναι η πρώτη και πολύ απλή απάντηση. Η λίγο πιο σύνθετη είναι ότι όταν αρχίσαμε, εγώ είχα ένα φόβο τρομερό. Πρόσφατη, έτσι καινούρια, ας πούμε, στη σκηνοθεσία στην Ελλάδα. Είχα κάνει κάποια στην Αγγλία, αλλά εκεί το σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό. Και λέω Κάτια, Κάτια Γέρου. Την θαυμάζω από το από τότε που ήμουν παιδάκι και με πηγαίναν οι γονείς μου στις παραστάσεις του τέχνης. Και λέω, και πώς να της πω, άμα θέλω σε κάτι, ας πούμε, διαφωνώ, τι θα της πω. Και πώς θα το γυρνάω στο μυαλό μου, μένω δύο νύχτες άγριμα, αρχίζουμε. Και μου έρχεται ένα παιδάκι μέσα
1: με χαρτί
2: στην
1: και μολύβι.
0: Τι ωραίο.
2: Όχι, χαρτί με και μολύβι μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Ένα παιδάκι που... Ναι, να το κάνουμε έτσι. Να το κάνουμε. Να το σβήσουμε όλο, να το δοκιμάσουμε έτσι. Ναι, να το κάνουμε. Κάτια. Ναι. Τόσο φουλ μέσα σε όλα και τόσο πρόθυμη, έτοιμη να δοκιμάσει πράγματα εντελώς διαφορετικά και από αυτά που έχει σκεφτεί διαβάζοντας ίδια το έργο. Που δεν το συναντάς σε ανθρώπους πολύ νεότερους, πόσο μάλλον σε ανθρώπους που έχουν πλέον φορμάρει την καριέρα τους, το υποκριτικό τους, ας πούμε,
0: το κάδρο
2: τους, τέχνη τους και τα λοιπά. Συν ότι όλη αυτή η παιδικότητα ήρθε, όπως είπες, με το άπειρο ταλέντο, με την γκάμα την τεράστια.
1: Σιγάρα, παιδιά.
2: Ναι.
0: Εμείς τα λέμε, δεν τα λες. Εσύ απολαμβάνεις.
2: Οπότε...
0: Ή ντρέπεσαι.
2: Καλύτερα δεν γίνεται που λέει και η ταινία.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Πριν.
0: Ναι, πες.
1: Το ίδιο feedback είχα και εγώ από τη Μάγια. Γιατί η Μάγια ξεκίνησε, γιατί σε μου μιλάει με έναν τρόπο που αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή, κατευθείαν πήγαινε κάτω από την επιφανειακή πρώτη ανάγνωση των πραγμάτων, χωρίς να λέει πράγματα βαριά ή φιλοσοφικά. Εν τέλει όμως ήταν φιλοσοφικά. Δηλαδή και αισθάνθηκα ότι έχουμε ψυχική συγγένεια όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε τις τέχνες μας.
0: Γενικότερα, θίγεις τώρα κάτι που για μένα, δεν ξέρω τη γνώμη σας, νομίζω ότι η εποχή μας έχει ανάγκη αυτή την επιστροφή στην απλότητα. Και στην, αν θέλεις, στην πιο καθαρή κατανόηση και του εαυτού μας ασφαλώς, αλλά και όλων αυτών που μας συμβαίνουν. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι πολλά είναι βαρύ, εγώ το είπα, πολλά είναι. Και χάνουμε ίσως την ουσία. Χάνουμε ακριβώς το θέμα κάτω από την επιφάνεια.
1: Ξέρεις τι λες, Παναγιώτη μου, τώρα λες κάτι που είναι πολύ σωστό. Εγώ καμιά φορά το λέω έτσι με μία δόση σαρκασμού. Λέω, οι άνθρωποι πολλές φορές συμπεριφερόμαστε και εργαζόμαστε και συνεχίζουμε τη ζωή μας σαν να έχουμε βρει το φάρμακο για το θάνατο.
0: Ναι.
1: Που εμείς το βρήκαμε σε ένα μπουκαλάκι, εξού και δεν κινδυνεύουμε. Και όλοι οι άλλοι,
0: Σταφ
1: και Μπούρμπερι, ας κόψουν το λαιμό τους. Ακριβώς. Ενώ αυτή η απλότητα που λες έχει να κάνει και με αυτή την απλότητα της ροής της ζωής. Γεννιόμαστε, μπουμπουκιάζουμε, ανθίζουμε, μαραινόμαστε και κάποια στιγμή τα πεταλάκια μας φεύγουνε. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μπορεί να ξεπεράσει αυτό. Οπότε λες, ρε φίλε, συγγνώμη, γιατί είσαι τόσο δυσνόητος, λέω εγώ τώρα. Mm. Ακόμα και σε μια συζήτηση, έτσι. Ποιο είναι το καινούριο που κομίζεις? Η ζωή έχει ταυτόχρονα αυτή την απλότητα. Καμιά φορά μέσα στην απελπισία μου κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, ρε εσύ, την απελπισία μου εννοώ σε στιγμές δύσκολες.
0: Ασφαλώς.
1: Και λέω, κοίτα ρε εσύ, ας πούμε, είναι η μέρα και μετά έρχεται η νύχτα και όσο κομμάτια και να είσαι, μπαίνεις στο παπλωματάκι σου και ησυχάζεις και εσύ μαζί με τη φύση. Και το πρωί τσουκ πάλι από την αρχή. Αυτή η αένα, η χορευτική συνέχεια μιας ομοιόμορφης επανάληψης είναι κάτι τόσο βαθύ, αλλά ταυτόχρονα και τόσο απλό, λόγω του ότι έχουμε εξοικειωθεί με αυτό. Γιατί εμείς να είμαστε στριφνοί, αναρωτιέμαι.
0: Κάτια, έτσι αντιλαμβάνεσαι λίγο και την πορεία του ανθρώπου προς το τέλος, προς το θάνατο.
1: Ναι.
0: Σαν ότι είμαστε σαν λουλούδια που...
1: Έτσι νομίζω, αρκεί να έχουμε προλάβει λίγο, ας πούμε, να μοσκοβολήσουμε καμιά στιγμή. Mm. Να έρθει καμιά μυτούλα εκεί για να κάνει σνιφ-σνιφ. Ωραία μυρίζει αυτός ο κύριος.
0: Δεν μου λες το φοβάσαι, εσύ.
1: Το δικό μου όχι. Των ανθρώπων που αγαπώ σε βαθμό κακουργήματος. Mm. Πάντα, από παιδί.
0: Ναι.
1: Από τις παραμονές κάθε πρωτοχρονιά σε έκλαιγα γιατί θα μεγαλώναν οι γονείς μου. Τέτοιο είχαν... βλήμα ήμουν.
0: Ναι.
1: Χωρίς να έχουν τίποτα οι άνθρωποι.
0: Όχι, καταλαβαίνω πώς το λες. Ότι ήταν ένας χρόνος επιπλέον προς το...
1: Ακριβώς. Ναι. Όχι, το δικό μου όχι. Όχι.
0: Σε έχει συμφιλιώσει και σε έχει μάλλον βοηθήσει στη συμφιλίωση αυτή η τέχνη σου, η τέχνη του ηθοποιού? Γιατί, ξέρεις πώς το λέω, κακά τα ψέματα, έχετε βιώσει πολλές γεννήσεις και πολλούς θανάτους. Αυτό σε εξοικειώνει με έναν τρόπο, με τους αποχαιρετισμούς κάθε σεζόν.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Πολύ ωραία τα λες.
0: Ευχαριστώ. Κάτια σε ευχαριστώ.
1: Σαν να είμαστε συνάδελφοι χρόνια είμαστε.
0: Κάτια σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Σ' αγαπάω πολύ και αγαπάω πολύ και την τέχνη σας. Γιατί είμαστε ευγνώμονες. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στην τέχνη του θεάτρου. Επιμηκύνει τη ζωή μας. Την κάνει ομορφότερη τη ζωή μας.
1: Εντελώς. Μάγια, θες να απαντήσεις η πρώτη?
2: Ότι μας εξοικειώνει. Μας εξοικειώνει με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, περνώντας μέσα από τη σχολή, αποφασίσεις να περάσεις καλά, μεστά και με αγάπη και σίγουρα βήματα, σε πολλά πράγματα γίνεσαι σφαιρικότερος άνθρωπος. Είναι μια πολύ ουμανιστική σπουδή το θέατρο. Και ναι, βιώνεις και πολλούς θανάτους και πολλά σενάρια ζωής και πολλές γεννήσεις και πολλούς γάμους και εξοικειώνεσαι με αυτό που λέει Κάτια, με την μια αίσθηση ματαιότητας η οποία σου απλοποιεί λίγο το βίο.
0: Έτσι. Εσύ, Κάτια?
1: Έτσι ακριβώς, όπως το είπατε και οι δυο σας. Και εξάλλου, όταν μια παράσταση τελειώνει, είναι για τους ηθοποιούς ένας θάνατος. Καλά, τώρα μετά από τόσα χρόνια δεν κάθομαι να κλαίω στην τελευταία παράσταση. Όχι. Αλλά τα πρώτα 10 χρόνια έριχνα το κλάμα της αρκούδας. Γιατί ένιωθα ότι αυτό πάει. Πούντο. Ζήσαμε μαζί τόσους μήνες. Και πούντο τώρα. Δηλαδή σε εξοικειώνει με το φινάλε. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι μαθαίνεις να είσαι πιο ταπεινός με τη ζωή γενικότερα. Δηλαδή γιατί, ας πούμε, τα σπουδαία έργα γραμμένα από αυτούς τους φοβερούς εγκεφάλους, τι δείχνουν, ότι δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Ας πούμε, θυμάμαι μια παράσταση που είχα δει που ήταν ένας υπέροχος Ιάγος. Νομίζω τον έπαιζε ο Κώστας ο Ζαχαράκης που δεν πια. Και κάποια στιγμή λέει ο Ιάγος, κλείνει τα μάτια του, ακουμπάει στον τοίχο, μιλάει για τον Οθέλο, τον οποίο τσακίζει και καταστρέφει και λέει «Αχ, πόσο ζηλεύω τη λάμψη της ζωής του». Αλλά δεν την είπε σαν κακός με τα δόντια έξω που στάζουν αίμα, όπως είναι ο Ιάγος, είναι το χάλι το μαύρο, η προσωπή της κακίας δηλαδή. Το είπε σαν παραπονεμένος άνθρωπος που κοιτάει κάτι άλλο που θεωρεί ότι έτσι θα ήθελε να είναι κι αυτός. Και εκείνη τη στιγμή λες ότι ναι, δεν είναι μόνο άσπρο-μαύρο. Και αυτή είναι η ομορφιά του θεάτρου. Δηλαδή φωτίζεις κομμάτια που εκ πρώτης όψεως, δηλαδή μπορεί να παίζεις μία ενζενή, μία υπέροχη, για αυτή που να είναι παλιοκόριτσο ταυτόχρονα σε μια σκηνή. Πρέπει να φανεί αυτή. Δεν είναι κανείς ούτε άγγελος με φτερά, ούτε διάολος με κέρατα. Είμαστε όλα μαζί, δυστυχώς.
0: Κάτια, πολλές φορές όταν πηγαίνω, επισκέπτομαι θέατρα που έχουν βαριά ιστορία, όπως είναι το Εθνικό, η σκηνή του Εθνικού, το Τέχνη, το Θέατρο Μουσούρη, το Θέατρο Τσαλίκης, κάθομαι και σκέφτομαι το εξής. Όλοι αυτοί οι ρόλοι, πού πάνε, βρίσκει κάτια, όταν τους αφήνει ένας ηθοποιός, πού κατοικούν.
1: Άιντετε, στο μυαλό των θεατών που το τα είδανε.
0: Σε εσάς κατοικούν, τους ηθοποιούς.
1: Κατοικούν. Είναι ένα ταξίδι που σε πληρώνουν να το κάνεις. Δεν πληρώνεις εσύ το εισιτήριο. Δηλαδή ταξιδεύεις μέσα από έργα. Ταξιδεύεις και λες μου τι ωραία που ήταν τότε. Και ξέρεις όταν μιλάμε συνάδελφοι μεταξύ μας και μιλάμε για θέματα που συμβήκαν στη ζωή μας, πάντα, μάγια και σε σέναν, το συνδέεις με την παράσταση που έπαιζες τότε.
0: Ή που σκηνοθετούσες.
1: Ή που σκηνοθετούσες.

0: Αμάν, έτσι ήταν. Αυτό ήθελε να πει ο ποιητής.
1: Ναι. Και το ξαναβλέπεις από την αρχή, το ξαναδιαβάζεις.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάτια, πότε αντιλήφθηκες το ταλέντο σου ή το αντιλήφθηκαν άλλοι?
5: Αυτό δεν το αντιλήφθηκα. Και δεν, δηλαδή δεν έχω εικόνα, ας πούμε. Ξέρω ότι μερικά πράγματα έχω κάνει καλά, δεν θέλω να
1: όχι, εννοώ, στο Αγρίνιο, πώς το κατάλαβες, ότι εγώ θέλω να γίνω...
5: Ω, παπα, τίποτα δεν, εγώ ήθελα να γίνω πολεμική ανταποκρίτρια.
1: Τι θέλεις να γίνεις?
5: Πολεμική ανταποκρίτρια.
1: Με έναν τρόπο έγινε.
5: Σαν την...
1: Με έναν τρόπο έχεις γίνει.
5: Σαν την Οριάννα Φαλάτση.
1: Α, βέβαια.
5: Βέβαια, ναι. Η γενιά μου. Και...
1: Ήθελες να ζήσεις και έναν αντίστοιχο έρωτα, σαν τη Φαλάτση?
5: Ναι, βέβαια. Ήθελες. Όλα αυτά τα μυθιστορηματικά. Ναι.
1: Τις αρέσουν.
5: Και, ναι. Ναι. Και με μία έννοια ευλογήθηκα με μία τέτοια αυτή. Αλλά δυστυχώς ο σύντροφός μου δεν ζει πια, ο Κυριάκος ο Κατζουράκης. Αλλά ήμασταν ένα σώμα, μια ψυχή. Και με μία έννοια ήμασταν εξερευνητές. Δηλαδή πάμε τώρα σε άλλο, γιατί με αγγίζει πολύ αυτό το πράγμα. Κάναμε πολλές δουλειές μαζί. Mm. 4 ταινίες μεγάλου μήκους. Η πρώτη μας ήταν γύρω από το τράφικινγκ και τη μετανάστευση που ήταν ντόκου φιξιόν και λεγόταν ο δρόμος προς τη Δύση. Μπορεί κάποιος, αν θέλει, να δει πολλά υλικά σε ένα site που είχαμε φτιάξει πριν ο Κυριάκος φύγει από τη ζωή, που λέγεται σήματα καπνού, μία λέξη, μικρά λατινικά γράμματα, .art. Είναι πολύ εύκολο. Και εκεί έχει τους πινακές του, έχει πολλά. Και με μία έννοια, για 3 χρόνια ήμασταν με μία κάμερα και γυρίζαμε στον δρόμο και ακούγαμε αφηγήσεις μεταναστών. Mm. Και αυτό το συνδέσαμε με ένα φιξιόν κομμάτι. Και τώρα που το λες, δηλαδή η ανταπόκριση, δηλαδή το δημοσιογραφικό κομμάτι που για μένα είναι μεγάλο λειτουργήμα, οφείλεις να το κάνεις, γιατί κάνεις την έρευνά σου. Κάνεις την έρευνά σου. Δεν μπορεί να ξέρεις και για την ελισσαβετιανή εποχή, να ξέρεις και για την τσαρική Ρωσία, να ξέρεις και με τι να πρωτομάθεις, μωρέ. Τα μαθαίνεις.
1: Ναι, με έναν τρόπο.
5: Άρα τα ερευνάς. Mm.
1: Άρα στο, από πολεμική ανταποκρίτρια. Πώς?
5: Τυχαίο ήταν.
1: Δηλαδή.
5: Τυχαίο ήταν.
1: Με νοιάζει το τυχαίο.
5: Θα πάμε στην Ιθάκη όπου συνέβη το. Γεγονός αυτό με τη Μάγια, έχουμε παράσταση στην άλλη εβδομάδα, γιατί στην Ιθάκη συνέβη αυτό. Επειδή ήταν μεταπολίτευση, εγώ τραγούδαγα αντάρτικα, κόλλαγα φύσες, μόνο στην νομική δεν πήγαινα όπου είχα περάσει. Ναι. Στο τέταρτο τα παράτησα. Ναι. Και μου είπαν, για να μορφωθώ, γιατί ήμουν σπασικλάκι και γενετής, με ζωγράφισε μια μαθήτριά μου με γυαλιά πρεσβειοποίηας, που ότι βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου με χαρτί μολύβι και γυαλιά πρεσβειοποίηας. Και η φωνή της μάνας μου ακούγεται off. Κατιούλα τα ματάκια σου, που είναι κάτι πουλί. Τέλος πάντων, πήγα για να μορφωθώ στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
1: Ναι.
5: Για να μορφωθώ, για να γίνει ηθοποιός. Δεν είχα δει και ποτέ μου θέατρο μέχρι τότε. Και πήγαμε στην Ιθάκη που ήταν τότε το εμβληματικό περίφημο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου που ερχόνταν σπουδαίες προσωπικότητες εκεί με τον Σπύρο τον Αρσένη, τον υπέροχο δήμαρχο εκείνη του καιρού. Και μου δώσαν ένα βραβείο ερμηνείας που έπαιζα τη Γρούσα στο κύκλο με την Κυμωλία. Και μου είπαν 2-3 φίλοι. Αφού ρε παιδί μου.
1: Ένα τεχνικό θείασμο.
5: Ναι, ναι.
1: Του Πανεπιστημίου.
5: Ακριβώς. Ναι. Αφού δεν σου κάνει κλικ ή αυτό, για δεν πας να δοκιμάσεις την τύχη σου. Πού να πάω, λέω ρε παιδιά. Λέει σε αυτή τη σχολή και μου είπαν τη σχολή του Κούν.
1: Ναι.
5: Έτσι.
1: Δεν έδωσες και στο εθνικό.
5: Όχι. Αυτό κάποιος το έγραψε προαμνημονεύτων χρόνων και μόνο... με κυνηγάει για πάντα.
1: Α, ποτέ. Ποτέ. Καλό είναι αυτό. Ποτέ. Μ' αρέσει που το λες έτσι και το πώς αφηνίζουμε.
5: Ναι, ναι.
1: Κατευθείαν στο τέχνης.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω.

0: Το εξής, όταν ήσουν στη σκηνή, πάνω, την πρώτη φορά, κατάλαβες έναν προορισμό, κατάλαβες ότι κάπου ανήκεις?
1: Την πρώτη φορά, όχι, γιατί ήταν μια πρώτη δύσκολη φορά που μόλις είχα τελειώσει το δίπλωμα, είχα πάρει το δίπλωμά μου στο τρίτο έτος και έκανα, είχα την ευλογία και τη μεγάλη τιμή που μου έκανα ακούν να παίξω την Κασάνδρα στις Τροάδες, στην Επίδαυρο.
0: Βέβαια.
1: Που εγώ ούτε την Επίδαυρο είχα δει μέχρι τότε. Η Ζαχαρούλα από το χωριό δηλαδή, δεν το συζητώ. Ούτε καν στην Επίδαυρο δεν είχα πάει, γιατί μόλις είχαμε έρθει στην Αθήνα πριν από λίγα χρόνια. Μου άρεσε βέβαια, αλλά και με τρόμαξε.
0: Τι σε τρόμαξε, Κάτια?
1: Με τρόμαξε ότι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος χωρίς να έχει ακόμα τα εκφραστικά του μέσα δουλεμένα και αυτό, να δει αυτό το χαλί των ανθρώπων που ανάπνεε σαν μία ανάσα και να μιλήσει ένα αρχαίο κείμενο και να παίξει μία προφήτισσα. Εκεί όμως απόκτησα και με την σοφή καθοδήγηση του Κουν το αλφαβήτα της εργασίας. Ότι αντί να φρικάρεις, στρώσου κάτω και άρχισε να επινοείς και να μεταφράζεις και τους δασκάλους σε αυτά που λένε. Δηλαδή, αλλά 2-3 χρόνια μετά είπα, μπα, είναι πολύ δύσκολο για μένα. Μου φαίνεται, τρομάζουν τα νέα παιδιά και τα καταλαβαίνω. Αν δεν είχα περάσει αυτόν τον δρόμο, δεν θα τα καταλάβαινα και θα τα μάλωνα και θα έλεγα αυτός είναι αρκισισμός και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα κατακεράβνωνα. Αλλά επειδή το έχω ζήσει, καταλαβαίνω. Μετά πήγα ένα καλοκαίρι και δούλεψα σε ένα φαστφουντάδικο αντί να δουλέψω στο θέατρο, γιατί είπα, εγώ δεν μπορώ, με ξεπερνάει, μου φαίνεται δύσκολο. Φοβήθηκα τη δυσκολία. Και αυτό, να είσαι δίπλα στα ιερά τέρατα, στους δασκάλους μας.
0: Ναι.
1: Στο Λαζάνι, στη Ρένι, στο Μίμι, στη Μάγια, με την μπαγκέτα του Κουν και μετά. Και να λες, Παναγίτσα μου, βοήθαμε να τα πω αξιοπρεπώς. Γιατί ποτέ δεν το έχεις δεδομένο.
0: Mm.
1: Όσα χρόνια και περάσουν. Εδώ, καθόμαστε μετά από κάθε παράσταση και λέμε σήμερα αυτό εδώ, αυτό εκεί, αυτό εκεί. Έτσι δεν είναι? Και το χαιρόμαστε και οι δύο αυτό.
0: Ναι. Με τι, αυτό όμως προϋποθέτει, και απευθύνομαι και στις δύο, να έχεις σπάσει τα όποια δεδομένα έχεις για τον εαυτό σου και καλούπια. Ε? Και προϋποθέτει και ας μία, να σου το πω και αλλιώς, και μια αυτοπεποίθηση. Τελικά.
1: Κοίτα να δεις, να σου πω, κατά βάθος έχεις δίκιο.
0: Ναι, έτσι
1: από πού προέρχεται η αυτοπεποίθηση? Από την αφοσίωσή σου σε κάτι.
0: Ακριβώς, και από τη γνώση ότι όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα.
1: Αυτό, ναι. Αυτό. Και ότι το ταβάνι είναι ουρανός.
0: Ναι. Και αυτό είναι και το όμορφο.
2: Ναι.
1: Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Η αυτοπεποίθηση έρχεται, και θα το πω και στα παιδιά τώρα αύριο που έχω μάθημα, η αυτοπεποίθηση έρχεται από την αυτοσυγκέντρωση. Συγκεντρώνομαι σε αυτό. Δεν σερφάρω, μεταφορικά μιλώντας. Ναι. Δεν μένω στην επιφάνεια. Κάνω μεγάλες βουτιές σαν ένα δελφίνι. Και κατεβαίνω κάτω στο βυθό. Και ανεβαίνω πάνω πάλι. Η εργασία. Όταν έχεις κουραστεί επί της ουσίας, λες, εντάξει ρε παιδί μου, ό,τι μπορούσα το έκανα. Και εκεί πάβεις να ενοχοποιείς τον εαυτό σου. Στην αρχή τον ενοχοποιείς πολύ.
0: Έχω την αίσθηση από αυτά που μου αφηγήθηκες, πολύ παραστατικά. Και θέλω και τη γνώμη της Μάγιας, έτσι που μας ακούει και συμμετέχει έτσι κι αλλιώς, ότι με τους γονείς σου δεν είχες πρόβλημα με το θέμα του θεάτρου.
1: Μωρέ, ο μπαμπάς μου ήθελε απλώς να τελειώσω.
0: Ο μπαμπάς σου τι ήταν? Τι...
1: Αξιωματικός.
0: Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Η μαμά οικιακά.
1: Η μαμά οικιακά.
0: Ναι.
1: Δύο γλυκύτατοι άνθρωποι. Ο μπαμπάς το μόνο που ήθελε, γιατί τους άρεσε το σινεμά και πηγαίναμε, επειδή και εμείς δεν είχαμε λεφτά, κάθε Κυριακή με ένα εισιτήριο βλέπαμε δύο διαφορετικά έργα στο σινεμά το καλοκαίρι.
0: Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο φιλμ που έχεις δει?
1: Ο Τιτανικός βυθίζεται ή το γη ποτισμένη με υδρότα
0: με την αρχή.
1: Κάτι τέτοιο ήταν. Ο μπαμπάς ήθελε απλώς να τελειώσω τη νομική για να έχω ένα χαρτί. Και επειδή ήταν έξυπνος, μου λέει, εντάξει, να πας στους πολέμους να γίνεις ανταποκρίτρια. Σου λέει μέσα του, ναι. Σιγά και μην πάει. Και είχε δίκιο αυτός, είχε το δίκιο τελικά. Αλλά θέλω να πάρεις το πτυχίο. Αλλά με τσάκωσε, τότε τρέχαμε για τη μεταπολίτευση που σου λέω. Και με ρώτησε, ποια μαθήματα είπες ότι χρωστάς, μωρέ, κάτι. Τα είπα και τα έγραψε. πριν δύο μήνες, μου λέει, για θύμισέ μου. Και του βάλα τρία. Και βάζω στα κλάματα, μου λέει, ψεύτρα, μπαμπά μου, δεν μπορώ, μπαμπά μου, σε παρακαλώ. Τους μαθητές μου τους συμβουλεύω επισταμένα, παιδιά, πάρτε ένα δίπλωμα, κουραστείτε λίγο παραπάνω, γιατί τη ζωή τώρα είναι πιο πολύπλοκη. Ρε εσύ Παναγιώτη, τότε δεν τρελαινόμασταν όταν ερχόνταν οι ΔΕΗ και τα ανοίγαμε σαν απόρριψη ερωτική, ας πούμε, ή τα κοινόχρηστα, ή με ένα βασικό μισθό κάναμε τα πάντα. Ψωνίζαμε και τα βιβλία μας, πηγαίναμε και σε ένα ταβερνάκι, πηγαίναμε και δέκαμε. Τώρα τα παιδιά, ό,τι μπορούμε μαθαίνουμε.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι και σένα και τη Μάγια, κάτι. Έχει αλλάξει, βρε παιδιά, ο τρόπος πια που παρακολουθούμε θέατρο? Τι εννοώ, μετά τον COVID, είναι σαν να έχουμε χάσει την υπομονή μας, είναι λίγο σαν να η προσοχή μας, είναι σαν όλα μαζί. Και επιπλέον, εμένα αυτό που με ξενίζει, το οποίο κάνω και εγώ βέβαια, έτσι δεν ξέρω τον εαυτό μου, όχι τόσο συχνά όμως, οφείλω να το πω και αυτό, είναι ότι στον επίλογο κάθε παράστασης, εκεί στο τέλος, όλοι βγάζουμε τα κινητά και αρχίζουμε και κινηματογραφούμε. Είναι σαν να θέλουμε να πιστοποιήσουμε την παρουσία μας εκεί. Και εκεί λίγο δεν καταργείται η μνήμη και το συνέστημα, το μέσα, το εντός. Ναι. Και θέλω και από τις δύο έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και ο σκηνοθέτης και ο
1: ηθοποιός. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έχω δηλαδή ένα φίλο στην Αγγλία ο οποίος έκανε κομπέρ σε διάφορες βραδιές καμπαρέ, ας πούμε. Και στην αρχή μέσα σε μια παρλάτα που έκανε τους παρακαλούσε ότι να βάλουν μέσα τα κινητά και τους έλεγε δεν χρειάζεται να υπάρχει μια φωτογραφία σας στο Facebook για να θυμηθείτε ότι υπάρχει, ότι περάσατε αυτή τη νύχτα εδώ. Το οποίο είναι αυτό που λες. Αλλά θα έλεγα ότι γενικά, ναι, το θέατρο μεταλλάσσεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή σε ένα βαθμό όπως κάθε τέχνη. Δεν ζωγραφίζουμε πια όπως ζωγραφίζαμε την εποχή του Βερμέρ. Άρα δεν παίζουμε και θέατρο όπως παίζαμε την εποχή του Μολιέρου ή όπως παίζαμε την εποχή του Μινωτή και τα λοιπά. Αυτό είναι μια φυσική εξέλιξη μιας ζώσας τέχνης. Υπάρχει η εξέλιξη της οθόνης πρώτα, δηλαδή της τηλεόρασης, που έφερε τα πράγματα να είναι πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει υπομονή για ένα αργά εξελισσόμενο σενάριο ή πλοκή. Ήρθε και ο κορονοϊός, ο οποίος δεν ξέρω, νομίζω αυτός περισσότερο κοινωνικά, δηλαδή αυτός αντί να επηρέασε τη σκηνή, επηρέασε το κάτω, τα καθίσματα ας πούμε, την αίθουσα, και αυτό κάπως διαχέεται στη σκηνή με ένα περίεργο τρόπο. Και τώρα πια ήρθαν και τα social media που και αυτά έχουν μια τεράστια, και μερικές φορές ακραία το συζητάμε, από επιλογή ηθοποιών, βάσει followers, τον αριθμό των followers.
0: Έχουμε και αυτό τώρα.
2: Έως παραστάσεις οι οποίες κάνουν ένα μεγαλύτερο ντόρο, ας πούμε, λόγω μιας καλής μηντιακής διαχείρισης.
0: Ναι, έτσι είναι, βέβαια.
1: Παίζει ρόλο.
2: Ενώ πολλές φορές ένας θεατής πάει και βλέπει μια παράσταση και λέει, α, αυτή που ήταν, δεν την έχω ακούσει και ήταν, το πέρασα τόσο καλά.
0: Δηλαδή δεν ξέρω και αν αυτό το άγχος που το διαπιστώνω από τη δουλειά πια, τη δική μου, που έχουν πολλά δελτία τύπου που μου στέλνουν. Sold out. Μα δεν απαραίτητο να είναι και sold out. Δεν σημαίνει κάτι ότι είναι. Δηλαδή, και δεν μπορώ να αναφερθώ τώρα.
1: Ναι, όχι, δεν
0: αλλά έχω δει παραστάσεις που είναι sold out. Βλέπεις sold out και λες. Οκ. Ναι. Okay. Δηλαδή, ναι. Και το λέω ευγενικά και μέχρι και
1: ναι,
0: θα μείνω.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Απλώς σε μάκρος χρόνου, δηλαδή όταν μια παράσταση είναι sold out 2 ή 3 χρόνια.
0: Μα δεν είναι κατάρα για το θέατρο να λέει συνέχεια sold out.
2: Εκεί όμως καταλαβαίνεις ότι είναι γιατί την τιμάω, για κάποιο λόγο θέλει να πηγαίνει.
0: Ναι, βρε Μαγιά, αλλά μίλα μου.
2: Τα sold out,
0: έχεις δίκιο.
2: Κράτα είναι της Κυριακής Χαρά και της Δευτέρας Λύπη. Αλλά μια παράσταση που είναι sold out επί 2-3 χρόνια, σπάνια έχω πάει σε ένα τέτοιο και να πω πόσο χάλια ήταν. Αντιθέτως, βλέπεις ότι ο κόσμος σιγά σιγά προσκολάτε κάπου γιατί κάτι
0: αξίζει,
2: τον αληθεί.
0: Κάτια, εσύ, για όλα αυτά που είπαμε.
1: Εγώ τα τελευταία 5 χρόνια για διάφορους λόγους δεν είχα την ευκαιρία να δω πολύ θέατρο. Αλλά έτσι και αλλιώς και σαν κουψιά, ας πούμε, σαν ψυχική διάθεση, δεν είχα ποτέ τη λαχτάρα να τρέχω μη τυχόν και χάσω τίποτα. από φτιαξιά. Δεν είναι και ιδιαίτερα καλό, γιατί σίγουρα χάνεις και πολύ ωραία πράγματα. Αλλά μ' αρέσει η συγκέντρωση, ρε παιδιά, σε όλους τους τομείς της ζωής. Δηλαδή, δεν μπορώ να τρεχαλάω σαν μελισσούλα από λουλούδι σε λουλούδι. Θα χάσω πράγματα, το ξέρω. Αλλά είναι αυτό που είπε η Μάγη, ότι ούτε ξέρει κανείς πού θα πάει το θέατρο. Άρα η αφήγηση, γιατί η μεγάλη αφήγηση είναι το θέατρο. Δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί, αλλά ξέρει ένα πράγμα. Ένας ή δύο ή πέντε ή δέκα άνθρωποι θα βάζουν μια ιστορία κάτω, θα φωνάζουν άλλους, σαν το δείπνο της Μπαμπέτ που είχε τα ωραία φαγιά, θα στρώνουν ένα τραπέζι και θα έρχονται οι θεατές, πολλοί ή λίγοι, δεν έχει σημασία. Ένας θα βαριστομαχιάζει, δεν θα γουστάρει καθόλου. Ένας άλλος θα τρέει από όλα τα πιάτα και θα φεύγει πανευτυχής. Ούτε αυτό δεν περνάει από το χέρι μας, αλλά είμαστε σαν μάγειροι, είμαστε σαν εξερευνητές, είμαστε σαν παραμυθάδες στα τσαγάδικα του Ιράν, που το διάβασα μια φορά σε ένα βιβλίο του Πίτερ Μπρουκ, που λέει «Οι μεγάλοι παραμυθάδες», κοίτα τώρα πώς μου ήρθε, «στα τσαγάδικα στο Ιράν ήταν στραμμένοι και προς τα έξω και προς τα μέσα». Και λέω εγώ, ήταν προς τα έξω, δηλαδή λαχτάραγαν να κρατήσουν το κοινό τους με τα παραμύθια που έλεγαν, και προς τα μέσα, γιατί από εκεί αναδύονταν η μνήμη των ιστοριών. Και θέλω όλο αυτό το παραλήρημα να το κόψω με κάτι λίγο αστείο. Ξέρετε, έχω σκεφτεί καμιά φορά, ότι το περίφημο κουτσομπολιό που εγώ βγάζω φλίκτενες μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό, την περιέργεια να μάθεις και άλλες ζωές. Και τι γίνεται εκεί, και τι έκανε ο άλλος, και τι αυτό, και πώς αυτό, και πώς το άλλο. Δηλαδή, πέρα από το σμπιάχ του πράγματος, δεν είναι καλό που τσουβουλεύουμε, υπάρχει και αυτή η βουλημία να μάθεις και άλλες ζωές.
0: Ναι,
1: και
0: άλλες ιστορίες, δανειστείς πράγματα.
1: Να δανειστείς πράγματα. Ναι. Αυτό.
0: Η φαντασία σου.
1: Αυτό.
2: Και μερικές φορές αυτό σε κάνει και λίγο Ιάγο. Δηλαδή, μαθαίνεις ζωές των άλλων, και αν είναι καλύτερες, λες. Πώς το είπες, θα ήθελα να είχα αυτή τη ζωή.
1: Αυτό.
0: Βρες η Μάγια, δεν είναι συγκλονιστικό. Ξέρεις τι, είδες πώς φαντάζεται την αντίληψή της για το θέατρο. Σαν ένα ωραίο γεύμα, πλουσιοπάροχο, που το ετοιμάζει με συναδέλφους, με φίλους, και το κοινό από κάτω. Και είναι πολύ απενοχοποιημένο και καθόλου βαρύγδουπο. Είναι γιορτή. Αυτό που είπε είναι γιορτή.
2: Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το αίσθημα της γιορτής, το οποίο ωραίο, αυτό το διαδοσιακό είναι ωραίο, τρομερό.
0: Ναι.
2: Είναι και βάζει την τέχνη σου στα όρια της, ας πούμε, της τεχνικής, της χειροναξίας.
1: Μπράβο.
2: Που αυτό σου βγάζει και το βαρύγδουπο που λέγαμε πριν, σου βγάζει και τις επανοπλίες και το τουπέ και τον εγωισμό. Και σε βάζει σε μια πιο πραγματιστική σχέση με την. Τα πα καλά, το έφτιαξα αυτή τη γωνία, τη λιμάρισα καλά. Ήταν ωραίο το φαγητό μου σήμερα. Μου κάηκε, μου πέτυχε.
1: Τέλειο.
2: Σε κάνει πιο άμεσα συνδεδεμένο με την πρακτική της δουλειάς σου, το οποίο εγώ το λατρεύω.
0: Και πιο πεπερασμένο. Ναι, πιο δηλαδή χρησιμοποιημένο, πιο. Ναι.
2: Μερικές φορές, ας πούμε, εγώ και όταν κάνουμε και στο πανεπιστήμιο που δίδασκα κάποια στιγμή στην Αγγλία και εδώ αν τύχει να μιλάω με κόσμο, λέω ότι πολλές φορές έχουμε στο θέατρο ένα τουπέ, ας πούμε, μια υπεροψία, η οποία λέμε, η παράσταση πάει σε κάποια παράσταση, η οποία είναι εμφανώς χάλια, δεν είναι, εννοώ αυτές τις λίγο πιο avant-garde, και λέει, δεν με αφορά το αποτέλεσμα και το τι είδε αυτός, γιατί εμείς περάσαμε καλά στη διαδικασία. Και λέω, πάντα να βγάζεις τον εαυτό σου στη θέση του μάγειρα. Θα έλεγε ποτέ ένας μάγειρας, δεν με αφορά αν αυτό που σου βγάλα στο πιάτο είναι αηδία. Πέρασα εγώ καλά μαγειρεύοντάς το.
0: Και αν εγώ έχω πάθει στο μαχική διαταραχή, δεν σε νοιάζει καθόλου.
1: Αυτό που λες, η σύνδεση με τη μυστηριά, μαέστρο, μάστορας.
2: Μάστορας.
1: Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Η Μάγια Λιμπεροπούλου, η αείμνηστη, έλεγε η τσαγκαρική, παιδιά. Δεν είναι πολύ όμορφη λέξη?
0: Πάρα πολύ.
1: Τσαγκαρική.
0: Και βαριά λέξη, έτσι ωραία.
1: Έτσι, ωραία. Έτσι. Ναι, γεμίζουν κάλους τα χέρια σου, η φωνή σου, ο λαιμός σου.
0: Μάγια. Φτάνοντας.
1: Μάγια.
0: Μάγια. Πες μου κάτι. Όλα αυτά που μας λες τώρα, τόσο όμορφο και μας αφηγείσαι και. στα δίδαξε τα περισσότερα η ζωή, το θέατρο, δηλαδή τα πιο χρήσιμα μαθήματα μέχρι τώρα. Δεν ξέρω και αν σ' αρέσει η λέξη μαθήματα.
1: Μαθήματα
0: τα πήρες από τη ζωή ή από το θέατρο?
1: Και από τα δύο.
0: Και από τα δύο.
1: Ρωτάνε καμιά φορά οι θεατές, το ξέρω πει. Είναι βαρύ το έργο? Και λέω, παιδιά, η ζωή είναι βαριά.
0: Παιδιά, δεν είναι πολύ εκνευριστική αυτή
1: η λέξη. Η ζωή είναι βαριά. Το θέατρο δεν είναι βαρύ. Το θέατρο είναι ανάταση ψυχής, ακόμα και πας να δεις Τροάδες. Τι θα πεις, οι Τροάδες είναι έργο βαρύ? Σώπα. Ο πόλεμος στη Γάζα είναι βαρύς. Και παντού όπου γίνεται. Όχι το έργο. Στο έργο μοιράζεσαι την κοινή ανθρώπινη μοίρα και φεύγεις λίγο πιο ρετουσαρισμένος μέσα σου.
0: Κλείνοντας σιγά σιγά, θέλω να σου ζητήσω, και με αφορμή την αφηγήτρια ταινιών, θέλω να μου πεις μια σου ανάμνηση έντονη, mm-hmm, που έχεις από το Αγρίνιο ή από κάπου αλλού, που σε έχει όμως με έναν τρόπο ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει, σαν να σου ορίζει πράγματα.
1: Καλά, τώρα τα τελευταία θυμάμαι πάρα πολύ τα παιδικά μου χρόνια.
0: Αλήθεια?
1: Θυμάμαι πράγματα που τα είχα ξεχάσει. Έχω και ένα τετραδιάκι να τη σημειώσω με το αυτό και λέω, όχι Παναγία μου, λες να οδεύω προς την έξοδο? Γιατί λέω τα τελευταία. Να γελάσουμε και λίγο, να το ξορκίζουμε το πράγμα. Στο Αγρίνιο είχαμε ένα οδείο όπου τα παιδιά μπορούσαμε να πηγαίνουμε να μας κάνουν μάθημα δωρεάν. Εμείς ήμασταν φτωχοί. Όχι, δεν πεινάγαμε, αλλά ήμασταν στο τσίμα-τσίμα που λέγαμε. Και ζήτησα από τον μπαμπά μου να πάει να με γράψει στο οδείο. Και εκεί ήταν ένας ο μαέστρος, έχω μία αμυδρή εικόνα, μιλάμε τώρα θα είμαι 10 χρονών, με τα με κάτι μαλλιά, το κλισέ του μαέστρου, ξέρεις, μακριά αυτό, με κάτι δάχτυλα, μακριά και τα λοιπά. Και μάθαινα σαξόφωνο. Και δεν στο έχω πει ποτέ αυτό, Μάγια. Γιατί κράτησε πολύ λίγο αυτό. Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί μετά κατά διάρκεια της δικτατορίας τον συνέλαβαν και το οδείο έκλεισε. Θα ήταν κάποιος αριστερός, προοδευτικός άνθρωπος.
0: Αυτό έγινε στο Αγρίνιο.
1: Αυτό έγινε στο Αγρίνιο. Και θυμάμαι τη μοναδική φορά που πήρα το σαξόφωνο και φόρεσα και ένα πιλικιάκι και μαζί με άλλους πει αυτό, έπαιξα δύο νότες σε μία κηδεία ενός επιφανούς ανθρώπου. Και το βρήκα πολύ σπουδαίο. Και το πηλίκιο και το σαξόφωνο. Μόλις είχα μάθει να παίζω.
0: Βρήση Μάγια, τώρα θα τη το πω μπροστά. Είναι από τα πιο ερωτεύσιμα πλάσματα που έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό την κοιτάζω τώρα.
1: Θα βάλω τα κλάματα.
2: Θα συμφωνούν πάρα
0: πολύ. Ναι, είναι τόσο. Είναι τόσο. Ρε παιδί μου, αγαπάει τόσο τη ζωή. Αγαπάει τόσο την τέχνη της. Δηλαδή δεν είχε κάτι κατώτερο από το αγαπάω. Αλλά το αγαπάω, το αποθεώνει. Όπως, ξέρεις τι, δεν χορταίνω να την ακούω. Μ' αρέσει ο τρόπος που χορεύουν τα σύμφωνά της, τα φωνήεντά της.
1: Αγόρι μου,
0: και
1: καλό.
0: Λέω, είναι τόσο ωραία. Είναι χαρά η ελληνική γλώσσα. Να την ακούς από τη Γέρου.
1: Αγάπη.
0: Είναι γιορτή. Είναι.
1: Εντάξει. Είναι μεγάλη. Μεγάλη, έτσι. Χαίρομαι και συγκινούμαι πολύ με όλα αυτά που λες.
0: Όχι, είναι αλήθεια, φυσικά.
1: Δεν καταλαβαίνω, αγάπη μου, το νιώθεις, δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά μπορεί και να μην είναι τόσο ωραία. Και να σου πω κάτι τελικά. Από το θάνατο που λέμε, εμένα με σώζει η μνήμη του ανθρώπου μου. Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον θυμάμαι και το λέω και σε όσους θεατές. Μας κάνουν την τιμή να μας ακούνε. Δεν υπάρχει μέρα που να μην το θυμάμαι και να μην ευγνωμονώ τον καιρό που ζήσαμε μαζί. Και αν υπάρχει περίπτωση να γίνει, που υπάρχει κάποια ελπίδα, να γίνει μια πινακοθήκη με πίνακες του που έχουμε δωρήσει κάποιοι άνθρωποι, αυτό για μένα θα ήταν, θα έλεγα, ωραία, θα έλεγα. Ωραία. Αυτά, η μνήμη βοηθάει. Η μη μνήμη είναι γαϊδουριά. Διότι δεν γεννηθήκαμε από το χορτάρι. Έχουμε ρίζες, έχουμε ανθρώπους, έχουμε αυτό. Έχουμε προβλήματα με τη μαμά μας, με τον μπαμπά μας, με το δασκάλου μας, με τους φίλους μας, με το αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή και λίγο λιγότερη γκρίνια. Νομίζω θα κερδίζαμε χρόνο.
0: Θέατρο Καλδερών, λοιπόν.
1: Ναι,
0: η αφηγήτρια ταινιών. Έτσι. Κάτια Γέρου. Μάγια Πολιτάκη στη σκηνοθεσία. Μια μαγική παράσταση. θα είναι μέχρι τις 30 Μαΐου.
2: Θα είναι μέχρι, παίζουμε κάθε Κυριακή στις 7. Σωστά. Για να βολεύονται οι άνθρωποι. Έτσι. Που είναι η Δευτέρα, το πρωί θα πάνε δουλειά τους.
0: Σας ευγνωμονούμε όλοι γι' αυτό.
2: Και θα παίζουμε κάθε Κυριακή μέχρι και τις 31 Μαΐου. Και υπάρχει η μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσουμε και από την νέα σεζόν. Αλλά το λέω ως πιθανότητα, ναι. Γι' αυτό όσοι θέλετε να έρθετε τώρα, ελάτε, γιατί στενεύουν λίγο και τα περιθώρια.
0: Στην πράξη κολλάει το σύνδερο.
1: Και θα πάμε και η Θάκη και η Παραμυθιά τώρα την άλλη εβδομάδα, γιατί έχει αρχίσει η περιοδία εδώ και τέτοιους μήνες και πηγαίνουν ερχόμαστε. Και να πούμε τους άλλους συντελεστές, είναι ο Γιάννης ο Μακρύδης, που είναι ο μουσικός της παράστασης, η Κατερίνα Ισοτηρίου, που είναι σκηνικά, έχει φτιάξει σκηνικά κοστούμια.
2: Ο Αλέξανδρος
1: στους φωτισμούς, ο Κυριάκος ο Χατζημιχαηλίδης στα βίντεο.
2: Mm-hmm. Και ο Τζόνι ο που μας βοήθησε με τα μιμητικά.
1: Ναι, και η Λένα η Φραγκοπούλου στη θεσπέσια μετάφραση που έχει κάνει στο βιβλίο, το οποίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Αντίποδες.
0: Το οποίο μπορούμε να το βρούμε στο θέατρο.
1: Όχι.
0: Α,
1: εντάξει, αλλά είναι πανεύκολο. Δηλαδή...
2: ευκαιρία για μια βόλτα στα βιβλιοπολία.
0: Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Ακριβώς.
0: Κάτια μου, θα μας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για σήμερα, για τη συνάντηση. Ήτανε για μένα μια πολύ όμορφη και φωτεινή στιγμή.
1: Και για μένα. Και για μένα.
2: Και για μένα ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ για τη συνάντηση και για την θεσπέσια φιλοξενία και για την ωραία κουβέντα που κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η στρατηγική για τα μη επανδρωμένα οχήματα, η προμήθεια κρυπτοσυσκευών και η επιστροφή των Patriot από Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα εγκρίθηκαν στο Κισαία υπό τον Πρωθυπουργό. Το πρώτο τρίμηνο του 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων μετά από 50 χρόνια δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την Τετάρτη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Για κακούργημα κατηγορείται ο 44χρονος οδηγός για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα στην Αφάντου της Ρόδου. Σταδιακό άνοιγμα του Ορμούς με ρόλο σε Πακιστάν Ομπάν και πάγωμα πυρηνικού προγράμματος προτείνει Τεχεράνη στην αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν ομάδες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο δυτικό Ιράν. Η Ρωσία προσπαθεί να εξαγάγει σιτηρά από την Κρυμαία μέσω αμερικανικών εταιριών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την αναχέτηση ενός ακόμη στολίσκου που κατευθύνονταν στη Γάζα, επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, έκανε λόγο για κακόβουλο σχέδιο. Με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας, αλλά χωρίς ισλαμιστικές διασυνδέσεις, ο οδηγός που τραυμάτισε 8 πεζούς στη Μόντερα, σύμφωνα με τον Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη νοτιμέτρη θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

mother.

Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Η στρατηγική για τα μη επανδρομένα οχήματα, η προμήθεια κρυπτοσυσκευών και η επιστροφή των Patriot από Κάρπαθο και Βόρεια Ελλάδα εγκρίθηκαν στο Κισαία υπό τον Πρωθυπουργό. Τονίστηκε ότι δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο τα τουρκικά σχέδια περί γαλάζιας πατρίδας. Το πρώτο τρίμηνο του 2027 η πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων μετά από 50 χρόνια δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τη ζωή του έχασε στα Ιωάννινα 46χρονος εργάτης, ο οποίος καταπλακώθηκε από χώματα, συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Έρευνες από το λιμενικό για τον θάνατο άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ στο λιμάνι της Καλύμνου, συνελήφθη κυβερνήτης αλλιευτικού. Με ελεγχόμενη έκρηξη καταστράφηκε όλμος που εντοπίστηκε σε δάσος της Βρετανίας. Για κακούργημα κατηγορείται ο 44χρονος οδηγός για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα στην Αφάντου της Ρόδου. Σταδιακό άνοιγμα του Ορμούζ και πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος προτείνει η Τεχεράνη στην αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ. Το Ιράν έχει το απόλυτο δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Εκρηκτικά βρέθηκαν κοντά στο ντρόουν που συνετρίβει στη Λιθουανία, εικάζεται ότι ανήκει στον Ουκρανικό στρατό. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, οι άνεμοι νοτιμέτροι, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικροφωνό και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μια ώρα.

0: 90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
0: ταιριάξουμε. Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν έχει καμία ισχύ, τονίστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Για λαϊκισμό και χρεοκοπημένες συνταγές μιλά το Υπουργείο Οικονομικών για τις προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος. Η κυβέρνηση του ρεκόρ πληστηριασμών βάφτισε χρεοκοπημένη συνταγή την προστασία της πρώτης κατοικίας, απάντα το ΠΑΣΟΚ. Αντιπαράθεση με χαρακτηρισμούς Γεωργιάδης Σιαλμά στη Βουλή για διαγωνισμό για τη διαχείριση των νοσοκομιακών αποβλήτων. Και τυπικά εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 8 τραυματίες από πυροβολισμούς σε εστιατόριο στην Περσίνη της Τουρκίας. Εν αναμονή απαντήσεων από το Κίεβο για τα εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά στο ντρόουν που συνετρίβει στη Λιθουανία, η Ουκρανία καταδικάζει τα γυμνάσια με πυρηνικά στη Λευκορωσία. Τον βομβαρδισμό ομάδων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ στο δυτικό Ιράν ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δύο αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα σε αεροπορική επίδειξη στο Αϊντάχο, σώα τα μέλη των πληρωμάτων. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη νοτιμέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Νίκος Ξανθάκος, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Αν υπήρχε ένας διαγωνισμός με την παραδοσιακή μουσική της κάθε χώρας, ένα τέτοιο σχήμα ενδεχομένως θα κέρδιζε από τη Βουλγαρία. Και ένα σχήμα που και στο παρελθόν έχουμε παρουσιάσει και έχει κάνει και αρκετές συνεργασίες με καλλιτέχνες από την υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική. Το μυστήριο από τις φωνές της Βουλγαρίας. The Mystery of the Bulgarian Voices. Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος, λίγα λεπτά μετά τις 7, για την ακρίβεια 5. Ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά από αυτό που ενδεχομένως περιμένατε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει την άποψή μας για την Eurovision. Και για όσο παρακολούθησα, η καλύτερη στιγμή για μένα, αλλά και για κάποιους άλλους, ήταν η στιγμή που εμφανίστηκε να μιλάει ο Billy Joel με αφορμή ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει και που έχει εμπνευστεί από την Αυστρία και τη Βιέννη. Ένας άλλος καλλιτέχνης το είπε εκεί στη Eurovision, το Βιέννα από το άλμπουμ The Stranger. Billy Joel.

Βιέννα, για την Βιέννη, Billy Joel από την ολιγολεπτή εμφάνισή του μέσω βίντεο στο διαγωνισμό της Eurovision στα 70 χρόνια του θεσμού. 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού, εντελώς δωρεάν. Εκεί μας ακούτε από το www.kanali1.gr και διαβάζετε τα τελευταία νέα, και βέβαια μπορείτε να ακούτε και από τις πλατφόρμες όπως είναι το Live24 ή το epavlaradio.gr. Ένα καινούριο κομμάτι έχουν οι Mountain Goats και με τίτλο Charlie Sin Reaches Out to the Feds. Everybody.

Να λοιπόν οι κατσίκες του βουνού, οι Mountain Goats, εκεί από την περιοχή της Καλιφόρνια, και πήραν το όνομά τους από μια αναφορά στο τραγούδι του πολύ γνωστού bluesman Screamy Jay Hawkins και αγαπητού και στη χώρα μας, Yellow Coat. Έχουν ένα καινούριο κομμάτι από άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν τον επόμενο καιρό. Ένα συγκρότημα που έχει κάνει αρκετές περιοδίες και έχει και αρκετά πρώην μέλη και συνεργάτες και ηχογραφή μάλιστα. Αυτό είναι που κάνει τεράστια εντύπωση. Έχει πάρα πολλά άλμπουμ, πάνω από 20 άλμπουμ που έχει βγάλει. Αν σκεφτεί κανείς ότι ηχογραφούν από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Ένα άλλο σχήμα που έρχεται από την Βρετανία, έχουμε παίξει κάποια πράγματα από αυτούς και είναι ένα από τα καλά πρώτα άλμπουμ ενός εξαμήνου, αν βάλουμε και τον επόμενο μήνα που έχουμε μπροστά μας, My New Band Believe, Heart of Darkness, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στη Rough Trade και έχει τίτλο το όνομά τους. Μάλιστα, το συγκρότημα αυτό είναι του Cameron Picton, τον Black Midi. In the whisper trees through hollow

0: Τώρα λίγο θα διακόψουμε κάπως άγαρμα τους My New Band Believe, γιατί έχω τη χαρά να έχω στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου τον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη, ο οποίος έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση σιγά σιγά και στη χώρα μας, γιατί αρχίζει και παρουσιάζεται σε αρκετά site μουσικά και όχι μόνο, αλλά όλο αυτό ξεκίνησε από την Αμερική περισσότερο και στην Ευρώπη. Πατέρα Διονύση, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Νίκο, χαιρετισμό σε όλους τους Πειραιώτες
0: και όλο τον κόσμο. Και λέτε στους Πειραιώτες, γιατί διαβάζοντας έτσι λίγο το βιογραφικό σας, είδα ότι έχετε γεννηθεί στον Πειραιά, έτσι δεν είναι?
1: Δόξα τω Θεώ, μεγαλώσαμε και γεννηθήκαμε στον Πειραιά, στο Τζάνιο, στο Πασαλιμάνι γεννήθηκα, και στην παλιά Κοκκινιά μεγάλωσα.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε ανθρώπους πρόσφυγες, απλούς, φτωχούς, πονεμένους, ανώθευτους, αυθεντικούς.
0: Από τον Πειραιά πότε φύγατε?
1: Το 1997.
0: Αφήγατε, εντάξει, όχι πολύ μακριά.
1: Ήμουνα 25 χρονών περίπου.
0: Μάλιστα. Και η πορεία σας βρίσκει να φεύγετε από τον Πειραιά και μετά να πάτε στο Ναύπλιο ή όχι?
1: Στην Αργολίδα και στο Ναύπλιο, ναι, ναι, ναι.
0: Όπου τώρα είσαστε...
1: Επαρχία προτίμησα, να έχω την ησυχία μου.
0: Καλά κάνετε αυτό. Τώρα πια εσείς το σκεφτήκατε το 97, τώρα πια το σκέφτεται πολλοί κόσμος στις μέρες μας να φεύγει σιγά σιγά.
1: Τότε ήταν βλακεία να φύγει στην Αθήνα, ήταν βλακεία τότε. Αλλά όμως,
0: θεωρείτε ότι τώρα είναι καλό, πατέρα? Δεν νομίζω ότι και τώρα είναι καλό.
1: Αν μπορεί κάποιος να φύγει από την Αθήνα, καλό είναι.
0: Ναι. Ηρεμή περισσότερο.
1: Αν έχει δυνατότητα, βέβαια. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μεγαλώσαμε στην Πειραιά, στην παλιά Κοκκινιά. Θυμάμαι εκεί σε 3-4 τετράγωνα συνυπήρχαν εκκλησίες Ορθόδοξες, Αρμενική Εκκλησία, Καθολική Εκκλησία, Νεκροταφείο Τουρκικό. Και όμως υπήρχε αγάπη στον κόσμο. Υπήρχε αυτή η πολιτισμικότητα, δεν υπήρχε δηλαδή η διαίρεση και η διαφωνία.
0: Εσείς είστε υπέρ αυτής της πολιτισμικότητας, από ό,τι φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, όταν είναι αγαθή και με σεβασμό και αγάπη, είμαστε υπέρ.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και στη μουσική που έτσι, στις μουσικούλες που βγάζουμε, αυτό διακηρύττουμε, την οικουμενικότητα της μουσικής που δεν έχει σύνορα. Γι' αυτό μπόρεσε και άγγιξε πολλούς ανθρώπους στο εξωτερικό από διαφόρους προορισμούς, ετερόκλητα στοιχεία, από το Ισραήλ, από τη Νέα Ζηλανδία, από την Πολωνία, από την Αμερική, από παντού δηλαδή, από διαφορετικούς προορισμούς, θρησκευτικούς, εθνικούς, και, γιατί δεν είναι, η μουσική μας είναι ασύνορη.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Δεν υπάρχουν σύνορα. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, εσείς ακούγατε αυτές τις μουσικές, ας πούμε όσο αφορά το metal, ακούγατε τραγούδια, συγκροτήματα από αυτήν τη μουσική?
1: Metal δεν πολύ άκουγα, να σου πω την αλήθεια, αλλά είσαι σε ανθρώπους metal. Γιατί το metal, άμα το ερμηνεύσουμε τιμολογικά, γίνεται λέξη μέταλλο.
0: Ναι.
1: Και η λέξη μέταλλο, το ρήμα μεταλλό που σημαίνει ερευνώ και αναζητώ.
0: Μάλιστα.
1: Σου και μεταλλεύομαι, δηλαδή εξορίσω το μέταλλο από τη γη. Άρα λοιπόν το metal τι είναι? Αναζήτηση Θεού είναι ουσιαστικά, σε μια ευρύτερη έννοια. Και σε μια πιο στενή έννοια, μέταλλο το διαπέραστο και το συμβίβαστο και το ακατάλυτο. Και κάθε χριστιανός οφείλει με την έννοια αυτή να είναι metal. Να είναι ασυμβίβαστος και επαναστατικός στη ζωή του, όχι νοθρός.
0: Τώρα βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό άλλοι πατέρες ίσως να μην το βλέπουν το επαναστατικός, δεν ξέρω. Γιατί πολλές φορές δεν μας μπερδεύει ίσως η θρησκεία, η πίστη. Οι πατέρες της Εκκλησίας καμιά φορά ο καθένας, και είναι λογικό, έχουν τη δική τους προσωπικότητα και τη δική τους άποψη, μας φέρνουν απέναντι, ας πούμε, το metal, όπως το ξέρετε κι εσείς, ας πούμε, λένε ότι μπορεί να είναι του σατανά. Έχει υποθεί αυτό.
1: Υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις, ας πούμε, και στη metal και στη rock παντού, και σατανικές και...
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι, πατέρα Διονύση, μια μουσική του σατανά? Εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο. Ναι. Η μουσική
1: υπάρχουν
0: ίδια.
1: Υπάρχουν διάφορες. Ναι. Δεν είναι όλες σατανικές.
0: Ναι.
1: Θυμάστε το Euro, τότε, με το πότε πήραμε το μπάσκετ.
0: Το 86, αν θυμάμαι καλά. Το 87.
1: Το τραγούδι το θυμάστε που είχαν βάλει τότε.
0: Τον Europe. Το Final Countdown.
1: Αυτό δαιμονικό ήταν δηλαδή.
0: Όχι.
1: Δεν είναι όλα δαιμονικά, όπως και το ψάλσιμο. Μπορεί να ψάλει και να ψάλει με εγωισμό και υπερηφάνεια για να ανακατεύει την κόλαση. Δεν έχει να κάνει δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Ο άνθρωπος και η πρόθεση έχει να κάνει, όχι τόσο η μουσική. Ο άνθρωπος και η πρόθεση έχει να κάνει και πρέπει να κάνουμε επανάσταση πρώτα στον εαυτό μας. Έλεγε και ένας σοφός, χθες που ήμουν έξυπνος ήθελα να αλλάξω τον κόσμο. Σήμερα που είμαι σοφός, θέλω να αλλάξω τον εαυτό μου. Αλλά γενικά να έχω ξένωση να είναι επαναστατικό και ασυμβίβαστο στο σύστημα και στην αδικία και στο ψέμα και στο σκοτάδι.
0: Μάλιστα. Αυτό μου άρεσε σε εσάς, ότι γιατί διάβασα και λίγο αποσπάσματα και έχετε γράψει πόσα βιβλία?
1: Γύρω στα 10 κάπου εκεί.
0: Και ετοιμάζετε και ένα καινούριο.
1: Ναι, από τις εκδόσεις Άθος.
0: Ναι, θα το λέγαμε και εμείς αυτό.
1: Ένα καινούριο που λέγεται «Στην Άβυσσο με θεία τον Παράδεισο».
0: Αυτό έχει κυκλοφορήσει ή πρόκειται να κυκλοφορήσει?
1: Τώρα σε λίγες μέρες θα βγει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να ζήσει μέσα σε μια κόλαση και με ένα καλό λογισμό να το μεταβάλει σε παράδεισο την κόλαση.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές περνάμε από την κόλαση για να πάμε στο παράδεισο.
1: Ο καλός λογισμός.
0: Να. Αυτό είναι. Τώρα, όσο αφορά τη μουσική, γιατί αυτό που φτιάξατε πράγματι είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι κάτι που το ακούς συνήθως, και δεν μιλάμε μόνο στους εκκλησιαστικούς κύκλους και γενικότερα στη μουσική. Ανακατέψατε πράγματα με έναν τρόπο, ειλικρινά μπορώ να πω, λες και έχετε σπουδάσει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχετε ακούσει χιλιάδες δίσκους, έχετε πειραματιστεί δεκάδες χρόνια.
1: Αυτά από την καρδιά μας βγαίνουν και από τα ακούσματά μας τόσα χρόνια που ακούμε. Η βυζαντινή μουσική είναι μια μεγάλη αγκαλιά που αγκαλιάζει όλες τις μουσικές του κόσμου. Mm-hmm. Είναι μια μητέρα, είναι μήτρα η βυζαντινή μουσική. Mm-hmm. Και ας πούμε και η ραπ, ο ρυθμός ραπ, mm-hmm. η τέκνο, συγγνώμη, είναι ο τροχαϊκός ρυθμός.
0: Ναι.
1: Το θάλαντο χτυπάει σε ρυθμό τέκνο στο μοναστήρια, που είναι αιγερτικός ρυθμός για να σε ξυπνάει και να σε ενθαρρύνει. Αυτό θα είναι ξανά με την εκκλησία ή το σκοτάδι, ας πούμε, σε μοναστήρια τα καθολικά είναι ή σκοτεινή είναι. Και οι ραψοδίες, το ραπ προέρχεται από τη ραψοδία, ραπ από τις οδές.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά δεν είναι ξανά με την Ορθοδοξία, δεν ανακαλύψαμε τα Αμερική τώρα. Υπήρχαν μέσα στην Βυζαντινή και στην αρχαία ελληνική μουσική αυτά όλα, απλώς τα είχαμε ξεχάσει και τρόπο την έδαπε να φέρουμε και λίγο τώρα.
0: Εγώ χαίρομαι γιατί σιγά σιγά αυτό γίνεται και ευρύτερα γνωστό. Ξεκίνησε και από το Pitchfork και από άλλα site αμερικάνικα, το Bandcamp, όπου μάλιστα η κασέτα, η συγκεκριμένη από το Paradise Metal, έχει εξαντληθεί. Το βινίλιο μου φαίνεται θα βγει τις επόμενες μέρες. Υπάρχει περίπτωση εσείς να κάνετε και κάποιες ζωντανές εμφανίσεις ή όχι?
1: Μας έχω προτείνει, δειλά-δειλά, αν το όλο πλαίσιο είναι σοβαρό, ας πούμε, και ευγενές, γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Γιατί θα χαιρόμασταν και εμείς και εδώ στον Πειραιά, που είναι το Δημοτικό Θέατρο ή σε άλλες αίθουσες, να υπήρχε μια δυνατότητα για να ακούσουν και οι νέες γενιές και όποιοι άλλοι θέλουν πραγματικά αυτό το...
1: Αυτό βέβαια θα απαιτούσε πολλές πρόβες και πολλή προετοιμασία, βέβαια αυτό.
0: Βέβαια, ναι, θέλει. Θέλει πολλή δουλειά.
1: Εμείς ξεκινήσαμε, κύριε Νίκο, απλά από ένα καναλάκι που έχω στο YouTube.
0: Κοιτάξτε, το YouTube δεν είναι και τόσο καναλάκι, γιατί τώρα πια το YouTube το παρακολουθούν εκατομμύρια. Δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο είτε τον Άφλιο είτε τον Πειραιά, αφορά όλο τον κόσμο.
1: Τώρα πολλοί άνθρωποι έχουν ένα κανάλι και βάζουν το μεράκι, άλλος μαγειρεύει, άλλος βάζει μουσική, άλλος ζωγραφίζει.
0: Ναι.
1: Έτσι κι εγώ κάτι μουσικούλες έγραψα, έκανα κάτι παντρέματα. Μ' αρέσουν τα παντρέματα, τα πνευματικά και τα μουσικά παντρέματα. Δειλά-δειλά, τώρα αυτό πώς εξελίχθηκε. Με έχει φέρει σε μια μηχανή αυτού, ότι δεν θέλω τη δημοσιότητα και πολύ, με κουράζει, με βάζει τα νερά μου δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, είναι λογικό, γιατί αλλιώς έχετε συνηθίσει, αλλά σκεφτείτε ότι είναι για θετικό σκοπό και λόγο.
1: Ναι, αυτό σκέφτομαι, ότι ο Χριστός συνομιλεί με τη Σαμαρίτιδα, η Εκκλησία με τον κόσμο διαλέγεται και η μουσική, η βυζαντινή μουσική με τον κόσμο διαλέγεται. Η βυζαντινή μουσική είναι κάτι πολύ ευρύ, κάτι πολύ δυνατό και πλούσιο.
0: Mm-hmm.
1: Και ατελεύθητο, που δεν περιορίζεται στα σύρη του δύο τετραγωνικών με ένα παπουψάλι του χωριού. Έχει να κάνει με την ευρύτερη μουσική, την οικουμενική μουσική. Και μπορεί να δεθεί και να παντρευτεί με όλα τα μουσικά ρεύματα. Και τη ραπ και τη hip hop και την τέκνο και τη ροκ και τη metal, όλα.
0: Μακάρι κύριε, μακάρι κύριε λέω, μακάρι πατέρα Διονύση να ήταν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας να είχαν τη δική σας σκέψη και το δικό σας λόγο. Να πω για άλλη μια φορά ότι μπορείτε να ακούσετε τη μουσική του πατέρα Διονύσου Ταπάκη με τίτλο Paradise Metal και στο YouTube. Έχει εξαντληθεί δυστυχώς η κασέτα και περιμένουμε και το βινήλιο σε λίγο καιρό. Θα είμαστε σε επαφή, πατέρα Διονύση, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και με εμφανίσεις, αν όχι στον Πειραιά και οπουδήποτε αλλού.
1: Μακάρι, μακάρι, έτσι με σεμνότητα, με ταπεινοφροσύνη. Δεν θέλω δηλαδή να επικεντρώνεται στο πρόσωπό μου κάτι, αλλά στη μουσική τη Βυζαντινή, τη μητρική μας μουσική, που είναι τόσο όμορφη και χαριτωμένη. Βλέπετε και στο, άμα πατήσει στο YouTube τα rap τραγούδια, βλέπετε εκατομμύρια προβολές.
0: Να, να, να. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Από τους νέους. Να. Και το trap και το rap. Άμα πατήσει, ας πούμε, δημοτική μουσική, βυζαντινή μουσική, θα δείτε κάτι εκατοντάδες μόνο.
0: Ναι.
1: Τα νέα παιδιά αυτά ακούνε τώρα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε κι εμείς. Γιατί δηλαδή, αν ψάλλω κάτι με ρυθμό, με μπιτάκι, είναι κακό, είναι αμαρτία. Δηλαδή.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Αν είναι ζητάτε όλα την όλα άποψη τη δική μου και των περισσότερων, ναι, πιστεύω, είτε νέων είτε μεγαλύτερων ανθρώπων, γιατί να είναι κακό. Εξάλλου, η μουσική, όπως είπαμε, από την ψυχή βγαίνει, δεν είναι μία, είναι πάρα πολλές.
1: Ναι, εμείς δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τους ύμνους. Εμείς στην εκκλησία ψέλνει μόναχα η φωνή. Η ανθρώπινη φωνή είναι πολύ χαριτωμένο πράγμα. Είναι και έγχορδη, είναι και πνευστή, είναι και κρουστή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε το ψάλισμα με τα όργανα ως προς Θεού. Αυτά είναι εκτός εκκλησίας, εκεί που θα ακούσουμε κάτι άλλο κενό, γιατί θέλουμε να ακούσουμε κάτι πνευματικό που θα μας γεμίσει κιόλας.
0: Χάρηκα πραγματικά που τα είπαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα είμαστε σε επαφή. Και τι να πω.
1: Εύχομαι, ναι, κύριε Νίκο, αυτό να γίνει ένα φαλτήριο και όλο αυτό που γίνεται ένα φαλτήριο και μια έτσι, προτροπή για τα νέα παιδιά να φτιάξει το δικό του μουσικό ρεύμα που να μπορεί να συντεριάζει τα πάντα μέσα, ουρανό και γη, δύση και ανατολή, παρελθόν και μέλλον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά που τα είπαμε και να είστε καλά.
1: Με το καλό, κύριε Νίκο, Παναγία, να σκεπάζει.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Την μουσική του πατέρα Διονύσου Ταπάκη, όπως σας είπα, τη βρίσκεται στο YouTube. Και αν προσέξετε, η πιο ψαγμένη, το Pitchfork τις προηγούμενες εβδομάδες και με υψηλή βαθμολογία και με πολύ ωραία λόγια και σε άλλα site και εδώ στη χώρα μας, την δουλειά του Paradise Metal. Τώρα από όλα αυτά πάμε στους Broken Social Scene.

0: γράφει τις μουσικές του και γίνεται γνωστός μέσω YouTube στην άλλη άκρη του κόσμου, για να τον μάθουμε τελικά και εμείς, και είναι εδώ δίπλα μας. Σήμα σταθμού, και σιγά σιγά θα πάμε και σε αυτά που έχουν αρχίσει και κάνουν θόρυβο σε όλο τον πλανήτη, και μιλάμε βέβαια για την επιστροφή του Drake. Πολυγραφότατος, περιμέναμε ένα άλμπουμ, ήρθε με τρία.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
4: Yeah. Ice. Yeah.

εκατομμύρια streams μέσα σε λίγες ώρες. Ξεπερνάει και το ρεκόρ του Kendrick Lamar, που του ταχώνει για άλλη μια φορά, και σε αυτό, στο Make Them Cry, 42 τραγούδια, και θα είναι ο καλλιτέχνης, είναι ένας καλλιτέχνης του 21ου αιώνα και ειδικά της δεύτερης και τρίτης δεκαετίας που διανύουμε, και γι' αυτόν θα συζητάμε τις επόμενες μέρες. Βέβαια, στο όσο άκουσα, και τα τρία άλμου θα μπορούσε να είναι ένα διπλό. Προφανώς το έκανε για να μείνει στην επικαιρότητα παραπάνω. Είμαστε στην εποχή που κάποιος πρέπει να είναι συνέχεια στην επικαιρότητα, αλλιώς δεν υπάρχει. Όχι το έχει ανάγκη ο Drake, αλλά έτσι παίζεται πια αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω. Το οποίο είναι και κουραστικό. Πολύ περισσότερο, όχι για εμάς ως ακροατές ή θεατές, περισσότερο για τους καλλιτέχνες, και πολύ πολύ περισσότερο για αυτούς που δεν είναι και τόσο γνωστοί όσο είναι ο Drake. Sampling σε κομμάτια άγνωστα, όπως αυτό εδώ που έχει κάνει και στο παρελθόν sampling στον Bobby Glenn.

ένα άλμπουμ του Bobby Glenn, το Shout It Out, από το 1976, και κομμάτια που έχει μέσα από αυτό έχουν γνωρίσει πολλά sampling, ιδιαίτερα από την hip-hop κοινότητα. Μεταξύ άλλων φαίνεται και δείχνει ότι είναι από τους αγαπημένους του Drake και το κομμάτι Sounds Like a Love Song. Για να ακούσουμε ένα άλλο με την Sexy Red από το δεύτερο άλμπουμ. Μιλάει και για τον πατέρα του που διαγνώστηκε με καρκίνο, ταχώνει και στον LeBron James και στον DJ Khaled, ο οποίος είναι Παλαιστινιακής καταγωγής και δεν λέει τίποτα για τον πόλεμο στη Γάζα.

Από την άλλη, όταν βγάζεις και 43 κομμάτια, προσελκύεις τους φανατικούς σου, και όχι μόνο, είναι αυτό που λέμε το stream trolling, για να έχεις όλο και περισσότερα stream, αφού παράλληλα βγάζεις όλα αυτά τα τραγούδια. Το έχουν κάνει και οι Migos και ο Chris Brown. Και επειδή είχε ίσως καιρό να κυκλοφορήσει κάποια πράγματα, θέλοντας να έχει ένα χαμό και να ξαναξυπνήσει εντός εισαγωγικών τους φίλους του, έβγαλε αυτά τα τρία άλμπουμ. Από τα καλύτερα τραγούδια, ένα που μου αρέσουν εμένα τουλάχιστον, είναι αυτό με την Sexy Red πάλι, από το τρίτο άλμπουμ, Cheetah Print, τριπλός Drake.

Και σε αυτό το άλμπουμ θα είναι ο Άρον Ντέσνερ και ο Τζάστιν Βέρνον. Και είναι το Hit the Wall από το άλμπουμ της με τίτλο Daughter from Hell. Περί τα μέσα Ιουλίου, μετά την τεράστια επιτυχία που είχε από το άλμπουμ του 2024 The Secret of Us. Ένα από τα κορίτσια του καιρού μας, η Gracie Abrams ήταν αυτή, και η καινούργια της κυκλοφορία. Να πάμε στις απώλειες. Έφυγε ένας πραγματικά σπουδαίος μουσικός και frontman. Τον Dr. Hook ήταν ο τραγουδιστής που έχει το όνομα Dennis Law Courier. Στα 76 του, στο σχήμα τον Dr. Hook, μου άρεσε πολύ. Εμένα αυτό εδώ το κομμάτι, γιατί είχε να κάνει και με το αγαπημένο μου περιοδικό τότε. The cover of Rolling Stone. Well, we're big rock singers, we got gold.

Όλοι θέλανε να δούνε την φωτογραφία τους στο εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone. Η άλλη απώλεια, 80 ετών, είναι ένας μουσικός παραγωγός από αυτούς που συνήθως, πολλοί μουσικοί παραγωγοί δεν γίνονται γνωστοί, όμως είναι αυτοί, μεταξύ άλλων, που είναι υπεύθυνοι για πολλές από τις επιτυχίες που κάνουν κάποιοι δίσκοι, μεταξύ άλλων η Aerosmith, ή ακόμα αν πρόκειται για τον John Lennon και τη Yoko Ono ή την Patti Smith ή τους New York Dolls. Γιατί μπορεί να γνωρίζουμε όλοι αυτό το κομμάτι, αλλά και αργότερα, όταν έγινε μαζί με τους ίδιους τους Aerosmith και του Run DMC, αλλά όσοι ξέρουν τον Jack Douglas, που ήταν ο παραγωγός του.

ένα από τα κομμάτια. Φτάνουμε προς το τέλος. Θα παίξουμε και το Just Like Starting Over από το Double Fantasy, John Lennon, Yoko Ono, για τον Jack Douglas. Ωραία τραγούδια διαλέγουμε για την επόμενη ώρα. Είναι ήδη εδώ ο Μπάμπης Καραλής, προετοιμάζεται για να ξεκινήσει στις 9. Από εμάς, καλή εβδομάδα και καλά να είσαστε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αντιπαράθεση Υπουργείου Οικονομικών ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποστολή του φακέλου με τις υποκλοπές από την ΕΕΠ εντός τριμήνου. Αντιπαράθεση με χαρακτηρισμούς Γεωργιάδη Σιαλμά στη Βουλή για διαγωνισμό για τη διαχείριση των νοσοκομιακών αποβλήτων. Και τυπικά εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, κύμα συμπαράστασης υπέρ του βουλευτή Χανίων και πειρά κατά Φάμελου. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο 47χρονου που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Καλύμνου. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά μας ύδατα ο στολίσκος για τη Γάζα, ξεκαθαρίζει η Κυπριακή Δημοκρατία. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από πυροβολισμούς 17χρονου σε εστιατόριο στη Μερσίνη της Τουρκίας. Ανεπαρκής η νέα πρόταση του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων συγκαλεί αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότεροι από 3.000 νεκροί στο Λίβανο από τον Μάρτιο εξαιτίας Ισραηλινών επιδρομών. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι μέτροι, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επομένη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι, ένα σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Συγκρατημένα αισιόδοξος για τον ελληνικό τουρισμό ο Πρωθυπουργός παρά το δυσμενές περιβάλλον στη Μέση Ανατολή. Η γαλάζια πατρίδα δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Αντιπαράθεση Υπουργείου Οικονομικών ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος. Την Τετάρτη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την Πέμπτη θα συζητηθούν οι προτάσεις για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή η συζήτηση για εξεταστική για τις υποκλοπές. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ, ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, απαντά ο Παύλος Πολάκης για τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το Ισραήλ αρχέτησε 28 σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα, συνεχίζουν τα υπόλοιπα 26, διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων. Σύστημα αεράμυνας Patriot στην Τουρκία θα αναπτύξει η Γερμανία. Ανεπαρκής η νέα πρόταση του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων συγκαλεί αύριο ο Ντόναλτ Τραμπ. Περισσότεροι από 3.000 οι νεκροί στο Λίβανο από τον Μάρτιο εξαιτίας Ισραηλινών επιδρομών. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι μέτροι, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής. Από μας, καλό σας βράδυ.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
5: Στον επόμενο τόνο...
6: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
5: Ακριβώς.
7: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
1: Κανάλι 1, 90,4.

恐れ入りまする。

Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Βραδιά Δευτέρας, 18 Μαΐου. Γλυκιά, ζεστή, ανοιξιάτικη βραδιά. Πήγα να πω, καλοκαιρινή, γιατί όχι. Και ο Παπαδάκης εδώ που φροντίζει τον ήχο, Δημήτρης με βερμούδα. Και ο Ξανθάκος ο Νίκος που έφυγε επίσης. Οπότε ναι, αμέ. Αρχίζουμε σιγά σιγά και ονειρευόμαστε το καλοκαίρι. Κάνουμε τα πλάνα μας, κάνουμε τα σχέδιά μας. Όλοι μπάλιν, μια κυκλοφορία του χειμώνα. Έτσι ανοίγουμε αυλαία απόψε. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής. Ξεκινάμε μια εβδομάδα μαζί με μουσικές, με λόγια και μουσικές, ένα ταξίδι παρέα με φίλους. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Σήμερα λέγεται και γράφεται ότι είναι η μέρα που δίνουμε περισσότερη σημασία στα μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης είναι η μέρα που δίνουμε σημασία στην αξία της επαφής μας με τη φύση, με τον κήπο μας, με την κυπουρική, που κάνει την ψυχή μας να ανθίζει και αυτή.

ακούγοντας το πρωί το κανάλι 1. Άκουγα ότι η Δευτέρα, η εβδομάδα ξεκίνησε με πολλή κίνηση παντού, σε πολλούς δρόμους. Το συνήθες φαινόμενο της ακινητοποίησης. Έχει κίνηση, αλλά είμαστε ακινητοποιημένοι. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω τώρα που, σε τι φάση σας βρίσκω. Κάποιοι σπίτι, κάποιοι στο αυτοκίνητο. Εγώ επειδή πήγα μέχρι το κέντρο τα απογευματάκι, είχε κίνηση μέχρι το απόγευμα. Τώρα βέβαια εδώ στον Πειραιά τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, πιο ήσυχα. Οπότε όπου και αν είστε και αν κάνετε, ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί. Η βραδιά μας ξεκίνησε, το ταξίδι μας ξεκίνησε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο.

φίλος μου ο Δημήτρης με ένα πολύ όμορφο εικονομήνυμα. Κάτσε λίγο να το ανοίξω εδώ, Δημήτρη. Εμένα μια χαρά μου φαίνεται ο ουρανός, μια χαρά μου φαίνεται το φεγγάρι που γεμίζει σιγά σιγά, εσένα σου φαίνεται δυσκολό. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είσαι σούπερ. Και να κοιτάς πάντα ψηλά όπως κοιτάμε κι εμείς.

Ναι, το είδα και εγώ τώρα το, το θέμα των βροχών, Δημήτρη. Εδώ στον Πειραιά δείχνει σήμερα όχι. Αύριο και μεθαύριο βροχούλες. Πέμπτη ήλιος. Παρασκευή, Σάββατο βροχούλες. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη όχι. Θερμοκρασία πάντως καλή. Οπότε άλλο αυτές οι βροχές οι ανοιξιατικο-καλοκαιρινές και άλλο οι βροχές οι χειμωνιάτικες. Θεωρώ ότι είναι και λιγάκι πιο, πώς να το πω ρε παιδί μου, πιο ρομαντικές. Θεματάρα. Νωρίς. 17 λεπτά μετά τις 9 ο Πειραιάς, το ραδιοφωνό του, ο Μπάμπης Καραλής, παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα.

Έχουμε μεταφερθεί στην Αλγερία, από εκεί μας έρχεται αυτό το θέμα. Είμαστε μαζί εδώ, βραδιά Δευτέρας, στους 90,4.

δεν υπάρχει χειρότερο. Είναι, όχι, χειρότερο είναι αυτό που μου στέλνεις εδώ με το μήνυμα. Λοιπόν, χειρότερο είναι από το πονοκέφαλο δεν υπάρχει. Προσυπογράφω. Αυτό βέβαια που ακούμε κυκλοφόρησε και αυτό το 26. Είμαστε σε αυτή τη χρονιά, αυτή τη βραδιά. (6) 9 51 904 904 για τα Viber μηνύματά σας. Σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από λίγο και θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Μια διαδρομή χωρισμένη στα δύο, το πρώτο της μισό γεμάτο με μουσικές και λόγια, το δεύτερο μόνο με μουσικές. Μακάρι να είναι έτσι, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Χρήστο, φιλιά πολλά.

Δημήτρη Περαστικά. Τώρα ναι, αυτό είναι. Δεν είναι και εποχή. Είσαι κρυωμένος. Αλλά εντάξει, χαλάρωσε. Ξεκουράσου. Δες τώρα, παιδί μου, σαν ευκαιρία να ξεκουραστείς. Να κρυφτείς για λίγο.

Και αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε στο φινάλε της προηγούμενης χρονιάς, Δεκέμβρης, μέσα Δεκέμβρη του 25, άρα δεν έχουμε φύγει από το 26 που σας έχουμε πει.

Αν και το, πώς να το πω, η καινούργια κυκλοφορία και πράγματα και περιγραφές που κάναμε παλιότερα σε μουσικές έχουν αλλάξει, η αλήθεια είναι. Οι ήχοι εναλλάσσονται και οι παραγωγές χρειάζονται, πώς να το πω, πολύ προσοχή για να τις ακολουθείς, παρακολουθείς και να ενημερώνεις. Ανάλογα ο ήχος και η ατμόσφαιρα που θέλεις να δώσεις σε ένα ταξίδι σου. Και ιδίως αυτόν τον ήχο που τα παρακλάδια του και οι επιλογές που έχεις είναι πάρα μα πάρα πολλές.

Αν και όσοι με ξέρετε και όσοι με ακούτε και όσοι έχετε τύχει να γνωριστούμε σε όλα τα είδη της μουσικής τα οποία έχουμε καταπιαστεί κατά καιρούς, αυτό που πάντα κάναμε ήταν να μην στεκόμαστε στην πληροφορία, αλλά να αφήνουμε το θέμα να μας γεννά τις πίθες στο μυαλό και στις ψυχές μας, ανάλογα τι είναι αυτό που επιλέγουμε να ακούσουμε. Έτσι λοιπόν δεν είμαστε τόσο πολύ της πληροφορίας, αλλά όλο αυτό το οποίο κάνει στο κεφάλι μας και στην καρδιά μας ο ήχος που επιλέγουμε να ακούσουμε. Deep down, έτσι λέγεται το θέμα.

Όχι, όχι, βέβαια, δεν θα μπω στην παγίδα αυτή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν είναι ωραία αυτή... αυτή η βουτιά που κάναμε με αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν θα μπω στην παγίδα να ασχοληθώ με αυτή τη γιορτή της μουσικής, αυτό το τηλεοπτικό γεγονός. Η κρατική τηλεόραση έκανε απίστευτα νούμερα τηλεθέασης, κοντά στο 80%. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη που τους αρέσει αυτό το, αυτή η τηλεοπτική συνάντηση, αυτό το μουσικό φεστιβάλ. Μιλώ για την Eurovision, ως εκεί. Τώρα βέβαια, αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά και αν είχαν επιβεβαιωθεί τα προγνωστικά, αυτές οι αναρτήσεις και αυτά τα θέματα και αυτές οι αναλύσεις και όλα αυτά, θα ήταν εντελώς διαφορετικά, όπως άλλωστε κάθε χρόνο. Για μένα τι είναι? Συνάντηση με φίλους, με την οικογένεια, φαγητό και το L Points. Ως εκεί. Βαθιστόχαστες συζητήσεις και όλα αυτά δεν έχω κάνει ποτέ και ούτε έχω πρόθεση να κάνω. Και ναι, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει πάντα με συναρτήσεις που διαβάζω. Γελώ από τη μία, προβληματίζομαι από την άλλη. Έτσι απλά. Και πάμε να ακούσουμε τώρα αυτό. Πάμε να δυναμώσουμε λίγο. 13 λεπτά πριν συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Τι λέτε κι εσείς? 6, 9, 51, 904, 904.

κάθε χρόνο υπάρχει έντονη συζήτηση στην Ελλάδα. Άλλοι τη θεωρούν υπερβολικά αυστηρή, άλλοι τη θεωρούν μέρος της διαδικασίας εξέλιξης. Είναι όμως. Δεν υπάρχει ένας σταθερός κανόνας να ορίζει αντικειμενικά τι αξίζει και τι όχι. Έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Μονόλογος. Έτσι λέγεται το θέμα. Πάμε για ένα διάλειμμα χορταστικό και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 10 και δεν ξέρω αν με ακούει ο Ιώτα Βίτα. Κωδική ονομασία Ιώτα Βίτα. Πιστεύω όμως ναι. Φημίζεται για το γούστο του. Για τα Viber μηνύματά σας. GG. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας εδώ στους 90,4 στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Ζωντανά κάθε βράδυ ο Μπάμπης Καραλής, οι μουσικές του, το ταξίδι του, οι φίλοι του, όλοι εσείς εκεί έξω.

10 και 20 περίπου πλησιάζουμε στο δεύτερο μισό της διαδρομής μας. Μουσικές χωρίς λόγια μέχρι τα μεσάνυχτα. Όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, για 3 ώρες μαζί. Από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Από τις 5 το απόγευμα και μετά, Γιώργος Πατριάρχης, Εναλάξ, Νίκος Ξανθάκος και Δημήτρης Αντωνόπουλος, 7 με 9. Και από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα εμείς, δυνατές μουσικές εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Και μετά τα μεσάνυχτα. Η μουσική εδώ σε 90,4 δεν σταματά ποτέ. 6-9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας. Δεν έχουμε καληνύχτες, έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο, λίγο μετά τις 9.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Ταραμπάνκο, κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

κάποτε. Μπορεί κάπου μια μέρα να δεις το δίκαιο μέσα από ένα στόχο στον αέρα. Θα είναι ίδια όμως αργά, γιατί θα έχουν κάτι τόσο από τη μόλυνση, από τη μόδα, από μια ισχυρή δόση. Από τον πάτο στην κορφή, αυτή η ζωή βρωμάει. Και ξέρω πώς να τη δει ώρα, γιατί έχω γίνει το μάρι. Κατάλαβε το μάνα. Δεν γυρίζω πίσω, δεν θα την άξω. Μα ούτε και έτσι θα τα αφήσω. Η οργή είναι ένα διάστημα κλεισμένο στα πια. Αυτές τις μέρες πρέπει να φωνάζει δυνατά. Μετά έζουν βλακίες και περιμένουν να χωνέψουν. Κοιτάζω τον κόσμο, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Μα ο Θεός είναι δυνατός. Μου ανοίγει τα μάτια να σ' αγαπώ πιο πολύ. Να σε φυλά από την κάκια, μην αφήσει τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τους φόβους σε τρέφουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μίσε στο ψέμα, πολέμησε το άδικο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίθεια.

κάπου μια μέρα από τη θέση που είσαι. Να πας λίγο πιο πέρα θα είναι ήδη όμως αργά, γιατί θα έχεις διώξει άλλους από μια θέση στη ζωή, από τον πλανήτη Γη. Μια γελάδα σε μια φύσα στέκει μολυσμένα τα ανακλάτε στα γυαλιά σου και μετά από λίγο φεύγεις. Ο χρόνος σου τελειώνει, λες σε μέρα χτυπάει. Μα ο χρόνος επιστρέφει και συλλέγει τα ίδια πάλι. Λες τώρα μπορώ να αλλάξω, μα είναι ήδη αργά. Και αφήνεις τη ζωή σου να πνιγεί στα ρηχά. Οι πιο πολλοί αποφεύγουν.

πνίγουν τα δάκρυα. Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Σφόβους σε τρέχουν να τους κάνεις κάτι άλλο. Κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς στην πλάτη. Μίζε στο ψέμα, πολέμησε το άτομο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με

πάρουν από κάτω. Τους φόβους με τρέφουν, θα τους κάνω κάτι άλλο. Θα αλλάξω τη ζωή μου σε κάτι θετικό και κάθε άσχημη ενέργεια θα τη στείλω στο καλό. Θα δώσω σημασία σε αυτά που εσύ πετάς. Μιας και στο τίποτα μπορείς να βρεις αυτό που ζητάς. Τα σκουπίδια βρίσκουν, τα σκυλιά φαγητό. Τις περιοχές αυτές τις προστατεύει ο Θεός. Όπως τους άνεργους, τους άστεγους και όσους μου στο μέλος. Αυτούς που αγαπούν και πιστεύουν, φιλιά θέλω. Τώρα που τα σύννεφα προς τα βορρά φεύγουν. Και χιλιάδες παιδιά σε αυτόν τον κόσμο μεγαλώνουν. Ρίχνοντας το βλέμμα τους σε πλαστικά καλώδια. Σε κτίρια, σε φώτα, είσαι γυμνασμένα πόδια. Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τους φόβους σε τρέχουν να τους κάνεις κάτι άλλο. Κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μη ζεις το ψέμα. Πολέμησε το άτομο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίθεια.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
0: Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Ladies and gentlemen of the class of 99. Where sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life.
0: The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. You never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
7: Κανάλι 1, 90,4.
8: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
0: ταιριάξουμε. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.